0: 989.
1: Σφαίρα.
2: Γιόλο. Πρωινό Σφαίρα.
3: Η σχολή εμποροπλοιάρχων, όταν δεν μπορείς να την τελειώσεις, πώς λέγεται?
4: Πώς?
3: Γίνεται δεν μποροπλοιάρχων.
5: Εμένα μου άρεσε.
2: 6 με 7, 8,
6: 9,
2: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
7: Τώρα με ένα μόνο κλικ και ο Σφαίρα 989 είναι πάντα μαζί σου. Πληκτρολόγησε www.sfera989.gr. Κάνε κλικ στο iPhone και Android Radio και άκουσε τον Σφαίρα 989 από το tablet, το smartphone, το iPhone, το PC και μπες στην παρέα.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφόνο σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: 50 χρόνια πιες Σταυρινούδης, by Italiano.
3: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
3: 50 χρόνια πιες Σταυρινούδης, by Italiano. Χαράζει μόδα.
4: Υπάρχει ένα ραδιόφωνο που παίζει τη μουσική σου.
5: Ό,τι θέλω να ακούσω, το ακούω μόνο στο Σφαίρα.
6: Κομματάρες πάντα back to back.
7: Όποτε και να το βάλω, ακούγομαι στη διαπασό.
8: Δεν υπάρχει αυτός ο σταθμός.
4: Σφαίρα, ό,τι αγαπάς να ακούς.

0: καλησπέρα. Όλες οι επιτυχίες του σήμερα και τα αγαπημένα του χθες.
1: Χτυπάς μες στο μυαλό.

0: 989 Σφαίρα.
1: Γιόλο, πρωινό Σφαίρα.
2: Ανεκδότο της ημέρας.
3: Λοιπόν, ένας κλέφτης, παιδιά, αποφασίζει να κλέψει ένα σπίτι πλουσίων. Το παρακολουθεί από εδώ, κοιτάει από εδώ, κοιτάει από εκεί. Μαθαίνει πότε θα λείπουν το βράδυ. Μπαίνει μέσα, εξουδετερώνει το συναγερμό. Και εκεί που κλέβει, ακούει μια φωνή. Ο Ιησούς σε βλέπει και θα σε τιμωρήσει. Ξαφνιασμένος κοιτάει να δει από πού έρχεται αυτή η φωνή, αλλά μη βλέποντας τίποτα συνεχίζει τη δουλειά του, οπότε σε λίγο ξανακούει τη φωνή να του λέει. Ο Ιησούς σε βλέπει και θα σε τιμωρήσει. Αποφασισμένος να δει από πού έρχεται αυτή η φωνή, έχει τρελαθεί, κοιτάει δεξιά, κοιτάει αριστερά, βλέπει ένα παπαγαλάκι. Εσύ μιλάς, του λέει, ρε, και με τρόμαξες. Εγώ. Μπα, και πώς σε λένε, του λέει, στο παπαγαλάκι τώρα. Όμηρο. Όμηρο, μα καλά, τι όνομα είναι αυτό για παπαγάλο? Γιατί είναι το Ιησούς όνομα για το Ντόπερμαν.
1: 6 με 7, 8.

0: Όλα είναι μουσική.
1: Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι.

0: Sport Sfera 989.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης, σου πάει, όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
3: Άκουσα πως όταν τίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
3: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
4: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
3: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα, Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη, στην Αγιά Φωτιά.
3: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστέρια.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
5: Σφαίρα, το ραδιόφωνο σου.

0: υπάρχει ένα ραδιόφωνο που παίζει τη μουσική σου.
1: Ό,τι θέλω να ακούσω, το ακούω μόνο στο Σφαίρα.
2: Κομματάρες πάντα back to back.
3: Όποτε και να το βάλω, ακούγομαι στο διαπασόν.
2: Δεν υπάρχει αυτός ο σταθμός.
0: Σφαίρα, ό,τι αγαπάς να ακούς.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Πώς λέγεται ο θηλυκός καρχαρίας που τραγουδάει?
2: Ξέρω εγώ.
3: Πεινασμένος.
1: Όχι. Σαρκίρα.
4: Σαρκίρα, σαρκίρα.
0: 6 με 7,
5: 8, 9, 10.
0: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
6: Τώρα με ένα μόνο κλικ και ο Σφαίρα 989 είναι πάντα μαζί σου. Πληκτρολόγησε www.sfera989.gr. Κάνε κλικ στο iPhone και Android Radio και άκουσε τον Σφαίρα 989 από το tablet, το smartphone, το iPhone, το PC και μπες στην παρέα.

0: 989. Σφαίρα.
1: Η ώρα είναι 4 και 30 λεπτά.
0: 50 χρόνια πιες Σταυρινούδης, by Italiano.
1: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
0: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
1: 50 χρόνια πιες Σταυρινούδης, by Italiano. Χαράζει μόδα.
2: Σφαίρα.

0: πρωινό σφαίρα.
1: Πάρτε τώρα τηλέφωνο. Ναι, μην τρέπεστε. Πρωί-πρωί. Πείτε του σ' αγαπώ. Σ' αγαπώ. Και α μην βρίσκω ποτέ. Σ' αγαπώ.
2: Μήπω ενοχλεί τέτοια ώρα.
1: Όχι, δεν θα ενοχλήσει να πει
3: σ' αγαπώ. Λίγο νωρίς, Γρηγόρη.
1: Θυμάμαι πριν από τη μάνα μου την έλεγα μαμά σ' αγαπώ. Τι ώρα. Πείτε αυτό του αγαπώ που υπάρχουν.
3: Παίρνει τηλέφωνο,
4: Γιώργο. Γιώργο, καλημέρα.
1: Σ' αγαπώ.
3: Ποιο ήταν, ρε.
2: Ένα φίλο.
3: Όλοι παίρνετε κάποιον τώρα. Έχετε τρελαθεί τέτοια ώρα.
2: Και τι να πάρουν τώρα, θα δείτε τι πάθουν όλοι.
4: Bonjour.
1: Σ' αγαπώ.
4: Αυτό.
1: Φίλια, γεια.
3: Δεν σε χάλασε. Λίγο γι' αυτό.
2: Μανώ.
4: Έλα, γόρι μου.
2: Σ' αγαπώ πολύ, να ξέρεις.
3: Τώρα μην με τρελαίνετε, ρε φίλε.
2: Σ' αγαπώ,
3: τώρα, κάτσε,
2: φιλιά.
5: Καλημέρα, τι έγινε.
3: Αδερφή, σ' αγαπώ.
5: Γιατί, τι έκανα.
2: Βλέπεις.
0: 6 με 7, 8, 9, 10. 6 με 10. Πρωινό σφαίρα.

0: 989 Σφαίρα. Η ώρα είναι τέλεια.
1: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large, είναι 9 extra large. Κοκκινάκης, στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης, σου πάει, όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
2: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
3: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
2: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
3: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
2: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
3: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη, στην Αγιά Φωτιά.
2: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστέρια.
3: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
0: Η μουσική σου.

0: Υπάρχει ένα ραδιόφωνο που παίζει τη μουσική σου.
1: Ό,τι θέλω να ακούσω, το ακούω μόνο στο Σφαίρα.
2: Κομματάρες πάντα back to back.
3: Όποτε και να το βάλω, ακούγομαι στη διαπασόν.
4: Δεν υπάρχει αυτός ο σταθμός.
0: Σφαίρα, ό,τι αγαπάς να ακούς.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Πώς λέγεται ο θηλυκός καρχαρίας που τραγουδάει?
2: Ξέρω εγώ.
3: Πεινασμένος.
1: Όχι. Σαρκίρα.
4: Σαρκίρα, σαρκίρα.
0: 6 με 7, 8,
5: 9, 10.
0: 6 με 10. Πάμε και πάμε. Πρωινό Σφαίρα.
6: Τώρα με ένα μόνο κλικ και ο Σφαίρα 989 είναι πάντα μαζί σου. Πληκτρολόγησε www.sfera989.gr. Κάνε κλικ στο iPhone και Android Radio και άκουσε τον Σφαίρα 989 από το tablet, το smartphone, το iPhone, το PC και μπες στην παρέα.
7: Δεν με φοβάμαι.

0: Sport Sfera 989.
1: Η ώρα είναι 5 και 30 λεπτά.
2: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης, by Italiano.
3: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
3: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης, by Italiano. Χαράζει μόδα.
4: Όλα είναι μουσική.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Πάρτε τώρα τηλέφωνο. Ναι, μην τρέπεστε. Πρωί-πρωί. Πείτε του σ' αγαπώ. Σ' αγαπώ. Και α μην βρίσκω ποτέ. Σ' αγαπώ.
2: Μήπω ενοχλεί τέτοια ώρα.
1: Όχι, δεν θα ενοχλήσει να πει
3: σ' αγαπώ. Λίγο νωρί, γρήγορα.
1: Μάμε παίρνει την μάνα μου την έλεγα μαμά σ' αγαπώ. Τι ώρα. Πείτε αυτό του σ' αγαπώ που υπάρχουν.
3: Παίρνει τηλέφωνο,
4: Γιώργο. Γιώργο, καλημέρα.
1: Σ' αγαπώ.
3: Ποιο ήταν, ρε.
2: Ένα φίλο.
3: Όλοι παίρνετε κάποιον τώρα, έχετε τρελαθεί τέτοια ώρα.
2: Γιατί να μην πάρουν τώρα, θα δείτε τι πάθουν όλοι.
4: Bonjour.
1: Σ' αγαπώ.
4: Αυτό.
1: Φίλια, γεια.
3: Δεν σε χάλασε. Λίγο γι' αυτό.
2: Μανώ. Σ' αγαπώ πολύ, να ξέρεις.
3: Τώρα μην με τρελαίνετε, ρε φίλε.
2: Σ' αγαπώ, φιλιά.
5: Καλημέρα, τι έγινε.
3: Αδερφή, σ' αγαπώ.
5: Γιατί, τι έκανα.
2: Βλέπεις.
0: 6 με 7, 8, 9, 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
6: Όλα είναι μουσική.

0: σφαίρα. Όλες οι επιτυχίες του σήμερα και τα αγαπημένα του χθες.
1: Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι, πάλι.

0: 989.
1: Σφαίρα.
2: Η ώρα είναι 6.
3: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
4: Άκουσα πως όταν τίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
5: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
4: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
5: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
4: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
5: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπι. Στην Αγιά Φωτιά.
4: Πες μου που θα με πας. Θα με πάσω στα αστέρια.
5: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.

0: 2,2 και όλος ο πλανήτης, μα όλος ο πλανήτης όμως, κινείται σε ρυθμούς παγκοσμίου κυπέλου και το στοίχημα Nation μετατρέπει την κάθε φάση στον απόλυτο ποδοσφαιρικό πάρτι. Το στοίχημα Nation στέλνει τα μέλη του στο Mundial Watch Series στην Αθήνα μέσα από διαγωνισμούς που θα βρείτε στο nation.stichiman.gr εντελώς δωρεάν. Οι μεγάλοι νικητές παρέα με το Plus One τους θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν μια μοναδική μουντιαλική εμπειρία σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο στην Αθήνα. Μόνη προϋπόθεση να είσαι μέλος της Stichiman και να μπεις στο nation.stichiman.gr. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. 21 Plus, παίξε υπεύθυνα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τρόπους επικοινωνίας. Έχουμε και είναι γνωστή νομίζω πλέον Instagram πρώτα απ' όλα. Καταρχάς να πω και μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς που μου στείλετε τα μηνύματά σας και μου ευχηθήκατε για την βάφτιση του γιού μου την Κυριακή. Και χθες τα μηνύματά σας ήταν άπειρα και σας ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ. Έχουμε Instagram Παναγής Τζορτζάτος και Νίκος Καλούδης. Έχουμε το Viber του σταθμού μας 6936101022 και στο Viber μας στέλνετε τις καλημέρες σας και τα μηνύματά σας. Έχουμε και TikTok, έχουμε και Facebook, έχουμε και τι δεν έχουμε, όλες τις πλατφόρμες τις έχουμε, όλα τα μέσα επικοινωνίας τα έχουμε. Αρκεί να βρούμε ένα έτσι να μας στείλετε τα μηνύματά σας και να μας πείτε την καλημέρα σας. Τώρα, ξέρεις ότι μέσα από την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω μπορείς να προσφέρεις μερικούς από τους πόντους που έχεις μαζέψει από τις αγορές σου στην Αβίν για το έργο του Make a Wish Ελλάδος. Και πραγματικά είναι απίστευτο πόσο εύκολα μπορείς να βοηθήσεις να εκπληρωθεί η ευχή ενός παιδιού με σοβαρή ασθένεια. Μπες και εσύ στην εφαρμογή Αβίν Κερδίζω. Χάρισε όσους πόντους θέλεις και η Αβίν θα τους δεκαπλασιάσει, κάνοντας πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή η Αβίν φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας. Λοιπόν, είναι η σωστή στιγμή. Πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες στο πρωινό του Σφαίρα 102,2. Διλήμματα ζωής, κλασικά διλήμμα έχουμε βάλει. Για πάντα τώρα, Νικόλα. Πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες στο πρωινό του Σφαίρα 102,2 και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο για να ολοκληρώσουμε το πρώτο μας ημίωρο. Μη φύγει κανείς.
1: Μόνο γυναίκες στέλνουν διλήμματα ζωής.
2: Μας έχετε προβληματίσει εμάς, κατάλαβες.
1: Πραγματικά. Η Κωνσταντία έστειλε το μήνυμα σήμερα, το email που θα σας διαβάσω. Απλό, εύκολο και γρήγορο. Ναι. Είμαστε, λέει, παντρεμένοι με τον σύζυγό μου. Φανταστείτε, λέει, ήμασταν 3 χρόνια πριν. Είμαστε 3 χρόνια τώρα παντρεμένοι. Έχουμε ένα παιδάκι. Είμαστε πολύ χαρούμενοι, πολύ ευτυχισμένοι.
3: Καλά, περίμενε, πες, θα σε χωρίσουμε σε λίγο.
1: Ναι. Είμαστε, λέει, από τους τυχερούς που ο σύζυγός μου είναι επιχειρηματίας. Έχει, η αλήθεια είναι, λέει, ότι έχει μια πολύ μεγάλη επιχείρηση και δόξα τω Θεώ, βγάζουμε πάρα πολλά, έχουμε μια οικονομική άνεση, βγάζουμε αρκετά χρήματα. Να μην σας τα πολυλογώ, παιδιά, 6 χρόνια, λέει, τώρα που είμαστε μαζί, μου κάνει πάρα πολλά δώρα σε συχνά τακτά χρονικά διαστήματα και καλά δώρα.
3: Να το χωρίσεις!
1: Δηλαδή, μου έχει πάρει τσάντες, ό,τι μάρκες μπορείτε να φανταστείτε. Μου έχει πάρει κοσμήματα, μου έχει πάρει Rolex, μου έχει πάρει χρυσούς σταυρούς. Μου έχει πάρει, λέει, εδώ πέρα ένα κατεβατό πράγματα.
2: Τις παίρνει συνέχεια.
1: Συνέχεια και πανακρύβω από οίκους, μόδας.
4: Ακούς, Νάση.
2: Ακούω, Γιώργο.
1: Να μην σας τα απολυλογώ, λέει, παιδιά. Ξαφνικά, εδώ λέει και 1,5 μήνα.
3: Τα κόψε.
1: 2. Τα έχει κόψει όλα μαχαίρι.
2: Αυτά δεν ήθελα εγώ, γι' αυτό δεν με έχει μάθει έτσι.
1: Παιδιά, λέει, και δεν μπορείτε, λέει, να καταλάβετε. Μου κάνει εντύπωση. Ναι. Δεν είναι ότι με νοιάζει.
3: Άσε, που δεν σε νοιάζει.
1: Αλλά ψάχνω, λέει, εδώ το email της, ψάχνω να βρω για ποιο λόγο μπορεί να το κάνει. Και τι να κάνω, λέει, να του το συζητήσω.
3: Θα πει ότι είσαι.
1: Ναι.
3: Κρατικό διεύθυνση.
1: Ναι.
2: Να της το πούμε.
3: Έχει κόμμα.
2: Δεν στέλνει αλλού.
3: Έχει κόμμα.
1: Έλα, ρε, παιδιά, μην λέτε.
2: Τώρα ξαφνικά. Ποιο θα τη το πει.
1: Το μπάτζετ φεύγει αλλού. Τι να κάνω, να πάει το μυαλό μου ότι μπορεί να έχει άλλη, να πάει, λέει, το μυαλό μου ότι μπορεί να τα έκοψε για να με τσεκάρει, να πάει το μυαλό μου ότι μπορεί
3: το δεύτερο,
1: βαρέθηκε, να πάει το μυαλό μου ότι μπορεί να με γουστάρει.
2: Ποιο είναι το δεύτερο?
3: Κωνσταντή, από τη σύνταξη του email που έχει στείλει, καταλαβαίνω ότι έχεις, η μισή αναφορά είναι στο πόσα λεφτά έχουμε και πόσο καλά είμαστε οικονομικά και αυτά και έχουμε ένα ωραίο σπίτι και έχουμε αυτό και επιχείρηση ο άντρας και βγάζει και πάρα πολλά λεφτά και είμαστε και πολύ άνετοι. Δηλαδή, έχει κάνει πολύ focus σε αυτό το οικονομικό κομμάτι. Μήπως ο σύζυγος, μήπως, λέω εγώ, έχει αισθανθεί ότι δίνεις μεγάλη βαρύτητα στα υλικά αγαθά και λέει κάτσε να την τεστάρω. Εμένα εκεί πήγαινε το μυαλό μου. Δηλαδή, αν σου λείψουν τα δώρα, θα μ' αγαπάς το ίδιο. Θα είμαστε το ίδιο χαρούμενοι και όλο αυτό το πράγμα που έχουμε χτίσει θα είναι τόσο ιδανικό στα δικά σου μάτια.
2: Γιώργο, είσαι πολύ ρομαντικός. Μπράβο που το σκέφτηκες έτσι.
3: Και την έχει χρυσώσει.
2: Εμένα μου κάνει πολύ εντύπωση πάντως ότι ένας άνθρωπος που παίρνει συνέχεια δώρα, μήπως έχει κάποιο οικονομικό πρόβλημα.
3: Ναι.
2: Μήπως η επιχείρηση δεν πάει τόσο καλά.
1: Λέει, πιστέψτε με, λέει εδώ ότι έχει πάρει αρκετά χρήματα. Δεν έχει.
2: Άκουσε με, μερικές φορές νομίζεις ότι έχεις αρκετά χρήματα και κοιτάς. Και τελικά δεν έχει αρκετά χρήματα.
3: Και όταν κάτι δεν πάει καλά. Ναι, επειδή βλέπει ότι είναι χαρούμενη αυτή με τα δώρα και το ένα και το άλλο, σκάει καμία στραβή και λέει, οχ. Τώρα ναι. Κάπως πρέπει να το ηρεμήσω κάπως, αλλά χωρίς να πω ότι έχουμε πρόβλημα.
1: Και λέει εδώ στο τέλος, εμένα πώς θα μου λυθεί η περιέργεια, να του το συζητήσω ή όχι.
2: Φυσικά και θα το συζητήσει.
1: Τι λες ρε Νάνσκες τώρα.
2: Καλές τον άνθρωπο να συζητήσει.
1: Να πάει να του πει τι ότι τώρα.
2: Στον άντρα που έχει κάνει παιδί, που έχει παντρευτεί, που κοιμάσαι στο ίδιο κρεβάτι.
1: Ότι με έχεις μάθει τα ακριβά δώρα και τώρα μου τα άκοψες τι συμβαίνει. Τι είναι αυτό που λες και τώρα, λέγεται αυτό.
2: Καλέ, πού ζεις.
3: Ειλικρίνεια, Παναγή.
2: Τι εννοείς δηλαδή, εσύ δεν θα το έλεγες στην Ελένη.
1: Όχι. Τι είμαι, πρικοθύρας είμαι.
2: Είσαι πρικοθύρας όταν ο άνθρωπος έχει μάθει να σου παίρνει δώρα, να σου κάνει πράγματα. Δεν θα μείνω στο ακριβό εγώ, θα μείνω στο δώρο.
1: Ναι.
2: Και ξαφνικά σταματάει.
1: Ωραία, και για οποιοδήποτε λόγο γουστάρω, για ένα χρονικό διάστημα έχω σταματήσει. Τι πάει να πει, πρέπει να το κάνεις θέμα.
3: Εγώ φίλη.
2: Δεν το κάνεις θέμα. Πρόσεξε, ποια είναι η διαφορά μου.
1: Ναι.
2: Τα ζευγάρια συζητάνε. Το μου κάνεις θέμα σημαίνει ότι έρχομαι και σου κάνω σκηνή. Όχι, δεν σε φέρνω σε δύσκολη θέση. Συζητάω γιατί έχεις αλλάξει κάτι που έκανες κατά κόρον. Και αυτό με προβληματίζει. Αν δεν μπορώ να το πω σε σένα που είσαι ο άνθρωπός μου, τότε δεν είσαι ο άνθρωπός μου.
1: Ναι, αλλά σημαίνει όμως ότι, ότι μου το συζητάς, ότι το θεωρούσες δεδομένο και τώρα σου ξυνίζει που το κόψα.
2: Το θεωρούσα δεδομένο προφανώς γιατί το έκανες και προφανώς και μου άρεσε. Γιατί σε ποιον άνθρωπο δεν αρέσει να του κάνουν δώρα.
3: Εντάξει, υπάρχει πιο έξυπνος τρόπος.
1: Δεν ξέρω, εγώ πιστεύω ότι δεν πρέπει να το συζητήσει.
2: Δεν πρέπει να συζητήσει τον άνθρωπό της κάτι που την προβληματίζει. Ναι. Να του πει, έχει συμβεί κάτι, μήπως έχουμε κάποιο πρόβλημα, μήπως κάτι έχει συμβεί, μήπως έχω κάνει κάτι, μήπως οτιδήποτε.
1: Ναι.
2: Γιατί
3: ο
2: άνθρωπος που κάνει δώρα συνέχεια και ξαφνικά σταματάει, κάτι τον έχει ενοχλήσει. Δεν ήταν ότι έκανε δώρα κρυφά. Φανερά τα έκανε τα δώρα. Άρα φανερά θα τον ρωτήσει και εκεί.
1: Ξέρω, εμένα μου φαίνεται λίγο περίεργο το να το συζητήσει. Γιατί είναι σαν να του λέει ότι με πείραξε που μου έχει κόψει τα δωράκια.
3: Αρχικά θα
2: και
3: κάνει κάτι
2: κακό
3: άλλο.
2: Αυτό.
1: Ναι.
2: Γιατί.
1: Γιατί δεν πρέπει να τα θεωρούμε δεδομένα. Αυτά πρέπει να τα εκτιμάμε και πρέπει να
2: δεν τα. Δεν τα θεωρεί δεδομένα. Ίσα-ίσα. Γιατί να
1: και
2: τα
1: γιατί να τον φέρει σε δύσκολη θέση.
2: Μα δηλαδή, δεν φέρει σε δύσκολη θέση τον άνθρωπο.
1: Μπορεί όντω να έχει οικονομικό πρόβλημα και να μην θέλει να το μοιραστεί μαζί τη.
2: Με τη γυναίκα του.
1: Ναι.
2: Τότε δεν είναι γυναίκα του.
1: Πολλοί άντρε το κάνουν αυτό, δεν ξέρουν τα
2: πράγματα. Μεγάλο λάθο. Αν ένα σπίτι δεν μοιράζεται και τα καλά και τα κακά, είναι πρόβλημα.
1: Εντάξει, είναι περίεργο για τον άντρα όταν έχει μια επαγγελματική αποτυχία. Μπορεί να μην θέλει να το μοιραστεί.
2: Τώρα αυτό που λε νομίζω πολύ... τρομερά ακραίο.
3: Είσαι ακραίο.
2: Όχι, νομίζω ότι δεν παίζει αυτό. Είναι δυνατόν να μην θες να μοιραστείς με τον άνθρωπό σου τα προβλήματά σου.
3: Θα βρει αυτή μια αφορμή και θα του κάνει ένα ακριβό δώρο.
1: Σε αυτό θα συμφωνήσω.
3: Θα το παίξει λίγο μαλαγάνικα, ξέρεις.
1: Βέβαια δεν μας λέει εδώ ότι του κάνω ή δεν του κάνω, δεν αναφέρεται καν. Μπορεί να του κάνει και εκείνη η δώρα. Αλλά σε αυτό θα συμφωνήσω.
3: Και θα πει ότι τόσο καιρό εσύ μου κάνεις δώρα.
1: Σε αυτό θα συμφωνήσω.
3: Το τελευταίο θυμάμαι που ήταν το 2000.
1: Όχι, ρε, 2-3 μήνες λέει έχει να τις κάνει.
3: Α, εντάξει, οκ. Okay.
1: Ναι. Καταρχάς είναι και μεγάλο το διάστημα να αφήσει να περάσει λίγο περισσότερο.
2: Όχι, γιατί αυτός ο άνθρωπος προφανώς το κάνει συνέχεια.
1: Το κάνει συνέχεια. Μα πόσα λεφτά έχει και αυτό συνέχεια με τις Louis Vuitton και τις Balenciaga.
3: Μας έχει ευθυλίσει.
1: Και τις κοκόσανε.
2: Σου λέω, εγώ δεν θα μείνω στο ακριβό. Εγώ θα μείνω στο ότι ήταν ένας άνθρωπος που πήγαινε με δώρα. Το ακριβό είναι για τον καθένα, το δικό μου ακριβό με το δικό σου ακριβό μπορεί να διαφέρει. Για μένα μπορεί να είναι Νάντση, κάτι ακριβό, ακριβό με 200 ευρώ.
1: Όχι, ακριβό είναι πάνω από 1000-1500.
2: Άκουσε με. του καθενός το ακριβό διαφέρει. Για μένα μπορεί να είναι ακριβό και κάτι με 50 ευρώ.
1: Έλα Νάντση μου τώρα.
2: Άκουσε με λίγο.
1: Είσαι φτωχολιμούτσα.
2: Σημασία έχει ότι αυτός τις έκανε δώρα και σταμάτησε να τις κάνει.
1: Τις έκανε ακριβά δώρα, αυτό έχει σημασία.
2: Ωραία, πάμε να δούμε τι θα πείτε. 2-11-7-9-31.
3: Αχ, Παναγία μου.
2: Πραγματικά δηλαδή.
3: Παρακαλώ. Παρακαλώ.
4: Ναι. Λα, παιδιά, καλημέρα.
2: Καλώς το, ναι.
4: Καλημέρα.
3: Τι κάνουμε τώρα.
4: Τι να κάνουμε τώρα.
3: Τι γίνεται.
4: Θα συμφωνήσουμε φυσικά με την Νάνση.
3: Ναι.
4: Και φυσικά. Πρέπει να ανοίξει το σώμα της και να μιλήσει. Γιατί, Παναγία μου, δεν είναι τα ακριβά δώρα.
1: Αλλά...
4: Και εγώ μπαίνω στο σπίτι κάθε μέρα με ένα τριαντάφυλλο. Για τη γυναίκα μου.
2: Ορίστε.
4: Αν το κόψω αυτό... Η αξία είναι του δώρου.
1: Και ξέρετε που έχει πάει και το τριαντάφυλλο να τα λέμε κι αυτά.
3: 2,80.
4: Κατάλαβες. Τέλεια. Πρέπει να ανοίξει γιατί είναι ο σύζυγός της, είναι ο άνθρωπός της και αυτού του.
1: Μωρέ, δεν σας κάνει όμως λίγο περίεργο να πάει και να του πει ότι με έχεις μάθει στις πανάκριβες τσάντες και τώρα μου τις έκοψες γιατί.
4: Όχι, όχι, λίγο ποιος. Μπορεί και ο άνθρωπος όντως να έχει κάποιο πρόβλημα που πρέπει να το μάθεις τέλος πάντων. Μπορεί όντως μπορεί και να συμβαίνει και κάτι άλλο και να έχει βρει και κάποια άλλη. Δεν το ξέρεις.
1: Αυτό αλλά δεν, θα το μάθει και, δεν θα το μάθει και όλα, δεν θα το πει, υποθέτω.
4: Πρέπει και κάποιος να το κάπως να ξεμπλοκάρει, να τον ξεμπλοκάρει στον άνθρωπό σου. Να τον κάνει να σου μιλήσει. Το ότι μοιράζομαι και καθόμαστε και κάνουμε μια συζήτηση με τον άνθρωπο μας, δεν σημαίνει ότι σε βάζω. Πρέπει να λύσουμε το πρόβλημα. Δεν είναι έτσι.
1: Ναι, αλλά όταν όμως το πρόβλημα εξαρτάται και από πού προέρχεται. Όταν το πρόβλημα προέρχεται επειδή της έκοψε τα πανάκριβα δώρα, αυτό είναι και λίγο περίεργο να το πεις, ρε παιδί μου.
4: Μου έκοψε στα δώρα. Τα πανάκριβα είναι.
2: Δική σου έκφραση.
1: Ωραία.
4: Ναι, αλλά ανάλογα με την οικονομική δυνατότητα. Δηλαδή, το δώρο ή ένα τριαντάφυλλο. Αν ένας άνθρωπος έχει μια Λαμπορκίνη και εγώ έχω ένα Οτομπιάνκι. Έχουμε στερηθεί και δύο να το πάρουμε. Εγώ αυτό μπορώ να πάρω, εκείνος αυτό μπορεί να πάρει.
1: Έτσι, εγώ ενδεχομένως να μην έκανα καν καμία αναφορά στα δώρα και να έλεγα ότι έχουμε κάποιο θέμα, υπάρχει κάποιο πρόβλημα.
4: Η περιφορά σου είναι διαφορετική.
1: Αυτό έχει αλλάξει την περιφορά σου. Χωρίς καμία αναφορά στα. Εμένα μου ξυνίζει λίγο η αναφορά στα δώρα. Αυτό μου ξυνίζει.
4: Σου λέει η κοπέλα, από ό,τι καταλαβαίνω, σου λέει η κοπέλα ότι ενώ μου έκανε πάρα πολλά δώρα και ήτανε. Δεν είναι μόνο τα δώρα, είναι η συμπεριφορά του.
1: Όχι, δεν είπε για συμπεριφορά άλλαξε. Τίποτα. Γιατί, καμία αλλαγή συμπεριφορά δεν είπε.
2: Αυτό είναι μια αλλαγή συμπεριφοράς.
4: Είναι αλλαγή συμπεριφοράς, Παναγία. Γιατί μη κάνοντας δώρα, όταν εγώ μπαίνω με ένα δώρο στο σπίτι μου, τη λέω αγάπη μου και να τη σου πήρα. Όταν θα μπω με άδεια χέρια, να τη πω αγάπη μου.
1: Κάτσε όμως, Ρεσί, ένα λεπτάκι. Όταν απέναντί της είναι τέλειος, η συμπεριφορά του δεν έχει αλλάξει και απλά έχει σταματήσει να παίρνει δώρα, δεν πας να το πεις, ρε φίλε. Εμένα δεν μου το πας.
4: Κάπως πρέπει να το συζητήσεις, δεν καταλαβαίνω.
1: Ωραία, ας μην κάνεις αναφορά στο δώρο, καμία.
4: Έχεις αλλάξει, η συμπεριφορά σου είναι διαφορετική.
1: Και θα σου πει γιατί, τι αλλαγή βλέπεις, θα σου πει.
2: Μα μου έκανε συνέχεια δώρο και ξαφνικά δεν μου παίρνεις τίποτα.
4: Ούτε το αντάφυλλο, ούτε λουλουδάκι.
1: Εγώ, παιδιά, συμφωνώ, αδιαφωνώ σε αυτό.
2: Και δεν με πειράζει που δεν μου παίρνεις δώρα, αλλά θα ήθελα να ξέρω γιατί το κάνεις.
3: Και σε ποια τα παίρνεις.
4: Ούτε σοκολάτα το περίπτερο, δεν γίνεται αυτό.
1: Εγώ από μέσα μου, αν με ρωτάτε, θα έλεγα ότι να την ενοχλεί που της έκοψα τα δώρα. Δεν πέρασε
2: εσύ
1: το τεστ.
2: Εσύ είσαι πονηρός, λοιπόν.
4: Είναι πάντως αυτό που λέει η Νάνση, ότι πρέπει να ξεμπλοκάρεις τον άνθρωπό σου. Αλλιώς. Αν δεν σου πει ότι έχει πρόβλημα και με τη δουλειά του μπορεί να έχει πρόβλημα, δεν είναι άνθρωπός σου. Δεν είσαι ο άνθρωπός του μάλλον.
1: Δεν ξέρω, παιδιά, θα πει αυτό που θέλει να πει. Δεν σημαίνει ότι δεν την αγαπάει.
4: Τη δουλειά μας, της καθημερινότητας μας, με ποιος θα το μοιραστούμε. Με τον άνθρωπό μας.
3: Παναγή.
2: Εμένα πάντως.
1: Ναι, γιατί όλα αυτά είναι σίγουρα. Με όποιον θέλω θα το μοιραστώ. Δηλαδή, μπορεί κάτι να θέλω να μοιραστώ με το φίλο μου ή με το συνεργάτη.
2: Έλα, ρε Παναγή τώρα.
1: Γιατί όχι.
4: Παναγή,
1: ξέρω, εγώ διαφωνώ.
4: Παναγή, ναι. Να σε ρωτήσω, να σου πω κάτι.
1: Ναι.
4: Αν εσύ ξαφνικά από 1000 ευρώ το μήνα στο σπίτι σου βάζεις 1 ευρώ, πίστεψέ με ότι ο μεγαλύτερος προβληματισμός που θα έχει θα είναι η γυναίκα σου. Όχι ο φίλος σου.
1: Τώρα συγκρίνουμε δύο τελείως ανώμιες καταστάσεις, βέβαια.
4: Ο προβληματισμός λοιπόν, ο προβληματισμός είναι το σπίτι σου. Το ότι θα μοιραστώ με τον φίλο μου είναι τελείως διαφορετικό. Είναι τελείως διαφορετικό να μοιραστώ κάτι με τον φίλο μου.
1: Προφανώς αν έβγαζα 1.000.000 ευρώ και τώρα βγάζω 200.000 ευρώ που δεν θα επηρεάσει το σπίτι μου, μπορεί και να είναι κάτι το οποίο μπορεί να μην θέλω να το μοιραστώ. Θα μοιραστώ όταν είμαι έτοιμος να το μοιραστώ. Από το ότι δεν θα φάρω καθόλου λεφτά στο σπίτι μου. Προφανώς και πρέπει να ενημερώσω το σπίτι μου. Υπάρχει διαφορά και αυτό λέω, συγκρίνουμε ανώμια πράγματα.
2: Εγώ θα μείνω στο φίλο μας και αυτό που είπε, ότι κάθε μέρα μπαίνει στο σπίτι και πηγαίνει ένα λουλούδι στη γυναίκα του. Και αυτό που κάνει είναι υπέροχο.
4: Και να σου πω και κάτι. Και δεν θα έπρεπε το πρόβλημά σου να πας να το πεις στον άνθρωπό σου. Δηλαδή, αφού αυτός είναι, αυτή είναι η ζωή σου.
1: Ναι, αλλά δεν πάει να πει ότι μια επαγγελματική μου αστοχία, αν δεν τη μοιραστώ με τον άνθρωπό μου, δεν τον αγαπάω.
4: Όχι, καμία σχέση. Δεν μιλάμε για αγάπη. Μιλάμε ότι και γιατί να πάω στον ψυχολόγο και να μην πάω στη γυναίκα μου, στον άντρα μου.
1: Γιατί ο ψυχολόγος είναι ειδικός, κυρία μου, και ξέρεις πως θα σε συμβουλεύσει.
4: Φυσικά,
1: δεν συγκρίνεται.
4: Φυσικά. Το ίδιο θα σε συμβουλεύσει και η γυναίκα σου και ο άντρας.
1: Δεν θα σε συμβουλεύσει το ίδιο με τον ψυχολόγο, πιστέψτε με. Γιατί δεν ξέρει. Ο ψυχολόγος ξέρει, είναι γιατρός.
4: Ο ψυχολόγος θα σε συμβουλεύσει, Παναγή μου, για ιατρικά στη ζωή σου. Θα συμβουλέψει ο σύντροφό σου.
2: Έτσι,
4: που σε
2: ζει κάθε μέρα. Όλη μέρα. Σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε να βγάλουμε ακόμα μια γραμμή. Είναι και 30. Έχουμε και το
3: σύντροφο. Καλά, μην τον ακούτε και τον πολύ τον Πανάγη.
1: Δεν ξέρει, παιδιά, ο καθένα την άποψή του.
3: Είναι γολδάχτυλο. Φαντάζε.
5: Καλημέρα.
6: Καλημέρα.
1: Γεια σα, γεια σα.
2: Το όνομά σα.
6: Εγώ στη θέση τη.
2: Ναι.
6: Έλλη. Εγώ στη θέση της θα κοιτούσα να δω αν ο άνθρωπος μου έχει αλλάξει γενικότερα. Όχι αλλάξει.
1: Μα το λέει η γυναίκα αυτό. Μα το λέει η γυναίκα αυτό. Ότι δεν έχει αλλάξει
6: δηλαδή,
1: πουθενά.
6: Δηλαδή βλέπω και συγκεντρώνεται πάρα πολύ στο κομμάτι.
1: Άντε γεια σας. Στα λόγια μου έρχεστε.
6: Και στα υλικά αγαθά. Mm. Και δεν με ξυνάει λίγο αυτό.
1: Ναι, αυτό ακριβώς είπα και εγώ. Αλλά το θέμα είναι ότι κάνει αναφορά. Λέει καμία, είναι εκπληκτικό στη συμπεριφορά του. Καμία αλλαγή στη συμπεριφορά του. Τη μοναδική διαφορά είναι ότι έχει κόψει τα δώρα. Αυτό. Και εμένα μου δείχνει ότι την πειράζει που έχει κόψει τα δώρα.
6: Και εμένα αυτό μου δείχνει. Αυτό μου δείχνει και γι' αυτό το έκανε.
1: Ναι, δεν.
6: Δεν τσεκάρει.
1: Πολύ πιθανό.
2: Τι είναι τσεκάρει, παιδιά, έναν άνθρωπο που είσαι 6 χρόνια μαζί και έχει κάνει οικογένεια.
1: Ναι, να, όμως που την πήραξαν τα δώρα.
6: Δεν μπορεί να ξέρει.
2: Μα το τσεκάρει τον άνθρωπο πριν αποφασίσει να κάνει οικογένεια. Όταν είσαι 6 χρόνια μαζί και έχει μια συγκεκριμένη συμπεριφορά, όταν ξαφνικά αλλάζει.
1: Να, όμως που
2: για κάποιο
1: τώρα.
2: Λόγο αλλάζει. Αυτό το λόγο. Εγώ δεν εξετάζω και πάλι σα λέω το αν είναι ακριβό το δώρο ή φθηνό.
1: Εντάξει, τώρα έχουμε δεδομένο
2: το λόγο που αλλάζει, εσύ οφείλει να το συζητήσει με τον άνθρωπο σου, να τον κάνει να σου ανοιχτεί.
1: Τι να πει, Ρινάνση, θα σου κόψω λίγο τα δωράκια για κάνα δύο μήνες.
3: Γιατί έχουμε πρόβλημα.
1: Γιατί, για τον οποιοδήποτε λόγο.
2: Ναι, να το πει.
1: Εντάξει, εγώ διαφωνώ.
6: Να το πει με άλλο τρόπο, όχι να αναφερθεί στο δώρο.
1: Ναι.
6: Αν θέλει τόσο πολύ να το συζητήσει.
1: Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ, Έλλη μου. Καλημέρα.
3: Είστε καλά.
5: Ιούνι, άσε το πιρούνι. Πρωινό Σφαίρα 102,2.
1: Το λέγαμε και πριν, κανείς δεν ασχολείται με την ασφάλεια όταν όλα πάνε καλά. Αλλά όταν χρειαστεί, θέλεις να ξέρεις τι έχεις πραγματικά. Γιατί δεν είναι και τόσο απλό, παιδιά. Απλό είναι να ξέρεις τι σε καλύπτει πριν το χρειαστείς. Στο Insurance Market σου εξηγούν καθαρά τι περιλαμβάνει κάθε επιλογή για να μην έχεις εκπλήξεις μετά. Insurance Market, 15 χρόνια κάνουν την ασφάλειά σου απλή και εύκολη. Να τα λέμε και αυτά. Λοιπόν, έχω ανοίξει το φάκελο εδώ πέρα του Σφαίρα και θα ξεκινήσω με την ταξιδάρα μας και τη δωράρα μας, γιατί το διεκδικείτε αυτό το ταξίδι και πρέπει να το διεκδικήσετε με αγάπη, να το πιστέψετε ότι θα το κερδίσετε για να το κερδίσετε στο τέλος. Έχουμε ταξίδι στη Γαλλική Ριβιέρα. Η κλήρωση θα γίνει, παιδιά, εδώ στο πρωινό του Σφαίρα, 1η του μηνός. Αύριο 1η Ιουλίου, εδώ στο πρωινό του Σφαίρα θα κάνουμε την κλήρωση. Manesis Travel, μιλάμε για το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό στην Ελλάδα. Μαζί με το Σφαίρα σε στέλνουν σε ένα ονειρικό ταξίδι στη μεσογειακή ικτογραμμή της Γαλλίας. 7 ημέρες, διαμονή σε ξενοδοχείο 4 αστέρων, επίσκεψη στην Νίκαια, στις Κάνες, στο Μουσείο Αρωμάτων, στο Πριγκιπάτο του Μονακό, στο Σαν Τροπέ, δηλαδή τι άλλο θέλεις. Αυτοκίνητο σου δώσαμε. Ταξιδάρα σε στέλνουμε, αεροπορικά εισιτήρια μαζί με μεταφορά από και προς το αεροδρόμιο. Αναχώρηση 25 Ιουλίου, γιατί και στα ταξίδια μας πάμε Σφαίρα. Τώρα στέλνεις μήνυμα στο 19619, γράφοντας από το κινητό σου Σφαίρα και ενώ την απάντηση στην ερώτηση που σε ταξιδεύει ο Σφαίρα και το ονοματεπώνυμό σου και την ηλικία σου, Mediatel χρέωση 0,34 ευρώ ανά SMS με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας όπου ισχύει, γραμμή παραπώνων 214-214-8020. Οπότε στέλνεις μήνυμα γιατί αύριο γίνεται η κλήρωση. Επίσης όμως μπορείς να στείλεις και μήνυμα για τον Ακύλα, για την Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, για σήμερα Τρίτη, 30 Ιουνίου, στις 9 η ώρα το βράδυ, έτσι. Στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, εκεί θα είναι ο Ακύλας με το Press Star Summer Tour Powered by DEI. Τώρα στέλνεις μήνυμα στο Viber για αυτό, για τον Ακύλα, για προσκλήσεις. 5 διπλές έχω. Ονοματεπώνυμο Ακύλας και το τηλέφωνο σου. Αποστολή στο Viber 6936-1010-22. Στα είπα όλα. Στα είπα όμορφα. Στα είπα σωστά. Στα είπα τυπικά. Να πω και τις καλημέρες τώρα. Καλημέρα. Στο Viber 6936-1010-22. Στα είπα όλα. Στα είπα όμορφα, στα είπα σωστά, στα είπα τυπικά.

0: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
7: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
8: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι νοέ, τι κάνατε?
9: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
8: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκεία ταφλών και...
9: νιώστε ασταμάτητοι.
8: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

0: Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
1: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
2: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο! Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
1: Ανανέωση.
2: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου.
3: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
1: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στον χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
4: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
5: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
6: Coach.
5: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
7: Το δεξί.
8: 989. Σφαίρα.
9: Η ώρα είναι 6 και 30 λεπτά.
10: 50 χρόνια. Πιες Σταυρινούδης. By Italiano.
11: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
10: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
11: 50 χρόνια. Πιες Σταυρινούδης. By Italiano. Χαράζει μόδα.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε πρωινό σφαίρα 102,2 και κάπως έτσι ανοίγουμε το δεύτερο ημίωρό μας και κάπως έτσι με αυτά και με αυτά μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο που θα μας οδηγήσει στις 7 και για σήμερα Τρίτη 30 Ιουνίου 2026. Να πω μια καλημέρα σε όλους σας που έχετε στείλει τα μηνύματά σας. Να πω μια καλημέρα σε εσάς που μας ακούτε από το εξωτερικό, από την Κύπρο μας, την αγάπη μας και τα φιλιά μας απ' άκρη σ' άκρη, από όπου και αν μας ακούτε, από όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, θέλω να πω σε όλους σας που μπορεί να είστε διακοπές ότι η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, έχει το δικό της μήνυμα για το φετινό καλοκαίρι. Και ποιο είναι αυτό? Game over στο hangover, να ξέρεις. Green Mocktails με 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις: Μοχίτο, Παλώμα, Bitter Orange Spritz, Pink Grapefruit, Passion Fruit, Rody Ginger Lime και πολλά πολλά ακόμη. Θα μπείτε και θα τα δείτε και θα τα γνωρίσετε όλα, γιατί είναι πραγματικά το ένα πιο ωραίο από το άλλο. Λοιπόν, Σάκης Αρναούτογλου θα είναι εδώ στις 8 παρα 10 για να μας ενημερώσει με κάθε λεπτομέρεια για τα νέα για τον καιρό. Βέβαια, μια πρώτη πρόγνωση. Κάτι μπορώ να κάνω, να βάλω το χεράκι μου, να σας ενημερώσω έτσι εσάς τους πολύ πρωινούς που είμαστε εδώ, η κοινότητά μας παρέα. Για πάντα το ερενικό.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Για σήμερα λοιπόν, Τρίτη 30 Ιουνίου, γενικά έθριος ο καιρός, πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά με τοπικούς όμβρους και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες στην Ήπειρο, τη Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία και κυρίως στα ορεινά της Δυτικής Θερεάς και της Δυτικής Πελοποννήσου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, τοπικά στο Αιγαίο ίσως και 6. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στα νησιά του Ιωνίου, τα ηπειρωτικά και ανατολικά και το βόρειο Αιγαίο τους 34 με 36, στις υπόλοιπες περιοχές 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Πω, παιδιά, ανεβαίνει η θερμοκρασία, ε! Ανεβαίνει η θερμοκρασία, κλιματιστικό στο φουλ, γιατί δεν παλεύεται αλλιώς. Και μιας και λέω για κλιματιστικό, θα σου πω και για Inventor. Γιατί διαβάζω εδώ πέρα, ας πούμε, του Brickad το μήνυμα. Την εμπειρία Inventor την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Οπότε ο χρήστης Brickad αφιέρωσε στην Inventor 5 αστεράκια για την εξυπηρέτησή της και έγραψε «Από άλλο πλανήτη». Η Inventor ανταποδίδει την αγάπη και αφιερώνει στον Brickad το επόμενο τραγούδι.
2: Καλοκαιράκι, θα τρελαθώ. Καλοκαιράκι, σου έρχομαι.
3: Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: από τους κλασικούς σταμόνες της γης. Υπάρχουν εδώ και πάνω από 200 εκατομμύρια χρόνια. Εσύ όμως κλασικά ρεπέλ σπρέι και άστα να αλωνίζουν στην Ιφίλιο. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες. Είναι άοσμο, είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι και φυσικά είναι από τη Unifarma. Λοιπόν, να πω καλημέρες, παιδιά, γιατί τις έχω αποσχεθεί και αν ξεχνάω κάποιον, στο φίλο μου τον Πέτρο να πω την καλημέρα που μου στείλε το μήνυμά του, την αγάπη μας και τα φιλιά μας, και σε όλους εσάς που έχετε στείλει τα μηνύματά σας από νωρίς το πρωί εδώ στο πρωινό του Σφαίρα 102,2. Φιλιά πάρα μα πάρα πολλά. Είμαστε πολύ εδώ, ρε παιδί μου, τι να το κάνουμε. Είμαστε σύσσωμοι, το σύσσωμο το πολύ πρωινό του Σφαίρα 102,2. Να πω και μια καλημέρα στην Αλίκη που μας ακούει από την Άξο. Φιλιά πάρα μα πάρα πολλά σε όλους εσάς που είσαστε τώρα διακοπές, έχετε ξεκινήσει, πηγαίνετε, προσοχή στους λαγοκέφαλους, να τα λέμε και αυτή είναι αυτό το πράγμα. Τι είναι αυτό το πράγμα που δεν θα μας αφήσουν ούτε καλοκαίρι να χαρούμε. Είναι καταπληκτικό. Στείλτε μου κανένα μήνυμα, ρε παιδιά, το σκέφτεστε για τις διακοπές. Σας προβληματίζει αυτό το θέμα στην παραλία? Γιατί άμα είναι να φοβόμαστε και να πάμε στην παραλία να κάνουμε μπάνιο, πραγματικά δεν γίνεται δουλίτσα φέτος. Μας έχετε τρελάνει, μας έχετε ταράξει, να πούμε. Λοιπόν, πολλά αλλάζουν τελικά. Τα σπίτια, οι συνήθειες, οι ρυθμοί μας, οι ζωές μας. Αλλά υπάρχει και κάτι που μένει σταθερό. Κάτι που το βρίσκεις πάντα εκεί, ρε παιδί μου, στο τραπέζι, στο ψυγείο, στην καθημερινότητά σου από το 1988 μέχρι και σήμερα. Γιατί δεν χρειάστηκε ποτέ να γίνει κάτι διαφορετικό για να ξεχωρίσει. Ήταν ήδη στην κορυφή και παραμένει εκεί. Το φυσικό μεταλλικό νερό Ζαγόρι, γιατί σε αυτό τον τόπο το νερό το λέμε Ζαγόρι. Να στείλω και την αγάπη μου και τα φιλιά μου στα Γιάννενα, στο φίλο μου τον Βασίλη, τον Τάσο, στο φωτογράφο της καρδιάς μου που ήταν εδώ δίπλα μου στη βάφτιση του γιού μου. Την αγάπη μου και τα φιλιά μου. Λοιπόν, πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες στο πρωινό του Σφαίρα 102,2 και ολοκληρώνουμε σιγά σιγά. Επιστρέφουμε για να ολοκληρώσουμε σιγά σιγά και το δεύτερο ημίωρό μας για σήμερα και για σήμερα μάλλον, 3η 30 Ιουνίου 2026.
1: Πάλι το σήμα.
0: Αχ, Παναγία μου, λοιπόν, η Νατάσα έστειλε το μήνυμα σήμερα.
2: Γεια σου, Νατάσα.
0: Λέει, παιδιά, έχω γνωρίσει έναν άντρα, πάρα πολύ ωραίο άντρα. Είναι ψηλός, είναι γεροδεμένος, είναι γυμναστηριακός.
2: Δεν γράφει τίποτα για μας, για την εκπομπή, δεν γράφει.
0: Γράφει, γράφει, αλλά τα πηδάω αυτά.
2: Ρίξει καλό.
0: Λέει ότι είστε καταπληκτικοί, σας ακούω πολλά χρόνια τώρα κτλ. Κτλ. Κτλ.
3: Ναι. Δεν μένουμε σε αυτά εμείς.
0: Ότι είμαστε καλύτεροι, ότι έχει προσπαθήσει να ακούσει και άλλους, αλλά δεν.
2: Ρε Νατάσα.
0: Ναι, ότι είμαστε τα πρότυπα του εξωτερικού, Μαϊάμι, Βρυξέλλες και τέτοια.
3: Έχει πάει μπλάκα του κατέβει στο Μαϊάμι, στις Βρυξέλλες.
0: Από αυτά δεν. Άστο ρε να τα ακούει, αφού τα θέλει.
3: Τι συνδυασμό είναι αυτό το Μαϊάμι στις Βρυξέλλες.
0: Από τη μια και του πλανήτη μέχρι την άλλη. Αυστραλία, Αμερική και δεν συμμαζεύεται, αφού.
3: Πες τώρα για το μικρό.
0: Νησιά Φίτζι.
3: Πες για το μικρό.
0: Λοιπόν, γνώρισα, λέει, παιδιά, αλήθεια θα σας το πω έτσι όπως το νιώθω, έναν πολύ ωραίο γκόμενο. Ναι. Κούκλος.
3: Καταγωγή.
0: Ψηλός. Ψηλός.
4: Στο γάμο του Τσεράλα.
0: Αδύνατος. Γυμνασμένος, είναι παιδιά, είναι, πώς λέει το τραγούδι, ο άντρας των ονείρων μου. Ναι. Ήσουν ο άντρας των ονείρων. Αυτό είναι.
3: Λες και δεν υπάρχει άλλος γύρω.
0: Αυτό.
4: Ναι, σκύρα μου!
0: Βάλτε ρε Νίκο, ένα
4: τακτικό. Είμαι μόνος ο άντρας των ονείρων μου!
3: Μπράβο, Γιώργο.
0: Ποιος το λέει αυτό, ρε.
3: Ο Γιώργος.
0: Ποιος το λέει?
4: Εγώ το είπα.
0: Τέλος πάντων, να μην σας τα πολυλογώ, παιδιά. Μπορεί να γνώρισε τον άντρα των ονείρων της, αλλά πήγανε διακοπές μαζί με αυτόν τον άντρα.
5: Και δεν υπάρχει πια κανένα γύρω μου που μόνο εσύ ο άντρας των ονείρων.
2: Δεν κερε Παναγύρε, δεν Νίκο, άστο να τα πήρε αγόρι μου.
0: Δεν είχαμε, λέει, κάνει έρωτα με τον άνθρωπο αυτόν. Μέχρι
3: στις διακοπές πήγαν χωρίς να έχουν κάνει τον έρωτα.
0: Ακριβώς. Πήγανε διακοπές.
4: Επί τη εμφανίσια αγόρασε
0: δηλαδή. Και σου λέει ότι θα πάμε διακοπές και θα γίνει του κουτρούλι ο γάμος. Μην σας τα πολυλογώ, παιδιά. Μπαίνουμε να κάνουμε ένα μπάνιο. Μπαίνω εγώ πρώτη.
3: Ήταν παθιάρης.
0: Μπαίνει και εκείνος.
4: Ήταν σίγουρα βρωμιάρης.
0: Θα σας πω. Και πώς κάνω έτσι, λέει, και είτε είχε αφήσει την πόρτα του μπάνιου μισά ανοιχτή.
4: Γιατί υπάρχει πρόβλημα.
0: Και βλέπω ότι δεν τον πρίκησε πολύ ο Θεός. Το σημείο του ήταν λίγο.
2: Καταλάβαμε, Παναγία, δεν χρειάζεται να πεις. Δεν τον πρίκησε.
0: Ναι, αλλά ξέρεις τι, τώρα προσπαθώ να το πω. Προσπαθώ να το πω. Ήτανε, θα σας το πω λίγο.
4: Τσουτσούνι αγνοείται.
0: 2 με 3 πόντους.
4: Τι?
0: Ναι. Και αδύνατο.
4: Συγγνώμη.
6: Μικρός αναπτήρας.
0: Κάπως έτσι.
6: Μικρό μπιγκ.
0: Και λέω, λέει, από μέσα μου, παιδιά. Δε, βασικά δεν ζητάει. Ναι. Και λέω από μέσα μου ότι τι θα γίνει τώρα, πώς θα προχωρήσουμε.
4: Κάτσε, για να
0: καταλάβω τίποτα.
4: Ήταν σαν αυτό που κάνουμε εξαέριο στα καλοριφέρ. Που έχει και δύο από κάτω, από πάνω.
0: Μην σας τα πολυλογώ, παιδιά. Με είχε πάει, λέει, και σε ένα πολύ χλιδάτο πεντάστερο ξενοδοχείο. Λέει, τώρα πρέπει να γίνει. Ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει. Πρέπει να προχωρήσουμε.
7: Καλά,
0: πρόσεξε.
8: Έχουμε πληρώσει χρυσάφι.
0: Και πάω, λέει, παιδιά, στο μπάνιο. Πάω, λέει, στο μπάνιο. Βγαίνει από το μπάνιο, έρχεται, λέει, στο κρεβάτι και ξαφνικά, αφού ανάβουμε αυτά φιλιά, αγκαλιές, καμία σχέση με αυτό που είδα στο μπάνιο.
8: Όπα, όπα, κάτσε.
7: Έγινε ανατροπή.
0: Έγινε ανατροπή.
8: Τι ανατροπή, ρε φίλε, τι είναι αυτό, τι είχε. Πώς δουλεύει αυτό.
0: Δεκαπλασιάστηκε. Και στο μίκρος και στο...
7: Στις... Είδες πως πήγε να την πατήσει.
8: Τα κρύα τα νερά μάλλον φταίγανε.
0: Λέει, παιδιά, δεν θα το πιστεύεις. Βέβαια τώρα λέει, πόπο μου στέλνει και ο λογιστής μου ο Γιώργος. Γιώργο μου, κλείσε το ραδιόφωνο σε παρακαλώ.
8: Δεν γίνεται αυτό,
0: αυτές τις συζητήσεις.
7: Ο δικαστής ήταν γκάγκστερ.
0: Λέει, παιδιά, καμία σχέση. Απολαυστικότατο.
8: Ναι.
0: Με ικανοποίησε, λέει, μέχρι εκεί που δεν πάει.
8: Ναι.
0: Και όλα καλά. Ποιο είναι το δίλημα. Τι θα γίνει, λέει, τώρα. Δηλαδή, κάθε φορά που το βλέπω για μπάνιο, θα βλέπω το...
8: Α, την προδιαθέτει αυτό.
7: Να μην μπαίνει στο μπάνιο.
8: Ναι.
7: Αυτή γιατί μπαίνει στο μπάνιο την ώρα που άλλος μπαίνει.
2: Πού οφείλεται, καταρχάς, πιστεύετε ότι.
8: Στο κρύο το νερό.
2: Μήπως έκανε αυτό το μηχάνημα που φουσκώνει.
0: Τι είναι αυτό, Γρηγόρη, για μίλα μου γι' αυτό λίγο.
2: Τρομπέτα λέγεται. Τρομπέτα λέγεται.
0: Τι τρομπέτα.
7: Είναι μηχάνημα. Τρομπέτα.
2: Είναι αυτό το μηχάνημα που βάζεις μέσα το πουλί σου και κάνεις φουσκώνει και μέχρι.
0: Πώς το κάνει.
2: Εντάξει, υπάρχει ένα ειδικό, μια συμπίεση αέρα και μεγαλώνει.
0: Τρομπάρι.
2: Μεγαλώνει για ένα διάστημα, ναι.
7: Πολλά ξέρεις, Γρηγόρη.
0: Τρομπάρι το πουλί σου.
2: Τρομπάρι, ναι.
0: Αλήθεια λες.
8: Να το.
7: Έτοιμο.
8: Επίθεση.
2: Αυτό ακούς την ώρα που το κάνεις.
0: Και γιατί το τρομπάρεις.
2: Για να φουσκώσει. Κάνεις
7: και
2: μια
7: γιατί
2: αυτό.
7: Όχι.
2: Έλα, μπορείτε. Έλα, γιατί Παναγίου, το δεν το ξέρω.
0: Πρώτη φορά τα ακούω.
2: Πρώτη φορά τα ακούω.
8: Παναγίου, ρώτα μας τώρα.
2: Πρώτη φορά τα ακούω.
0: Ένα σου πω κάτι. Γιατί δεν μου κοπιέσαι.
2: Όχι, κάνει λέγε.
7: Μια χαρά, εσύ τι θες εμείς, γιατί κάνουμε το σταυρό μας.
0: Να σου πω, Γρηγόρη.
2: Ναι, ναι.
0: Και αυτό, δηλαδή, έρχεσαι σε συστήσει όταν το κάνεις.
2: Ναι, ρε φιλέ.
7: Γρηγόρη, τι είναι αυτό.
8: Να το πάλι.
7: Τι
0: έγινε.
8: Το υπηκό.
0: Αυτό τώρα.
8: Ωραία, ποιο είναι το πρόβλημα.
0: Γρηγόρη, κοίτα με λίγο.
7: Το έλα, πρόβλημα ήταν να μάθουμε που τα ξέρει ο Γρηγόρης όλα αυτά.
8: Υπάρχει πρόβλημα γιατί τώρα δεν την πιστεύει κανένας κατά κάποιο τρόπο. Δηλαδή, αν βγει με αυτό να πει, ας πούμε, στο γάμο του Τσερέλα που ήταν όλες με τα αυτά και,
0: ναι,
8: και άλλοι
0: ναι,
8: με τα σπίτω.
0: Ναι, ναι.
8: Αν βγει αυτό στην παραλία, θα τον κοροϊδεύουν.
0: Θα τον κοροϊδεύουν.
7: Και θα λένε, κοίτα. Ο φίλος ο Γιώργος είναι φυσιολογικό και εγώ είμαι έτσι. Μη μου στείλει φωτογραφία, Γιώργο.
8: Πού το πα. Θα λέει, η Οικονομάκου, η Ευγενία Σαμαρά, όλες οι συνεργαλισμένες. Θα λένε, κοίτα, ο γκόμενος της Ρούλας, κοίτα, FIFA. Καταλάβες. Δεν ξέρουν όμως ότι. Και αυτή θα βγαίνει και θα λέει, παιδιά, είναι τζίνι. Το τρίβεις και βγαίνει το τζίνι από μέσα. Τι το βλέπετε έτσι μικρό και γυαλιστερό.
7: Υπέροχο όνομα.
8: Ναι,
0: τζίνι.
7: Βάλε το κανένα θαύμα τζίνι.
8: Ναι.
2: Εντάξει, πάντως υπάρχουν αυτά τα μηχανήματα που κάνουν φουσκώνουν λίγο και μεγαλώνουν.
7: Μπορεί, παιδιά, να μην έχει κάνει μηχάνημα.
0: Δηλαδή, τις προτείνουμε να χρησιμοποιήσουν ένα τέτοιο μηχάνημα.
7: Αφού είναι μια χαρά, γιατί να τις προτείνουμε.
0: Είναι μια χαρά όταν ερεθίζεται.
7: Και τι θέλει αυτή, να είναι συνέχεια μια χαρά.
8: Ας βάλει κάλτσα. Γνωστοί καλλιτέχνες
7: βάζανε
8: κάλτσα για χρόνια στη σκηνή.
0: Τι καλλιτέχνες βάζανε κάλτσες.
8: Πολλοί καλλιτέχνες βάζανε κάλτσες.
0: Για να φουσκώνει.
8: Αθλητικές κιόλας, αυτές τις μεγάλες χοντρές.
2: Εμένα μου είχαν πει κάποτε ότι ήταν.
8: Βάλε κάλτσα. Με το που μπαίναμε σε αυτό το χώρο, πες Γρηγόρη, μην τα λέω εγώ. Η πρώτη πρόταση, λέγανε, τα κανάλια μπορεί, ήταν να βάλε κάλτσα. Μπορεί,
2: έτσι όπως φαίνεται το παντελόνι σου, μου λέει. Ότι μάλλον
0: φαίνεται το παντελόνι σου φουσκωμένο, Γρηγόρη μου.
2: Εσύ θα πεις, άμα θα
8: κοιτάξεις. Δεν κοιτάω το πουλί σου.
7: Σήκω πάνω, σήκω πάνω.
2: Γρηγόρη μου.
7: Σήκω τώρα πάνω.
8: Κάτσε, όταν είσαι καθιστός και περνάει από δίπλα.
0: Για να το
8: Γρηγόρη. Τι βλέπεις.
0: Ναι, κάτι πετάγεται εκεί, βλέπω τώρα εγώ. Μην το πιάνεις, ρε, θα το δούμε μόνοι μας.
8: Βλέπεις.
7: Δεν σήκω Παναγί πάνω.
2: Εμένα και λέγανε ότι ο Γρηγόρης βάζει κάλτσα.
7: Σήκω Παναγί πάνω.
2: Δεν βάζει κάλτσα.
7: Ο Γρηγόρη είναι πεταχτούλη.
2: Δεν βάζει κάλτσα.
8: Και εξαφάνεις. Πού
2: να πλακιώσεις. Εσύ πάει προς τα μέσα.
8: Να πάρ' τα εξαφάνιση, ναι.
7: Γιώργο, για σήκω πάνω.
8: Παιδιά, μας σηκώθω εγώ θα.
7: Έλα, Γιώργο, σήκω πάνω.
8: Δεν μπορώ
2: εκεί μονοδικά. Τι κάνεις τώρα, κοιτάς τα πουλιά των άλλων.
7: Σήκω πάνω.
0: Νίκο, για σήκω και εσύ.
8: Δεν μου το έχουν κάνει αυτό για να πάω μπροστά σε αυτό το χώρο.
0: Ούτε του Γιώργου πετάει τίποτα.
2: Κοιτάζει το Γιώργος.
8: Μα σηκώθω θα. Θα
7: σηκώθω πάνω να δούμε.
0: Συγκρίνουμε τα πουλιά μας τώρα.
7: Μετά δυσκολεύει να κάτσει η γαρούλα.
2: Πώς να κάτσω τώρα, να κάτσω. Πού να το πάω, από εδώ ή από εκεί.
0: Τι θα κάνει τώρα η κοπέλα.
2: Τι να κάνει, μωρέ, τι να κάνει, αφού είναι μια χαρά. Τι να κάνει.
7: Μια χαρά είναι το παλικάρι. Τίποτα καλό.
2: Τίποτα.
0: Μάλιστα.
2: Μια χαρά δεν είναι η κοπέλα.
7: Παναγία, έχει καταλάβει ότι μόνο εσένα έχει πηγαίνει προς τα πίσω.
2: Το αποτέλεσμα δεν είναι.
8: Α, το πουλί μου είσαι κοφτή, το μια χαρά την κάνει.
2: Να σου πω, το αποτέλεσμα δεν είναι ότι τελικά μια χαρά έγινε
7: ναι,
2: η ιστορία.
7: Γιατί τώρα δημιουργεί πρόβλημα κι αυτή.
8: Τι όχι, απλά πήρε να μοιραστεί την εμπειρία τη μαζί μα.
7: Μα μου λένε εδώ πέρα οι ακροατές ότι είναι και φτωνών τα πουλιά έτσι.
8: Πώς?
7: Όπως είναι το φτωνό.
8: Μικρό στην αρχή, μεγάλο μετά.
2: Καταρχάς πρέπει να σου πω κάτι. Έλα. Αυτό συμβαίνει. Εγώ α πούμε από τότε που πάχυνα.
8: Γρηγόρη, σταμάτα να μιλάς.
7: Αμάρκησε εγώ κι εγώ.
8: Καλά σου
2: το
8: λέει.
2: Πω. Από τότε που άμα παχύνεις, δηλαδή όταν είσαι αδύνατος και δεν υπάρχει λίπος στην κοιλιά, φαίνεται κανονικά όλο όσο παχύνεις μικραίνει. Εμφανισιακά πάντα ξαναλέω.
8: Εμφανισιακά. Όχι τη στήση, μετά τη στήση.
2: Μα το υπάρχει, δηλαδή κόβεται, χάνεται. Εμφανισιακά όμως, όταν βλέπεις ότι δεν είναι κάτι.
8: Δεν έχεις ξεκάθαρη εικόνα.
2: Όχι, ναι. Ναι. Η κοιλιά πολλές φορές.
8: Ναι, αλλά ο άνθρωπος όμως τώρα λέει ότι είναι γυμναστηριακός αδύνατος ψηλός τούμπανο.
2: Όχι. Τότε
7: ρε, παιδιά, να σας πω κάτι, τι σημασία έχει. Πέρασε καλά μαζί του. Γιατί
8: πέρασε
7: στο
8: πρόβλημα.
2: Αυτό, ναι, αυτό μας ενδιαφέρει, φίλε.
7: Δηλαδή, μην είναι και αυτή τώρα κομπλέξο.
8: Ναι, καλά, είναι κομπλέξο γιατί σου λέει ότι θέλω να το βλέπω κιόλας μακρουλό, ωραίο.
7: Άμα θέλει να το βλέπει, τι να πω τώρα, δηλαδή. Τι κατάσταση είναι αυτό,
2: θέλει να το
7: βλέπει. Εσύ μαζέψου, κρύψου.
2: Τι θέλει να το βλέπει. Να πάει να κοιτάξει άμα είναι ντοκιμαντέρ να βλέπει ελέφαντες.
9: Τι να μας κάνει ο Ιούνις.
10: Τι να μας κάνει.
9: Ένας Ιούνις μόνο δεν φτάνει.
10: Πόσα να μας δώσει κι αυτός.
9: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
0: Πώς μπορείς να είσαι ήσυχος όταν ένα πλήθος, θα έλεγα, από ψηφιακές απειλές μπορούν να πλήξουν την επιχείρησή σου? Με το Vodafone Business μπορείς. Γιατί σου δίνει υπηρεσίες Vodafone Cyber Security και συμβουλευτική υποστήριξη για να προστατεύεις την επιχείρησή σου από hacker. Βρες τη λύση online προστασίας της επιχείρησής σου στο vodafone.gr/business. Λοιπόν, κάπως έτσι ολοκληρώσαμε την πρώτη μας ώρα. Την πρώτη μας ώρα και κάπως έτσι φτάσαμε στα πολύ λίγα λεπτά πριν το ρολόι του Σφαίρα δείξει 7 ακριβώς. Σήμερα Τρίτη 30 Ιουνίου 2026 και σε πολύ πολύ λίγο εδώ υποδεχόμαστε Γρηγόρη Αρναούτογλου, Γιώργο Λιανό, Νάνση Αντωνίου, Παναγής Τζορτζάτος και Νίκος Καλούδης. Αυτή είναι η πεντάδα μας και σήμερα εδώ παρέα θα είμαστε στο Σφαίρα 102,2 μέχρι και τις 10. Και σήμερα έχουμε Beat the Bomb και σήμερα τελευταία μέρα για φακέλους. Θα δώσει ένα χιλιάρικο, πεντακοσάρικο, χιλιοπεντακοσάρι. Θα κλείσουν έτσι για την σεζόν 2025-2026 οι φάκελοι με μετρητά. Θα μοιράσουν, οπότε 211-7007-931 το τηλέφωνο. Το λέω έτσι από νωρίς το πρωί για να είσαστε προετοιμασμένοι σε όλους εσάς που θέλετε να πάρετε μέρος στα μετρητά που μοιράζουμε κάθε μέρα. Τώρα, έχει σημασία να ξέρεις από πού παίρνεις τα φρούτα και τα λαχανικά σου, γιατί το θέμα δεν είναι να πετύχεις το καλό μία φορά, αλλά να το βρίσκεις εγγυημένα καθημερινά. Στα Lidl καθημερινά θα βρεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά που έχουν περάσει αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους και φτάνουν στα χέρια σου με φουλ εγγύηση. Και το εννοώ. Τα Lidl εγγυώνται ότι αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος από τα φρούτα και τα λαχανικά σου, θα σου επιστρέψουν την αξία τους. Όποιος ξέρει λοιπόν, ξέρει τι σημαίνει εγγυημένα φρέσκο, νόστιμο και ποιοτικό, ξέρει και πού θα το βρει. Ένα τραγούδι έμεινε, αμέσως μετά το break των 7 και αμέσως μετά σύσσωμη πεντάδα του πρωινού του Σφαίρα να πάμε παρέα μέχρι και τις 10. Μην φύγει κανείς, τραγούδι break και επιστρέφω.
9: Καλοκαιράκι, θα τρελαθώ. Καλοκαιράκι, σου έρχομαι. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: ακούω.
1: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
2: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα. Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
3: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
2: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις.
4: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
3: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
1: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες. Θες. Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
5: Σφαίρα 102.2.
6: Για ξαπλώστρα να πας απ' τις 7. Αυτό δεν είναι διακόπες, αυτό είναι δουλειά. Έλα μαζί να σπάσουμε του θέρου στα κλισέ. Να ράξουμε όλοι χαλάρα μαζί με ένα φραπέ.
7: Ας πιούμε σε αυτό.
8: Το χαλάρα είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
9: Φραπέ, χαλαρά.
10: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
11: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
10: Ανανέωση.
11: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις, κυρακέτη μου.
12: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
10: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
13: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
14: Οπα, οπα, τι κάνεις εκεί?
15: Κολλάω το υπάς πίσω από τον καθρέφτη. Ευκολία σου λέω.
14: Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
15: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
16: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naodos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το IPAS θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. IPAS, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
17: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι νοέ, τι κάνατε?
18: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
17: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
18: νιώστε ασταμάτητοι.
17: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση του ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
19: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή...
20: Σφαίρα 989.
21: Η ώρα είναι 7.
22: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
23: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
24: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
23: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
24: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
23: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
24: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπι. Στην Αγιά Φωτιά.
23: Πες μου που θα με πας. Θα με πάσω στα αστερικά.
24: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου. χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.

0: Καλό στο Γιώργο.
1: Μόλις μπήκα. Είναι σημαντικό η πρώτη καλημέρα της ημέρας.
0: Καλό στο Γιώργο, το Γιωργάκι.
1: Τι ωραία.
0: Τι γίνεται.
1: Τι ωραία που είμαστε σήμερα.
0: Πάρα
1: καταπληκτικά.
0: Πολύ. Είναι μια ωραία μέρα.
1: Θα έχει πάρα πολύ ζέστη σήμερα, το ξέρεις.
0: Όντως.
1: Μπήκα στα μάξι και έγραφε 26.
0: Φαντάζομαι. 37 για πλάκα.
1: 7 παρά 25.
0: Δεν είναι λογικά πράγματα αυτά.
1: Δεν είναι λογικά πράγματα αυτά. Δεν κλιματική λογικά. Αλλαγή συμβαίνει γύρω μας.
0: Climate change.
1: Climate change. Έτσι, τα είχε πει αυτά. Αρναούτογλου, τα λέει χρόνια.
0: Τα έλεγε ο σακούλης μας, αλλά δεν ακούμε. Λοιπόν, τελευταία μέρα του Ιούνιου σήμερα,
1: Τελευταία μέρα, ναι.
0: Τελευταία μέρα, 30 Ιουνίου.
1: Άστο
0: σήμερα. Το σχολείο του παιδιού, το ενίκιο, τα κοινόχρηστα, το ρεύμα, τα αυτά. Όλα.
1: Μην αγχώνεσαι, ο Κυριάκος έχει συνάντηση.
0: Τι, θα μας δώσει τίποτα.
1: Με τα σούπερ μάρκετ και αυτά, τους υπευθύνους εκεί πέρα για να κοντρολάρει τις τιμές.
0: Άλλο ζωή.
1: Θα κάνει κοντρόλ.
0: Άλλο αυτό.
1: Ουναή. Ο παπ, στο κέντρο. Κάκρα, κάτω η μπάλα.
0: Πήγε, μου λέει και η Ελένη, πήγα λέει εχθές, πήρα μπανάνες αρακά, ένα σακουλάκι αρακά, μπανάνες και κρεμμύδια.
1: Ναι. Αφού έχει τη μάη μου μες στο σπίτι, τι να πάει.
0: Και έδωσα, μου λέει, 10 ευρώ. Θα έδινες ποτέ 3.500 για να πάρεις αρακά, μπανάνες και κρεμμύδια?
1: Τι λέει ο Πασόκης, τι 3.500?
0: Όχι, πέστε μου.
1: Πολλά χρόνια πίσω.
0: Όχι, πέστε μου, αλήθεια. 3.500 τα έδινες ποτέ? Που εμένα θυμάμαι μου ότι ο πατέρας μου είχε χιλιάρικο και πέρναγα μια εβδομάδα.
1: Ναι, έχεις περάσει έτσι.
0: Συγγνώμη, αλλά τώρα τα θυμήθηκα. 3.500, φίλε.
1: Είχες 3.500. Ένα χιλιάρικο να περάσει μια εβδομάδα, ο Μάρκος.
0: Τόσα μου.
1: Έπαιρνες 10.000 και το μόσταρες. Το κράταγες μέχρι την Τετάρτη για να δίνεις ότι έχεις 10.000.
0: 10.000.
1: Θα το σπάσα, θα μου το χαλάσετε.
0: Πόπο, φίλε. Λοιπόν, μεγάλη γιορτή σήμερα. Χρόνια πολλά στον Απόστολο, στην Αποστολία και στον Μελίτων. Είναι των Αγίων 12 Αποστόλων σήμερα.
1: Αποστόλη, χρόνια πολλά σε όλους τους Αποστόλιδες. Βάλτε όλοι.
0: Επίσης, να πούμε ότι σήμερα είναι η μέρα των αστεροειδών. Καθιερώθηκε, λέει, 3 Δεκεμβρίου του 2014 με τη σχετική διακήρυξη που υπέγραψαν περισσότεροι από 100 αστροναύτες, επιστήμονες και καλλιτέχνες. Και διοργανώνεται κάθε χρόνο στις 30 Ιουνίου. Η πρωτοβουλία ανήκε στον Άγγλο αστροφυσικό Brian May, γνωστό, λέει, στο ευρύ κοινό, ναι, από τις μουσικές του επιδόσεις ως κιθαρίστας των Queen.
1: Άλλη,
0: και τον γερμανό σκηνοθέτη Γκριγκόρι Ρίχτερς.
1: Ρίχτα, Γκριγόρι!
0: Στόχος της εκδήλωσης είναι η ευαισθητοποίηση της επιστημονικής κοινότητας του κοινού των κυβερνήσεων και των φιλανθρωπικών οργανώσεων για την απειλή που υφίσταται η Γη από τους αστεροειδείς και η ανάγκη για την προστασία του πλανήτη.
1: Έχουμε πρόβλημα, αλήθεια είναι. Κορώνα γράμματα παίζουμε τους εμάς κάθε μέρα. Μπορεί να σκάσει ένα μπαμπαμ και γεια σας, θα προλάβουμε να φιληθούμε.
0: Παϊγή,
1: δεν θα βρει
0: δηλαδή
1: παπάς να θάψει.
0: Τίποτα, όλοι
1: μας. Έτσι χαθήκαν οι δεινόσαυροι.
0: Αλήθεια λες, ναι, τώρα. Υπάρχει αυτός ο κίνδυνος.
1: Κάθε πρωί που ξυπνάμε να κάνουμε το σταυρό μας, δεν έπεσε αστεροειδής.
0: Γιατί τώρα μου βάζεις κι άλλο άγχος τώρα.
1: Έτσι
0: έχω
1: θέλω.
0: Τόσα.
1: Έτσι θέλω να περάσει το καλοκαίρι σου.
0: Μα είναι.
1: Μια λαγοκέφαλο.
0: Έχω το λαγοκέφαλο, με βάζεις και τον αστεροειδή δηλαδή μέσα. Για όνομα του Θεού.
1: Τα λαγοκέφαλά μου μέσα.
0: Για πάμε στο σαν σήμερα με τον Γιώργο Λιάνο.
2: Σας παρακαλώ πολύ, πείτε μου, τι έγινε σαν σήμερα? Όχι, θέλω να ξέρω. Ναι, θέλω να ξέρω.
3: Η ιστορία του χθες, σήμερα.
1: 1859, ο ρυψοκίνδυνος Γάλλος ο Ζαν Φρανσουά Γκραβελέ, γνωστός και ως Σαρλ Μπλοντέρ, είναι ο πρώτος που διασχίζει τους καταράκτες του Νιαγάρα σχηνοβατώντας. Ακροβατός ένας γίνει. Άκουτε έκανε άλλος, λέει, έτσι θέλω να με θυμούνται. Και δεν έπεσε.
0: Και εγώ έχω κάνει μια ανάβαση στον Όλυμπο και νόμιζα ότι είχα κατακτήσει το...
1: Ποιο είναι το πιο ρυψοκίνδυνο πράγμα που έχεις κάνει στη ζωή σου?
0: Το πιο ρυψοκίνδυνο που έχω κάνει?
1: Πώς θα ήθελες να σε θυμούνται, ρε Παναγή? Δεν πρέπει να κάνεις κάτι παλαβό.
0: Τι να κάνω παλαβό?
1: Τι να πω για τη βάφτιση του Λεάνδρου?
0: Τι παλαβό ήταν η βάφτιση του Λεάνδρου?
1: Κάτι πρέπει να... Για σκέψου το λιγάκι. Δούλεψε το λίγο στο μυαλό σου.
0: Θα το δουλέψω. Θα δω. Θα κάνω comeback.
1: 1884 εγκαινιάζεται ο σιδηροδρομικός σταθμός Πελοποννήσου στην Αθήνα σε σχέδια του Ερνέστου Τσίλερ. Αποτελεί μικρογραφία του σιδηροδρομικού σταθμού Σικιφτσι της Κωνσταντινούπολης.
0: Α, μοιάζουμε με το Σικιφτσι.
1: Τα είχε πάρει εργολαβία αυτός. Δεν γύρναγε εδώ πέρα όλες τις αναπτυσσόμενες τότε πρωτεύουσες και έκανε δουλίτσα. Μάλιστα. 1912 ο υπολογαγός Δημήτρος Καμπέρος με το υδροπλάνο Δέδαλος πετά με μέση ταχύτητα 110 χιλιόμετρων την ώρα, επιτυχάνοντας παγκόσμιο ρεκόρ.
0: Μάλιστα.
1: 1934 αναταραχή στο ναζιστικό κόμμα της Γερμανίας με την αμφισβήτηση του Αδόλφου Χίτλερ. Τελικά ο Φιούρερ επιβάλλεται πως σκοτώνοντας 77 στελέχη του κόμματος.
0: Να.
1: Έτσι. Κυριάκο, δεν ξέρω. Άλλοι τους διώχνουνε. Μάλιστα. 77 λέει κατά άλλους 400 άτομα. Το επεισόδιο αυτό θα μείνει στην ιστορία ως η νύχτα των μεγάλων μαχαιριών. Έτσι καθαρίζανε παλιά. 1948 το τρανζίστορο θα την καταστήσει στη λιχνία του ραδιοφώνου. Ανακοινώνουν τα εργαστήρια Bell.
0: Γιώργο, το πρόγραμμα στο τρανζίστορ.
1: Να παίζει το 48 λέει ρε. Τι να προλάβω. Τι...
0: Δεν ξέρω πόσο είσαι.
1: Εμείς αυτό γνωρίσαμε.
0: Πάτε τι... όλοι τραβιέστε, δεν καταλαβαίνουμε.
1: Πού να καταλάβεις τώρα. 1992 γκρίνεται στην Ελλάδα από τη Χούντα το αυτόματο διαζύγιο. Τα έλεγε ένας φίλος μου. Έχει κάνει και καλά η Χούντα. Έφτιαξε δρόμους. Να, αυτόματα διαζύγια. Μέχρι εκεί όμως, ε. Μην ανοίγεστε. Το 93 ο Αντώνης Ομαράς προχωρά στην ανακοίνωση της ιδρυτικής διακήρυξης ενός νέου κόμματος της πολιτικής άνοιξης. Λες να κάνει κίνηση σήμερα ο Σαμαράς. Για να ξυπνήσει ο εφιάλτης.
0: Τι σκέφτηκες, βρε άτιμε.
1: Μήπως σήμερα είναι η μέρα. Γιατί αυτό σε κάτι έχει βγει, κάτι έχει μπει, κάτι λένε ότι κάθεμε στον καναπέλη και ξεκουράζουμε. Άμα το κάνει σήμερα θα είναι σημαδιακό. Λοιπόν, 96 το 4ο συνέδριο του Πασόκ αναδεικνύει τον Κώστα Σιμίτη πρόεδρο, αφού επικρατεί το Άκη Τσοχατζόπουλου. Μαύρη μέρα για τον
0: τρελός. Πασόκ. Τον κάνει μαύρη μέρα. Σιμίτη, παιδιά, με το χέρι.
1: Είναι αυτό το έργο μακέτο, μακέτο. Τι χάσαμε τώρα αν είχαμε Άκη, αρχηγό του Πασόκ. Τι, που είχε μια γκλαμουριά ένα αυτό, άλλο με τις ελιές. Ήταν μια μιζέρια. Συγγνώμη δηλαδή, που το λέω έτσι ήταν. Έβλεπε το Σιμίτη και λέει θα φάω φακές. Ενώ με τον Άκη, τον Τζοχατζόπουλο, ένα σατοπιδιόν, είναι αυτό, ένα Σαντζελιζέ.
0: Ήταν πιο έλεγκαν.
1: Ήταν, ρε φίλε, τώρα γάμο στο Παρίσι, ιστορίες, υποβρύχια.
0: Εμείς τα πληρώσαμε όλα αυτά, έτσι, ξέρεις.
1: 2011, βομβαρδισμένο τοπίο θυμίζει πλατεία Συντάγματος και η γυροδρόμη κρίσιμη ψηφοφορία του μεσοπρόθεσμου προγράμματος στην Ελληνική Βουλή. Και τα εκτεταμένα επεισόδια έξω από αυτή κάνουν το γύρο του κόσμου μέσα από τα ειδησογραφικά πρακτορία και τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Βιτρίνες καταστημάτων σπασμένες, τραπεζικά καταστήματα καμένα, μάρμαρα διαλυμένα. Χαμός έχει γίνει. Από θανάτους, σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή του 2012 ο Θήμιος Καρακατσάνης, ο Έλληνας ηθοποιός και σκηνοθέτης του θεάτρου, διακρίθηκε κυρίως σε αριστοφανικούς ρόλους. Και σαν σήμερα έχει γεννηθεί το 39 ο Γιώργος Γεννηματάς, το 58 η Λίνα Νικολακοπούλου, το 66 ο Μάικ Τάισον, το 75. Άσχετο, αναβλήθηκε ο αγώνας που έχει να κάνει ο Ζαμπίδης. Πάει λίγο αργότερα. Δεν ξέρω, κάτι έχει γίνει, ένα σκάνδαλο με τον άλλον. Οικονομικό σκάνδαλο. Κάτι έχει γίνει, να πούμε, και το κοροϊδεύουν κιόλας. Κάτι ράπερ, κάτι τέτοιο. Τα έχω δει. Και το... Είσαι έτοιμος. Το 84 γεννιέται ο Νίκος Οικονομόπουλος. Έλληνας τραγουδιστής. Έλα, σε έχω φτιάξει τα μαλακά, σε έχω ρίξει. Αυτά έχουν συμβεί σαν σήμερα. Έτσι, σε λίγο ερχόμαστε και με τις ειδήσεις της ημέρας.
4: Ιούνις Τσιγκούνις στις Στεναχώριες. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: ότι είναι ένας γάμος που ήθελα να πάω.
1: Ποιος γάμος?
0: Κατάλαβες.
1: Ποιος γάμος, πού ήθελες να πας?
0: Μαρία Σάκαρη, λεπτομέρειες του γάμου με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Ναι. Θα είναι μικρός, λέει, 500-600 καλεσμένοι.
2: Καλά. Για κριτικός...
0: 600 καλεσμένους είχα εγώ.
2: Για στην Ελαφώνησο. Μικρός είναι.
0: Τι εννοείς?
2: Στους κριτικούς γάμους είναι, αν είναι κριτικός ο γάμος.
0: 1500 άτομα.
2: Τουλάχιστον.
0: Ναι.
2: Ο μικρός κιόλας που δεν μου ήρθαν και αρκετοί και θα τους μιλήσω αύριο.
0: Θα ήθελα να είμαι σε αυτό το γάμο.
2: Θα ήθελα, θα τους
0: ναι,
2: πήγαινε
0: ναι, και καλά παιδιά και ο Κωνσταντίνος και η Σάκαρη.
2: Πού τι ξέρεις είμαι εγώ?
0: Τι?
2: Πού τους ξέρεις?
0: Τι ξέρω, έχω ακούσει ρε παιδί μου.
2: Έχεις
0: ξέρω
2: ακούσει.
0: Και ανθρώπους που, ναι, που είναι στην παρέα.
2: Μάλιστα.
0: Τους. Και λένε ότι είναι παραγωγή.
2: Είναι ο γάμος της χρονιάς δηλαδή θα είναι.
0: Ποιος θα είναι?
2: Μπρούνο Τσερέλα.
0: Όχι τώρα, ο γιος του πρωθυπουργού παντρεύεται.
2: Μα έχει εδώ afterburn, βλέπω εδώ.
0: Κάτσε
2: πέρα.
0: Κάτσε τώρα
2: και
0: λίγο.
2: Και οι υπόλοιπα εδώ, κουμπάρες στα μαχαίρια. Η χειρή απουσία της Βάσος Λασκαράκη. Να σου πω και η Λασκαράκη να ήταν εκεί, δεν την πρόσεχα. Είχε τόσο κόσμο. Και μπαίναν όλες μέσα στην κάμερα για να βγουν.
0: Ναι, αλλά γιατί η Λασκαράκη όμως δεν πήγε στο. Νάνση, μήπως ξέρεις γιατί η Βάσο Λασκαράκη δεν πήγε.
2: Μου ράγισε το γυαλίλι.
0: Σε γάμο Τσερέλα και η Κορομάκου. Κάτι έχει γίνει όμως, δεν μπορεί.
2: Ρε Νάνση, είδες πολλές ρεπορτάζ. Να το, και δεύτερο πρώτο σέλιδο και η άλλη εφημερίδα. Γιατί η Κορομάκου δεν κάλεσε τη Βάσο Λασκαράκη?
0: Ορίστε, και μετά μιλάω που με έκλασε Ντέμι.
2: Τώρα το κατάλαβα. Τώρα το κατάλαβα. Μετά από 48 ώρες.
0: Με το Μανόλα.
2: Εμφύλιος, τι είναι αυτό.
0: Εδώ δεν πήγε η Λασκαράκη στην Κορομάκου.
2: Παρασκήνιο μεγάλο.
0: Αυτά είναι προβλήματα, έχεις δίκιο.
2: Να σκάσω εμείς. Ωραία, πάμε εμείς στις ειδήσεις της ημέρας. Πού είναι το αγόρι?
3: Δεν
2: θα έρθει το αγόρι.
3: Δεν θα έρθει.
2: Α, για το καλούδι το κάνει αυτό. Το δήλωσε χθες, καλά κάνει άντρας.
0: Όχι, για την Πέμπτη το δήλωσε.
3: Σήμερα Τρίτη δεν είναι.
2: Πάμε στις ειδήσεις της ημέρας, παρακαλώ.
4: Τα νέα της ημέρας.
2: Ο Τσίπρας ρημάζει, άκου το ρήμα, ρημάζει και αποστελέχει το Πασόκ. Ποιοι πάνε, ποιοι ετοιμάζονται και ποιοι το σκέφτονται να πάνε. Να σου πω κάτι κι εγώ τώρα, αν ήμουν Πασόκ, στο Τσίπρα θα πήγαινε. Είναι σαν το γάμο της Οικονομάκου.
0: Δηλαδή, θα τα συγκρίνουμε όλα με το γάμο της Οικονομάκου σήμερα.
2: Ήτανε παιδί μου το πολιτικό event, ας πούμε, του μήνα.
0: Μάλιστα.
2: Τραβιέται ένας Τσίπρας τώρα. Δηλαδή, βγήκε η Μέρκελ.
0: Ναι, είναι της μόδας τώρα.
2: Βγήκε η Μέρκελ χθες και τον στήριξε τον Τσίπρα πολύ.
0: Αλήθεια λες.
2: Είπε για το δημοψήφισμα.
3: Τι είπε?
2: Το όχι, λέει, δεν σήμαινε ποτέ έξοδο από το ευρώ. Λέει, εγώ το ήξερα, το είχα συζητήσει με τον Αλέξη από την αρχή.
0: Τον έδωσε.
2: Άκου
0: δηλαδή
2: την πλάτη. Όχι, τον έδωσε.
3: Τον έδωσε, ίσα ίσα.
2: Του έκανε πλάτη. Ότι αυτό λέει είχε να κάνει με το αν έχει τον κόσμο στο πλευρό του. Είπε η Μέρκελ. You go back, κυρία Μέρκελ, και εσεί.
3: Α, το κάνανε για να δούμε αν είμαστε μαζί του, όχι για να αλλάξει κάτι.
2: Ακριβώς. Και η Μέρκελ το ήξερε, λέει.
3: Και λίγο χρειάστηκε να κάνει δημοψήφισμα για να δει.
2: Ακριβώς. Για να δει, έχω τον κόσμο στο πλευρό μου.
0: Κατάλαβες.
2: Αυτά τα κομπάκ τα ξέχασε δηλαδή. Ήταν, μήπως ήταν και παράσταση, δεν ξέρω. Μου πήγαιναν αυτοί και κάνανε ότι μαλλιοτραβιώσατε.
3: Γιατί δεν κόψαμε εκεί εισιτήρια?
2: Δεν ξέρω. Μητσοτάκης από το ανακαινισμένο κέντρο υγείας σε Γάλλιο. Βήμα-βήμα υλοποιούμε τη δέσμευσή μας για ένα καλύτερο εσύ. Δημοτικά τέλη. Μείωση για τα παλιά ακίνητα. Αύξηση για τα ακριβά και τα νεόδμητα. Δείτε παραδείγματα.
0: Πες μας ένα παράδειγμα.
2: Έχει πολλά. Μάλιστα, το Υπουργείο Εσωτερικών.
0: Έλα, Γρηγορή.
2: Το νέο σύστημα υπολογισμού του φόρου βασίζεται στην αντικειμενική αξία, την παλαιότητα και τετραγωνικά μέτρα του ακινήτου. Επιφέροντας μειώσεις σε παλαιότερα ακίνητα και αυξήσεις σε νεόδημητα υψηλής αξίας. Αυτό που είπα πριν. Μάλιστα. Από 1η Γενάρη 2028, η ίσπραξη των δημοτικών τελών θα αποσυνδεθεί πλήρως από τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος. Μπα, τι μου λες, με το σύστημα να προσομοιάζει τη διαδικασία καταβολής του ένφια. Θα είναι άλλο δηλαδή. Θα είναι κανένα ψηφιακό εκεί, κάπως. Υπόχρεοι για την καταβολή του τέλους είναι οι ιδιοκτήτες, οι επικαρποτές ή οι νομείς των ακινήτων. Από εδώ και πέρα δεν καταλαβαίνω τίποτα.
0: Έλα, βρε, Παναγιώτη,
2: ενώ σε περίπτωση ηλικίας. Εσύ μου είπες να σου πω. Ξεκινούν από αύριο ηλεκτρονικές εγγραφές και μετεγραφές σε Yell και PAL. Ελστάτ, άλμα 14,4% στις οικοδομικές άδειες το πρώτο τρίμηνο του έτους.
0: Είδατε.
2: Χτίζει ο κόσμος. Εγώ έχω μάθει ότι.
0: Τι έχεις μάθει?
2: Ναι. Ότι έχουν φτάσει. Χτίζει,
0: Προκάτ Καραγιαννάκης, άμα θέλετε.
2: Παρότι όλα τα οικοδομικά υλικά έχουν φτάσει στα βάνη, ρε φίλε, παράκριβα.
0: Ποια τα?
2: Τα οικοδομικά υλικά.
0: Η αλήθεια είναι αυτή, γιατί.
2: Τα μπάζα! Για τα μπάζα! Ένας 15χρονος έπιασε 158 λαγοκέφαλους και κέρδισε το πρώτο βραβείο στο κυνήγι των τοξικών ψαριών, τη λέει ο ίδιος.
0: Παιδιά, ξέρετε τι σκεφτόμουν για αυτό το πιτσιρίκι, που πραγματικά. Δηλαδή τώρα, με την είναι αυτό που μας έλεγε ο φίλος του Γιώργου, ότι με την απόφαση αυτή να πληρώνονται μόνο οι επαγγελματίες ψαράδες, το πιτσιρίκι πήγε και έβγαλε ένα σκασμό λαγοκέφαλος και θα πάρει φράγκο.
2: Θα πάρει από, το, από τα καταστήματα που έχουν πει ότι όποιος μας φέρει το μεγαλύτερο. Αν και αυτός έπιασε πολλούς μικρούς, τον είδα.
0: Α, ναι. Και δεν πληρώνεται. Πληρώνεται για αυτό.
3: Πού ήταν, σε ποια περιοχή?
2: Κάτι, κάπου κάτω, εκεί στην Καλυθέα. Εκεί σε αυτό το, σε αυτό το ύψος. Στην παραλία, εκεί κάτω. Τίποτα κανονικά, από το λιμάνι.
3: Α, εδώ,
2: από το λιμάνι, Καλάμι, από εκεί. Ναι, Αττική, Αττική, παιδί μου, εκεί κάτω. Στο παλαιό Φάλιρο κοινός.
3: Okay.
2: Εκεί που κατεβαίνουν, κάνουν το ρεπορτάζ. Που κάθονται αυτές με τα strings έξω στην παραλία. Εκεί είναι γιωμάτο λαγοκέφαλα.
0: Μάλιστα.
2: Θαμώνας πήγε να δώσει 100 ευρώ στην Ιουλία Καλυμάνη. Τρελός ρε, δεν παίρνω εγώ μπουρμπάρε.
0: Αλήθεια, πού στη Λαμία έγινε αυτό, Νίκο?
3: Παιδιά, το είδα αυτό.
0: Μα να σου πω κάτι, όλα τα περίεργα στο κορίτσι αυτού έχουν συμβεί. Είναι τρομερό αυτό.
2: Σε έβγαλε ένα κατουστάρικο και πέμενε και ω κάτσε να σου πω.
3: Ναι, ναι, ναι.
0: Γλυκούλα.
3: Έβγαλε τα μαλλιά από εδώ, από εκεί. Τι τραβάει.
4: Θα πει το τόπετο από παπαγάλο.
2: Σάλλο με την αντιμεταναστευτική ταινία που απαγορεύτηκε στη Γερμανία και την ανέβασε ο Μάσκ στο X. Δεν είμαι ναζί, λέει ο σκηνοθέτη. Μην σα φαίνω, επειδή είμαι ξανθό και τα λοιπά. Μεξικανός Batman κυνηγά κλέφτες μηχανών και τους δένει σε κολόνες.
0: Πεζιάτε,
2: τι είναι αυτός ρε φίλε? Ο Batman του Λάγος Ντε Μορένο ακινητοποιεί άτομα που θεωρεί ύποπτα για κλοπές μοτοσυκλετών στο Μεξικό. Τουλάχιστον 5 άνδρες βρέθηκαν δεμένοι με ταινία σε κολόνες στην περιοχή Λάγος Ντε Μορένο. Ρε τι κάνει αυτός. Στις πολιτείας Χαλίσκο μέσα σε 10 ημέρες. Ο δράστης αφήνει δίπλα στα θύματα του μοτοσυκλέτες και αναγράφει μηνύματα, ζωγραφίζει σύμβολα στα πρόσωπά του ως υπογραφή των πράξεών του. Οι αστυνομικές αρχές διεξάγουν έρευνα για τα περιστατικά, αντιμετωπίζοντας τους δεμένους άντρες ως θύματα παράνομης κράτησης και επιθέσεων. Θα μπλέξει.
0: Ναι.
2: Παρά την αποθέωση του δράστη από χρήστες των κοινωνικών δικτύων, η αστυνομία τονίζει ότι η αντιμετώπιση της εγκληματικότητας πρέπει να γίνεται μέσω νόμιμων διαδικασιών.
0: Σωστό.
2: Μας πάρει και τη δόξα. Ρε το Batman. Για τα σμαρτάκια.
0: Μωρέ, καλά τους κάνει. Καλά τους κάνει.
5: Καλοκαιράκι, θα τρελαθώ. Καλοκαιράκι, σούρκομαι. Πρωινό.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή. Με 72 δόσεις.
2: Κάτσε ρε εσύ. Μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
1: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
2: Λάμπρος Γεωργαλάς. Speed Wheel.
1: Δίκη Κλασίμ. Daytona. QJ. Daytona Best Electric. Ζώντες.
2: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
1: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
2: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίου.
1: Λάμπρος Γεωργαλάς Speed Wheel. Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41-644 και 42528.
2: Λάμπρος Γεωργαλάς. Το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
3: Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
5: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις. Κλειδωθήκαμε απ' έξω.
6: Γι' αυτό, Σκάς. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
5: Ωχ, πάλι καλά. Γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
6: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
5: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
6: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά τακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πι και θύ.
7: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί.
8: Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή.
7: Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271 043 651 και 694 590

0: 2-10-4-0-2. Πικεφί. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
1: Κατάστημα Πικεφί. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
2: Η ώρα είναι 7 και 30 λεπτά.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
2: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
3: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
2: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
2: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
3: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
4: Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του, ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα Τρίτης, Πέμπτης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
2: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία, τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
5: Νουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γίνης.
2: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
5: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
2: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
5: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
2: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710-78-832.
5: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
6: Ρέση, πώς τα προλαβαίνεις όλα? Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
7: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
6: Ποια επιλογή?
7: Το σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
6: Δηλαδή?
7: Μαθήματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος.
6: Wow, και εγώ παλεύω μόνος μου στο σπίτι.
7: Μάθηση με σιγουριά, επιλογή με εμπιστοσύνη.
6: Στο σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή φροντίζουμε κάθε μαθητής να έχει ό,τι χρειάζεται για να προοδεύει.
7: Προσφέρουμε ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα σε όλα τα βασικά και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
6: Καθημερινή μελέτη για δημοτικό και γυμνάσιο.
7: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά.
6: Πιστοποίηση υπολογιστών ECDL αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ για παιδιά από 10 ετών αλλά και για ενήλικες.
7: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες του αύριο.
6: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνες σπουδών, τη Βαρβάρα Πουλή και τη Βίκη Σιδεράκη, είμαστε η σίγουρη επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
7: Σας περιμένουμε σε δύο σημεία, Εγκρεμού 14 και Πυργή. Καλέστε μας στα 22710-83070 και 22710-72497.
6: Σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Γιατί η γνώση είναι επιλογή.
2: Σφαίρα 102,2. Το πρώτο πρωινό του ραδιοφόρου. Τώρα στον Σφαίρα 989.
8: Η μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
9: Ιζομάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζομάτ που ξέρεις.
8: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
10: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
11: Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Summer Party Κοτσόβολος και είσαι καλεσμένος. Με αγορά δύο προϊόντων και άνω έχεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Ακόμη διαγωνισμός για τις καλοκαιρινές σου διακοπές, events, μουσική και πολλά άλλα. Τα λέμε το Σάββατο 4 Ιουλίου στο κατάστημα Κοτσόβολος του The Mall Athens επίπεδο 0.
12: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το Make a Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
13: Φραπέ και χαλαρά. Ζητάει ο λαός να ζήσουμε τις διακοπές.
14: Αυτός είναι ο σκοπός.
13: Δεν θέλουμε να τρέχουμε για story στα βραχάκια. Σε μια ξαπλώστρα ράζουμε και
14: άντε και φυλάκια.
15: Ας πιούμε σε αυτό.
16: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
17: Φραπέ, χαλαρά.
18: Ήταν η Αθήνα κόμπο στο λαιμό.
19: Άρε καλοκαίρι, πόσο σ' αγαπώ.
20: Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: Μπόρεσε με, άρχοντα! Άρχοντα, ό,τι πει ο άρχοντα. Εγώ ακολουθώ τον άρχοντα.
1: Καλούδι, μόνο σου τα είπε.
0: Καλούδι,
1: σα είπα. Εδώ πέρα τι ποσό θα δώσουν στα φάκελα.
0: Δηλαδή το χιλιαρικάκι που θα δώσω εγώ τώρα είναι πτέσμα. Είναι πτέσμα μπροστά σε όλα αυτά που έχω
1: δώσει. Παιδιά, το πεντακοσαρικάκι σα χαλάει.
0: Το κύκνιο άσμα είναι. Θα κλείσουμε την ποσιακά με τριπλό τόλουπ.
2: Καλά, έχουμε κι άλλο μετά. Έχουμε κι άλλο μετά.
0: Καλούδι, είπε πέντε.
2: Εσύ ξέπεσαι τα χίλια.
3: Εγώ που με τα φοιτικούλη που με αγαπάει και τον αγαπάω θα δώσω ένα χιλιάρικο.
0: Και η Παναγιά μαζί σας.
2: Έτσι μπράβο, έτσι. Ακριβώς.
0: Για να δούμε τον Αγίον Αποστόλο. Σήμερα είναι τα τελευταία φάκελα που παίζουμε, παιδιά. Τελειώνει.
2: Ας
0: αυτό το παιχνίδι φέτος.
2: Με τα φάκελα.
1: Μην τα μπερδεύεις.
0: Εντάξει, εντάξει, δεν ξέρεις καμιά φορά. Αποστολή, you know, send 1000 euros. Receive.
4: Πούντο το φακελάκι.
5: Τα φάκελα.
1: Χτυπάει ήδη το 211-7-9-31, παιδιά, και γίνεται χαμός.
2: Τελευταίο φάκελο τη σεζόν.
0: Καλημέρα, θα καταγράψουμε τη στιγμή. Πού είναι το αυτό?
1: Εδώ το έχω, μην αγχώνεσαι.
0: Καλημέρα και χρόνια πολλά τον Αγίον Αποστόλο σήμερα.
1: Κατέβασε το τέτοιο.
0: Καλημέρα.
2: Γεια σας.
0: Δεν μιλάτε όμως.
1: Μην είστε ντροπαλοί.
6: Θα σας κλείσω.
0: Θα τα χάσετε τα λεφτάκια.
2: Σας έκλεισε.
0: Επειδή δεν έχει σήμα στο μπάνιο.
6: Φιλάκια, γεια σας.
2: 2-11-7-7-9-31. 2-11-7-7-9-31.
0: Για 1000 ευρώ, τα τελευταία φάκελα της χρονιάς είναι αυτά. Του χρόνου με πλούσια δώρα. Ο τον τόπο
1: να είστε λέει τελευταία. Αντωνίου για το ίδιο.
2: Καλημέρα.
7: Καλημέρα.
2: Γεια σας.
7: Τι κάνετε?
2: Καλά
1: είμαστε
2: εσείς.
1: Τέλεια. Εσείς πώς είστε?
7: Καλά και εμείς.
1: Πώς σας λένε?
7: Νικολέτα.
0: Νικολέτα, είσαι η τελευταία της χρονιάς που θα παίξει τα φάκελα. Πώς νιώθεις?
7: Χαίρομαι πάρα πολύ. Προσπαθούμε πόσες μέρες.
0: Έχεις ξαναπαίξει ποτέ κάποιο παιχνίδι δικό μας εδώ?
7: Είχα ξαναπαίξει τον Ιανουάριο.
0: Τι είχαμε παίξει, κουπεπέ, κουπεπέ?
2: Είχατε κερδίσει.
1: Δεν κέρδισε. Άρα μπορεί να ξαναπαίξει.
0: Λες να είναι το τελευταίο το κύκνιο άσμα αυτού του παιχνιδιού για 1000 ευρώ. Τολμούμε. Και για να δούμε να τα καταφέρεις, διαλέγεις τρία φάκελα από, βλέπω εδώ, σουβλάκια, κεραυνούς.
8: Κύριε Γιώργο, 2,5 δεν είπατε?
0: 2,5 είπε ο Παναγής.
2: 2,5 είπα εγώ, κότεψε.
0: 10 η ώρα τελειώνουμε.
8: 2,5 δεν είπατε.
2: Ναι, αλλά τι να κάνουνε, εδώ πέρα κοτεύουνε, κοκοκό.
0: 10 η ώρα τελειώνουμε.
1: Εγώ 500 λέω, μην το παρατραβάς.
0: Αν κερδίσετε, περιμένετε. Αν κερδίσετε, περιμένετε εδώ κάτω, 10 η ώρα θα βγει και η Νάνση και ο Παναγής. Να πάρετε, εγώ έχω δώσει ένα, να πάρετε 1,5 από τον Παναγή και 500 από την Νάνση. Λοιπόν, τα φάκελα είναι μουστάκια, αγγελάδες, στόχος, ούφο, βούλες, ροζ, λουλούδια, κεραυνή και σουβλάκια. Διαλέξτε τρεις.
7: Να διαλέξουν τα παιδιά μου.
0: Τα παιδιά, όποιος θέλετε. Τι είπε, τι είπε αυτός?
9: Λίγο γρήγορα, λίγο γρήγορα.
7: Είπες, βούλες.
0: Βούλες, έβγαλε τις βούλες. Πώς?
7: Αγελάδα.
0: Αγελάδα.
2: Βούλες, στόχο, αγελάδα. Αυτά, τρεις θέλουμε.
0: Αγελάδα και στόχο, καλά άκουσα.
7: Καιρό.
2: Δεν μπορείτε. Όχι, περίμενε.
0: Στόχο ή ροζ, πείτε.
7: Ροζ, βούλες και αγελάδα.
2: Ροζ, βούλες και ροζ αγελάδα.
6: Τα πήρε, το καταλάβατε, έτσι.
0: Έρε και να είναι στο στόχο. Λοιπόν,
1: ξεκίνα, Γιώργο, δώσε.
0: Ξεκινάμε, παιδιά, και δίνουμε πλούσια τώρα. Ξεκινάμε τις αγελάδες.
2: Ωραία, ξεκίναμε τις αγελάδες.
0: Οι αγελάδες έχουν μέσα το 0. Όλοι ξέρουμε τι σημαίνει αυτό.
2: Πάμε για 4 και 3, πάμε για 5 και 2.
1: Πάμε για 6 και 1.
0: Το καλύτερο νομεράκι στα χέρια μας αυτή τη στιγμή. Πλησιάζουμε προς το χιλιάρικο. Ανοίγω τώρα τις βούλες. Και έχουν μέσα το 4. Τώρα πάμε ξερά για 3. Λοιπόν, εγώ θα έχω και το στόχο εδώ πέρα, γιατί υπήρχε ένα debate να μου για το στόχο.
2: Ναι.
0: Και θα ανοίξω και το τελευταίο φάκελο που είναι ο ροζ. Και έχει μέσα για 1000 ευρώ τα τελευταία φάκελα της χρονιάς.
2: Το 7. 7 και 4, 11. Να δούμε και το στόχο τι είχε μέσα.
0: Ο στόχος είχε μέσα το 1.
2: Άρα δεν κερδίζαμε και μέσα.
1: Δείξε μας όμως που ήταν το 3.
0: Μισό λεπτό, δεν ήταν. Στο σουβλάκι είχε το 6. Στους κεραυνούς είχε το 8. Στις μαργαρίτες είχε το 5. Τα ούφο είχαν το 2 και τα μουστάκια είχαν το πολυπόθητο 3 που θα έδινε 1000 ευρώ. Δεν πειράζει, κάπως έτσι κλείσαμε τα φάκελα.
7: Πάρα πολύ.
2: Εμείς ευχαριστούμε, φιλιά, γεια, γεια. Και κάπως έτσι αποχαιρετούμε τα φάκελα που μοίρασαν για αυτή τη σεζόν.
0: Χάσαμε και 2,5 και 5 να το παίξουμε μεγάλη και τρανή.
1: Έτσι λέγαμε την άλλη φορά και τα πήρε τα 4.
0: Χίστηκε το φάκελο στο τελευταίο παιχνίδι.
2: Είδες, τίποτα δεν είναι τυχαίο.
0: Αυτό ήταν.

0: Έλα, παιδιά, έχει η ζεστούλα ήδη, το αρχίζετε και το νιώθετε στο πετσί σας, να πούμε.
1: Αν το νιώθουμε, παιδιά, 26,5 είχε τώρα που
0: έχει πολλές ζέστες και πολύ ήλιο. Βλέπω ηλιοφάνειες, ωραίες. Πέφτουν και τα μελτέμια λιγάκι. Μήπως γι' αυτό αρχίζουμε και νιώθουμε τη ζέστη.
1: Μάλλον
0: γι' αυτό. Θα έχει πολύ ήλιο, λοιπόν, μετά τον ήλιο, έτσι επειδή θα εκτεθείτε σίγουρα, δώστε την επιδερμίδα στη φροντίδα που χρειάζεται με το Uniburn After Sun. Uniburn After Sun. Δροσίζει, καταπραίνει και αναπλάττει το δέρμα, ανακουφίζοντας άμεσα από κοκκινίλα και κάψιμο. Με υαλουρονικό οξύ και σουκραλφάτι ενισχύει την ενυδάτωση και επιταχύνει την αποκατάσταση, ενώ το γιαούρτι προσφέρει φυσική καταπραγητική δράση. Και άμα βάλετε από πάνω και γλυκό του κουταλιού, μην το φάτε, πλάκα κάνω.
2: Έλα, ρε, Γιώργο. Έτσι,
0: με υπέροχο άρωμα, μήλι, παρή, φύγη, κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος. Βάλτε στο ψυγείο πριν τη χρήση για έξτρα δροσιά και όλους τους τύπους και άμεση ανακούφιση. Συγγνώμη. Ιατροτεχνολογικό προϊόν με ειδική πατενταρισμένη σύνθεση, ιδανική για τη διαχείριση των ηλιακών εγκαυμάτων με φυσικό τρόπο από τη Unipharma, φυσικά Uniburn.
1: Στίχημα να επίσημο υποστηρικτή του Μουντιάλ 2026 έχει ετοιμάσει για τα νέα τη μέλη την απόλυτη προσφορά γνωριμία εν ώψη τη κορυφαία ποδοσφαιρική διοργάνωση. Με την εγγραφή σου χρησιμοποιώντα το promo code Παγκόσμιο 2026, παίρνει μία σειρά από δώρα για τη μεγάλη ποδοσφαιρική γιορτή του 2026. Στίχημα, αν η στιγμή σου ανήκει, 21 πλάς, παίξε υπεύθυνα και νομίζω πω ήρθε η ώρα να μάθουμε τα νέα για το καιρό.
3: Με τον Σάκη Αρναούτογλου.
4: Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Τρίτη σήμερα, 30 Ιουνίου, και πριν δώσει τη σκυτάλη ο Ιούνιος στον Ιουλίο, για να δούμε την εξέλιξη του καιρού για τις επόμενες ώρες, όπου η μέρα θα κυλήσει φυσικά με ηλιοφάνεια και πολύ ζέστη σήμερα, καθώς ο υδράγειος θα φτάσει και τους 37 βαθμούς Κελσίου, παρόλο που ο βοριάς κατά διαστήματα θα αγγίζει τα 5 με 6, πάρα πολύ τοπικά και πρόσκαιρο το μεσημέρι και τα 7 βουφόρ, με βαθμία όμως εξασθένιση από το μεσημέρι αργά και μετέπειτα. Η Τετάρτη, 1η Ιουλίου, φίλες και φίλοι, θα ξεκινήσει και θα κυλήσει με ήλιο και πολύ λίγα σύννεφα το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά. Η άνεμη πιο εξασθενημένη, θαλάσσια άβρα στα παράκτια που θα δροσίζει περισσότερο από ότι σήμερα. Δεν φαίνεται να ξεπερνά ο υδράγειος στους 35 με 36 βαθμούς αύριο το μεσημέρι κατά μέσο όρο στο λεκανοπέδιο. Η Πέμπτη θα κυλήσει επίσης με λιακάδα, θαλάσσια άβρα στις ακτές, θερμοκρασία στους 35, κάτι βαθμούς, δηλαδή θα πέσει η θερμοκρασία με 2 βαθμούς συγκριτικά με την σημερινή ημέρα. Το επόμενο 48ωρο. Πάμε στην Παρασκευή, όπου αναμένονται και κάποιες τοπικές μπόρες, κυρίως στα ορεινά, το μεσημέρι και το απόγευμα, με τους ανέμους να μην αλλάζουν κάποια διεύθυνση ή ένταση. Η δυνατή θαλάσσια αύρα θα επικρατεί κυρίως στα παράκτια και η θερμοκρασία να πέφτει λίγο ακόμη, οπότε την Παρασκευή θα ξεπεράσει ο υδράγειος στους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Μάλιστα, το Σάββατο, που δεν αποκλείεται να βγάλει κάποιες διάσπαρτες μπόρες, κυρίως στα ορεινά, θα το γυρίσει σε βοριά, μάλιστα δυνατό στα 6 με 7 βοφόρ, και η θερμοκρασία θα πέσει κι άλλο. Δεν θα έχουμε πάνω από 32 με 33 βαθμούς Κελσίου, και την Κυριακή, όπου ο καιρός θα είναι πολύ καλός λιακάδα, αλλά με σχετικά δυνατό και πάλι βοριά, θα δροσίσει ακόμα περισσότερο, οπότε ο υδράγειος την Κυριακή, 5 Ιουλίου, δεν φαίνεται να ξεπερνά τους 30 μόλις με 31 βαθμούς Κελσίου. Να είστε όλες και όλοι καλά.
5: Και μετά, κρυωματάκι.
3: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Παιδιά, ξεφυλίζονται τις εφημερίδες. Όλα είναι γάμος οικονομάκου. Δεν έχει τίποτα άλλο.
1: Παιδιά, ήταν το γεγονός της χρονιάς. Το περιμέναμε πώς και τι.
0: Μάλιστα. Τι λέει εδώ πέρα, τι, κάτι φιλιούνται εδώ πέρα, κάτι γουφτώνονται. Γιατί δεν κάλεσε Λασκαράκι, πρωτοσέλιδο, σα το είπα και πριν.
2: Α, δεν την κάλεσε.
3: Α, δεν την κάλεσε. Αφού
1: σταμάτα και πριν. Να τρως όλη την ώρα. Πώς θα βγεις στην παραλία.
2: Πώς είμαι. Είμαι μπαμπάτσικο μωρό.
0: Παναγής ο Πυρκαγιάς.
2: Καλοζωισμένο,
0: ναι. Μάλιστα, κάτσε στενάχωρα εδώ πέρα. Μία άλλη πήγε να πνιγεί στο Σαρακίνικο, την είδατε. Μην μπαίνετε μέσα, μωρό, όταν είστε στεβράχη και έχει κύμα. Φουσκώνει, ξεφουσκώνει, δεν ξέρετε που θα βρεθείτε. Θα σας κάσει κανένα μπούμε εκεί πέρα.
1: Επικίνδυνο και αυτό.
0: Πάρα πολύ επικίνδυνο. Έτσι προσέχουμε, παιδιά. Στη Γερμανία είδες τι γίνεται με τον καύσωνα. Έχει πνιγεί πολλοί κόσμοι. Τι πάνε, βουτάνε στα ποτάμια, στις λίμνες, ό,τι έχει ο καθένας και δεν ξέρουν μπάνιο. Δεν ξέρουν μπάνια. Ή το άλλο που δεν έχουν κλιματιστικά αυτοί εκεί πάνω.
1: Αυτό που δεν έχουν κλιματιστικά, γιατί δεν το υπολογίζανε, και στη Γαλλία που είχαν κάποιοι φίλοι μου, υπήρχε ξενοδοχείο που είχε μόνο σε μερικά δωμάτια κλιματιστικό, γιατί εκεί πέρα ποτέ δεν έχει τόση ζέστη.
0: Παιδιά, είναι μαθημένοι άνθρωποι, να πούμε έτσι, είναι μαθημένοι σε θερμοκρασίες το καλοκαίρι 23, άντε να φτάσει 25. Τι κλιματιστικό να βάλουν, δεν το είχαν σκεφτεί ποτέ αυτό το έξοδο. Οπότε τώρα με την κλιματική αλλαγή.
2: Είπες κλιματιστικό.
0: Είπα κλιματιστικό.
2: Είπες κλιματιστικό.
0: Αγόρι μου, πάσα.
2: Να διαβάσω για το Μαβένιο, γιατί την εμπειρία Inventor την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Ο Μαβένιος λοιπόν αφιέρωσε στην Inventor 5 αστεράκια για τον αφιγραντήρα της και έγραψε ναυαρχίδα. Η Inventor ανταποδίδει την αγάπη και αφιερώνει στο Μαβένιο αυτό που θα πει ο Γιώργος σε λίγο.
1: Τι θα πει?
0: Τι θα πω εγώ, τι θες να πω?
2: Το επόμενο θέμα από την εφημερίδα.
0: Α, τίποτα, εδώ το Λιάγκα βλέπω. Με αφορμή και τη δικαστική διαμάχη που είχε ο Μάρκος Σεφερλής που κέρδισε, λέει, με ένα φίλο του που του είχε καταχραστεί 350.000.
1: Α, το κέρδισε τελικά το ιστήριο.
0: Κέρδισε, ναι, ήταν από Έφεση, αλλά δεν εμφανίστηκε νομίζω ο κατηγορούμενος, ο οποίος ήταν και παιδικός φίλος, έχουν μεγαλώσει μαζί και κάτι τέτοιο περιέγραφε και ο Λιάγκας χθες το πρωινό του Αντένα.
2: Και κουμπάρος του νομίζω.
0: Έλεγε ότι και ο άνθρωπος που είχα εγώ εδώ πέρα που έκανε οικονομική διαχείριση ήταν φίλος κολλητός αυτό μέσα στο σπίτι μου, ο αδερφός του Νατάλο. Και λέει, μάλιστα, όταν έγινε η κόμπλα με κάποια χρήματα τα οποία τα έχει παίξει στο χρηματιστήριο, δεν ξέρω κάτι τέτοιο, βγήκε όχι μόνο αυτός να πει ότι είναι σκευωρία όλο αυτό, ότι δεν είναι δικά σου τα λεφτά, βγήκε και η χρηματιστηριακή από πίσω να στηρίξει τον άλλον και να αλήθεια, πει ότι ναι, όντως δεν έπαιζε ο Λιάγκας, λέει, τα λεφτά του. Δικαιώθηκε φυσικά πανηγυρικά και τον έφτισε στο δικαστήριο.
2: Νάντση, τώρα που το θυμήθηκα.
1: Παιδιά, πολύ δύσκολο αυτό τώρα.
2: Δύο λεπτά λίγο. Δεν έχω μετοχές στην εταιρεία σου.
1: Έχεις.
2: Ναι.
0: Ποιος είναι?
2: Τι έχουμε θες? Μοιράσει μερίσματα.
1: Όχι, δεν ξέρω τι κάνει. Ο λογιστής, πάρε τον τηλέφωνο. Μην με συγχύζει πρωί-πρωί.
2: Θα σου φάω το 5%.
0: Υπέροχα πλάνα μου δείχνει εδώ.
1: Εσένα, γιατί σε έβαλα εγώ στην εταιρεία μου?
2: Δεν πρέπει να πάρω μερίσματα από όσα έβγαλε.
1: Ό,τι έχει βγάλει ο λογιστής θα το πάρεις. Πάρε 5 τώρα.
0: Έλα, Παναγία, ένα θέμα για σένα, δεν μπορώ να το περιγράψω.
2: Έλα, εγώ θα σου πω.
0: Είναι μια οικογένεια εδώ πέρα που οικογένεια με κάτι φίλους προφανώς. Κάτι έχουν λογοφέρει με κάτι διπλανούς εκεί μέσα στην παραλία και έχουν ένα μωρό στην αγκαλιά. Και αφήνουν το μωρό, πέφτει στη θάλασσα και πλακώνει τις φάπες.
2: Οχ, ναι!
0: Αθάνατο.
2: Εδώ Ελλάδα είναι.
0: Ελληνικό καλοκαίρι. Ελλαδάρα, φίλε. Ποιο μωρό και τα λοιπά είχε.
2: Παρατήσαν το παιδί μόνο.
0: Είχε κουλούρα. Να μάθει να επιβλέπει.
2: Για μένα το Μάρκος όταν ήταν μωρό μου είχε τουμπάρει στην κουλούρα.
1: Αυτή τώρα τι σχέση μπορεί να έχουνε? Του κοιτάζει το μωρό εντωμεταξύ.
0: Πάντως ήταν όλοι μαζί, παρέα, δίπλα-δίπλα.
2: Αυτό κάτι θα μπορεί να είναι σόι μου, να ξέρει.
0: Ναι.
1: Δεν σα πέτυχε το νουά την Κυριακή.
0: Όχι, ήταν υπέροχο. Το μοσχαράκι σα ήταν υπέροχο. Παναγία, δεν έχω ξαναφάει τέτοιο πράγμα. Τέτοιο λουκούμι δεν έχω ξαναφάει.
2: Να πω και μια καλημέρα εκεί στο Spark, στη Βαριμπόπη, που τα παιδιά έκαναν όλοι εξαιρετική δουλειά. Όλοι όσοι δούλεψαν με μεράκι και πέρασαν πολύ ωραία. Και
0: προφανώ έκανα και έκπτωση για να το λε συνέχεια.
2: Όχι, ρε.
4: Ατμόσφαιρα. 989.
5: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
6: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
5: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα?
6: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
5: Και όλα αυτά με το καλύτερο After Sale Service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
6: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρι 11, τηλέφωνο 22710-24560.
5: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξ' το και θα δεις.
7: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
8: Στο Casa di Bagno Showroom στοιχείο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
7: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
8: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
7: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710 80 004.
8: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
3: Η ώρα είναι 8.
9: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
10: Η πόλη δεν σε σταματά. Τη διασχίζεις. Το νέο Aprilia SR GT400 είναι εδώ. Sport DNA Aprilia. Κορυφαία σταθερότητα και δύναμη που νιώθεις σε κάθε διαδρομή. Με full LED φώτα για απόλυτη ορατότητα, keyless σύστημα και έχρωμη οθόνη TFT 5 inch. Ενεργή θέση οδήγησης, έλεγχο σε κάθε δρόμο και άνεση που σε πάει πιο μακριά κάθε μέρα. Aprilia SR GT400. Δεν είναι απλός σκούτερ. Είναι ο πιο γρήγορος τρόπος να ζεις την πόλη. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης, Καλαμπόκα 59, για όλες τις πληροφορίες και για να ζήσεις την εμπειρία με ένα test drive. Aprilia SR GT400. Έτοιμο για όλα.
11: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
12: Εντός. Στοιχείο. Λεωφόρος Ενώσεως 98, δίπλα στο My Cafe. Σας περιμένουμε.
13: Αχ, φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο, να έχω τα πάντα ολόφρεσκα, να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες, παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
14: Μην τσιμπιέσαι, στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστοτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
15: Στοιχείο, κατάστημα Electronet Μιχαηλίδης στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710 44222.
16: Splish, splash, και θα τρελαθώ.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
2: 50 χρόνια. PS Σταυρινούδης by Italiano.
3: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
2: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
3: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
3: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
4: Ακούω σφαίρα.
5: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
6: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
5: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ, με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
6: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
5: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
6: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη στην Αγιά Φωτιά.
5: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστέρια.
6: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
3: Σφαίρα 102,6.

0: Μπράβο Παναγί, μας έκλεισε τα πάντα. Μπράβο Παναγί. Λέω και οκουφάθηκα. Κάτι έπαθα, τρελάθηκα. Παναγία μου. Λοιπόν, εδώ είμαστε παιδιά.
1: Έγινε γατακιά.
0: Είναι 8 και 10 ακριβώς και σίγουρα θα έχει αρχίσει η κίνηση εκεί στο κέντρο της Αθήνας και στα περίχωρα. Πάμε να δούμε τι κίνηση έχει να συνδεθούμε με τον Βαλάντη, παρακαλώ.
2: Καλώς ήρθατε στο Βαλάντη Destinator Edition 102.2. Ο προορισμός σας έχει απόσταση 102,2 μέτρα. Τα επόμενα 10 μέτρα κάνε αριστερά. Όπα! Έχει έργα. Κάνει όπιστη τώρα. Πρόσω και την κρυά. Πάει κρυά. Στα επόμενα 20 μέτρα κάνε δεξιά. Όπα! Δικός μας.
3: Έλατε κυρίες μου να πάω τα τραπέζια.
4: Γεια σου Βαλάντη.
2: Πέρα αυτού και αγκαβατού. Άστο το μυαλάρ. Θα σε πάω εγώ από άλλο δρόμο. Πάω τώρα.
5: Έλα, καλημέρα, τι κάνετε, καλά είστε?
4: Βαλάντη, θέλω να σου δώσω μια πληροφορία.
5: Παρακαλώ.
4: Είναι ο φίλος μου ο Θάνος, 38.000 πόδια πάνω από τον Ατλαντικό, στην Emirates.
5: Τι είναι η μεταλλαγμένος, 38.000 πόδια, τι έχει?
4: Είναι εκεί, έχει 38.000 πόδια.
5: Είναι συνάδελφος είναι.
4: Όχι, είναι επιβάτης.
5: Επιβάτης, ναι, εντάξει.
4: Καλά, και εγώ επιβάτης.
1: Έχει γίνει πιλότος τώρα εσύ.
5: Εντάξει, είμαστε, εμείς είμαστε το κλαπ των 38.000 ποδιών. 38.001 έχω εγώ.
1: Κατάλαβα.
4: Εσείς τα πόσα πόδια είσαι?
5: Εγώ είμαι 3 πόδια έχω τώρα. Και ανεβαίνω σιγά σιγά.
1: Γεια σου ρε Βαλάντη.
5: Εκτός και από πολλά.
4: Απονηρό ήτανε.
5: Ναι, αυτός είναι από Λευκούς, είναι ο καλύτερος. Γι' αυτό κάνει και τη Λευκή Νύχτα στη Νέα Μάκρυα. Θα κατέβω κάτω να...
1: Θα είσαι εκεί.
5: Θα στήσω πάγκο. Εγώ έχω εκεί βρακιά κάθε χρόνο.
1: Κάτσε ρε Βαλάντη.
5: Βρακιά, κάλτσες, τέτοια.
1: Περίμενε ρε Βαλάντη.
5: Ναι, εμείς το στηρίζουμε το εμπόριο, εμείς το παρεμπορίου.
1: Εγώ φοράω μόνο.
4: Εσείς του παρεμπορίου πάντα στηρίζετε
5: είναι,
4: το.
5: Είναι ο ποταμός και ο παραπόταμος. Κατάλαβε, είναι το εμπόριο και το παρεμπόριο.
1: Εγώ φοράω μόνο CKS.
4: Βαλάντι, να σου φέρω και λίγο φέτα βαλμά να βάλει.
5: Φέτε ό,τι μπορείτε τώρα, γιατί μας βάλανε και οι δασμούς, οι σασμούς, θάμνους.
1: Στη φέτα βαλμά.
5: Όχι, τα κινέζικα που φέρνουν. Δεν άκουσε τι πάνε να κάνουν τώρα να μας καταστρέψουν. Εμείς βγάζαμε. Πόσα βγάζαμε.
1: Γιατί εσύ
5: μισό εκατομμύριο το χρόνο να πούμε γιατί να μας τα κόψουν όλα.
1: Ελληνικά βγάζει, πουλάζει.
5: Όχι όλα τα κινέζικα αυτά που φέρνουν κοντέινερ και τα λοιπά πάνε μου βάλουν δασμού τώρα να τα.
1: Μπορώ
5: να πληρώσω, κατάλαβες, τσίμα-τσίμα είναι.
1: Τσίμα-τσίμα
5: είναι. Το υλικοδρόμιο το έχω μόνος μου το βάβω με ασβέστη. Κάθε χρόνο. Λες και μη τον αργυρός. Πες μου τον ή και βγαίνουν και βάβουν.
4: Έχει βγάλει και άλλα νησιώτικα, μη λες μόνο αυτό.
5: Έχει βγάλει, είναι μικρός Πάριος.
4: Μικρός Πάριος.
5: Αυτό. Να σε πω και την κίνηση, θα σε πω το ρητικό σου, εθνικιά οδός Τίνκα είναι από το Μενίδη πάνω. Μέχρι το Μαρούσι, από τον Ψαχαρνέ μέχρι το Περιστέρι κάτω. Έχει κίνηση και στον ανεβασμό εκεί πέρα μπροστά στα ΚΤΕΛ. Κλασικά με το περάσει τις τρεις γέφυρες αρχίζει και αδειάζει λιγάκι. Αρχίζει και πια λίγο κίνηση στον κατεβασμό και στην Μεσογείο εκεί μπροστά στο Χαλάνδρι. Και έχει κίνηση και η μητά τη Ροφούλα εκεί πέρα που είναι κάτι αντιπροσωπείες, κάτι τέτοια που είναι πολύ καλά κλειδωμένες. Πολύ καλά με τρασφαρίες, έχουν συγχαρητήρια.
1: Δεν κατάφερες.
4: Πήγες να μπεις.
5: Παπά και τα τσεκάρω εγώ. Τα τσεκάρω και τους λέω εκεί υπάρχει κοινό ασφαλείας.
1: Κατάλαβα.
5: Είναι σαν το Σφαγιανάκι.
4: Άρη Βαλάντη, αυτό είναι καταπληκτικό που
5: είναι,
4: κάνεις.
5: Βοηθάω.
1: Δηλαδή βοηθάω. Όλη τη δουλειά στην κάνεις.
5: Ναι, έρχονται, ανοίγουν το πρωί και με βλέπουν ταλαιπωρημένο εκεί πέρα και τους λέω μπράβο.
4: Κάνει τον κλέφτη.
1: Καθοδηγεί.
5: Ναι, εξαντλήθηκα. Αυτή η κίνηση, έτσι αυτό το ριζικό, θα να είστε καλά. Ετοιμάζομαι για Ρόδο. Πολλή δουλειά έχει πέσει από
1: αυτό
5: το βράδυ.
1: Δεν
5: θα κατέβω, μου είχε πει ο Γρηγόρης.
1: Έλα να μας κάνεις ξεφτύλα τώρα.
5: Του έχω ετοιμάσει μια πανοπλία για το λαγοκέφαλο απίστευτη, σαν τον ύφεστο θα είναι. Αλήθεια. Τέτοιο πράγμα δηλαδή θα το δει η Μεντώνη και θα το βάλει στο μουσείο.
4: Ο Γρηγόρης.
5: Θα γυαλίζει κάτω από τον ήλιο, ναι.
4: Ρίση Βαλάντη, δεν θυμάμαι αυτός ο Άκης τι ψάρια μας είπε ότι τρώνε τους λαγοκέφαλους. Η ροφή.
1: Οι σκορπίνες.
5: Ποιο τρώει τους λαγοκέφαλους. Εμείς το τρώμε όλοι πάντως. Δεν έχουμε πάθει τίποτα.
1: Αλήθεια.
5: Αλήθεια, το τρώμε στο σπίτι καθημερινά.
4: Βόμβα είναι ο Βαλάντης.
5: Είχα ένα παιδί χθες μου φέρει 158 κιλά.
1: Α, ο πιτσιρικάς σε σένα τα
5: έφερε. Ο δικός μου είναι αυτός.
1: Άντε ρε.
6: Καλοκαιράκι, θα τρελαθώ. Καλοκαιράκι, σου έρχομαι. Πρωινό σφαίρα.

0: εμφάνιση με συμφωνική ορχήστρα. Δύο εμφάνισεις εδώ. Ένα στα Γιάννα, σε ένα φάκελο.
1: Μήπως πρέπει να κάνουμε. Είναι και αφορμή. Ναι, είναι και αφορμή να πάμε σε ένα πάρτι.
0: Έχω κλείσει με συμφωνική ορχήστρα.
1: Άντε μωρέ που έχεις κλείσει. Σιγά μου η Χαρούλα Αλεξίου, έχεις κλείσει με συμφωνική ορχήστρα.
0: Τώρα παζαρεύουμε το ρεπερτόριο.
1: Τι θες να πεις.
0: Έχω συζητήσει πολύ απαιτητικά πράγματα. Το θέμα είναι παγκόσμιο κινηματογράφο.
1: Παγκόσμιο κινηματογράφο.
0: Ναι, ναι,
1: καλά, πες κανένα πετρέλι τώρα εδώ, εσύ.
0: Όχι, έχω πει και το. Θέλω. Μέσα στον παγκόσμιο δεν είναι και Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Έχω βάλει το τόσα καλοκαίρια.
1: Για πες μου.
0: Τόσα καλοκαίρια!
2: Ό,τι να είναι.
0: Γιατί? Του Sam Smith το.
1: Writings on the wall. Μα θα πάθει χορδέσουμε.
2: Μια χαρά είμαι, το βγάζω.
0: Λοιπόν, έτσι.
2: Με πήγα στο κλιματιστικό.
0: Έτσι. Γιατί άμα δεν έχει κλιματιστικό.
1: Έχουμε και μια λαρυγγίτιδα.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
2: Έχω ασφαλίσει τις πολιτικές μου χαρδές.
0: Δεν παθαίνω τίποτα. Έτσι, γιατί όταν πάει κάτι στραβά, τα λέγαμε και πριν, κανείς δεν ασχολείται με την ασφάλεια όταν άλλο πάνε καλά.
2: Αλλά όταν χρειαστεί.
0: Θέλεις να ξέρεις τι έχεις πραγματικά, γιατί δεν είναι και τόσο απλό. Απλό είναι να ξέρεις τι σε καλύπτει πριν το χρειαστείς. Έτσι. Στο insurance market σου εξηγούν καθαρά τι περιλαμβάνει κάθε επιλογή για να μην έχεις εκπλήξεις μετά. Insurance market 15 χρόνια κάνουν την ασφάλιση απλή.
1: Και η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, έχει το δικό της μήνυμα για το φετινό καλοκαίρι. Game over στο hangover. Green Mocktails με 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rosy ginger lime, green με αλήθειες και φυσαλίδες.
0: Δεν περνάμε γρήγορα στα ζώδια, παιδιά.
1: Με την Άντση Αντωνίου, ναι, μην φτάσουμε στις 9 πάλι.
2: Α, κατάλαβες. Τώρα με θέλουν νωρίς.
3: Τα ζώδια της ημέρας.
2: Τα ζώδια της ημέρας, παρέα με τον Νίκο Οικονομόπουλο, που σήμερα έχει τα γενέθλιά του.
0: Γενέθλια, ναι.
2: Μαζί με τον Νικόλα το δικό μου.
0: Χρόνια πολλά σε όλους.
4: Και η Αποστολία Ζώη γιορτάζει.
2: Αλήθεια. Α, ναι, Αποστολία. Χρόνια πολλά και στην Αποστολία. Χρόνια πολλά στους Απόστολους, στις Αποστολίες. Χρόνια πολλά.
5: Για κάποιον λόγο σε συνάντησα και τώρα σε έχω χάσει. Ούτε δάκρυ μου δε σε έχει ξεφοριάσει.
2: Καλημέρα στην παρέα μας στο TikTok. Είμαστε live. Και εγώ και ο Νίκος Καλούδης. Νάνση Αντωνίου, Νίκος Καλούδης. Από που θέλετε μπαίνετε.
5: Όσα μας πονάνε.
2: Καλημέρα σε εσάς που είσαστε στο δρόμο, που είσαστε στην κίνηση, σε εσάς που πάτε σπίτι, σε εσάς που είστε ήδη στη δουλειά. Την επόμενη εβδομάδα τελειώνουμε, παιδιά, έχουμε ακόμα μέρες.
0: Τα έχουμε ετοιμάσει όμως.
5: Ποιος με ξέρει, ποιος.
0: Γεια σου Γιάννη, γεια σου Αναστασία.

0: ονόματα με τρελαίνουν.
1: Ψοφάγω, δώστε μου τέτοια.
0: Και ξεκινάω με τους κρυούς. Οι πιέσεις και τα προβλήματα βρίσκονται πια πίσω σας και μπροστά σας είναι μόνο η ευτυχία. Η σχέση σας δεν θα μπει στο μικροσκόπιο και έτσι θα έχετε τα περιθώρια να δράσετε όπως θέλετε. Υλοποιήστε κάποια παλιά σας σχέδια και θα νιώσετε καλύτερα.
1: Για κάποιον. Γεια σου, Χριστίνα.
0: Περνάω στα ταυράκια. Ανούλα μου, γλυκό φιλί. Εντοπίστε τις ιδανικές προϋποθέσεις για ανέλυξη στην εργασία σας, αποφεύγοντας τις παρερμηνίες και παρακάμπτοντας πιθανές παρεξηγήσεις. Θα έχετε την πολυτέλεια να κάνετε πειραματισμούς για να κατασταλάξετε στη στρατηγική που θα ακολουθήσετε. Άκουσες, Γιώργο?
2: Άκουσα.
0: Καλημέρα στην Ελπίδα από Βόνιτσα.
1: Γεια σου, Γιώτα.
3: Στο ξεκόβω.
1: Τσεκάρω.
3: Ποιος να ξέρει, ποιος να γεύει.

0: Καλημέρα και στο Σφαίρα Πάτρας εκεί. Γεια σου Νικόλα. Θα σου πω.
1: Για σήμερα λίγη και η απογραφή για τους ανελκυστήρες. Δεν ξέρω αν το είπατε αυτό το θέμα.
2: Όχι. Κάτι θυμάμαι.
1: Πρέπει να τα κανονομοποιήσετε γιατί αλλιώς μετά δεν θα μπορείτε. Δεν ξέρω, κάτι πρέπει να κάνετε.
2: Και τι θα πηγαίνουμε τις κάλες.
1: Κάτι γίνεται, ναι, νομίζω.
2: Αν δεν το καταγράψω, δεν ανεβαίνω πια.
1: Να ρωτήσετε τους λογιστές. Θα μας φύγουν τα πόδια.
0: Τι είναι, τι
2: μας ξεπουδαριάσατε, ρε.
0: Τι κάνουμε σήμερα.
1: Τη χρονολογία που τους βάλανε, κάτι τέτοιο.
2: Πρέπει να το δηλώσεις τον ανελκυστήρα.
0: Γιατί.
2: Αλλιώς με τα πόδια.
1: Ρωτήστε τους διαχειριστές εκεί στην πολυκατοικία σας, λογικά θα ξέρουνε.
0: Μα είναι εταιρείες, Νάνση. Πάει ο θύρωρος.
1: Το λογιστή σου.
2: Κάμα δεν τον πάω τον διαχειριστή.
1: Αν έχεις, αν είσαι ιδιοκτήτης.
2: Να κάνεις περίεργος. Πόσο
1: μου λείψε μαζί σου μία νύχτα. Αν βρίσκεστε μπροστά σε μεγάλα διλήμματα, επιβάλλεται να επανεξετάσετε τις αρχές σας για να ανακαλύψετε ποιες είναι οι αναστολές σας. Η ειλικρινής έρευνα θα σας δώσει απαντήσεις αλλά και τη δυνατότητα να αλλάξετε τις προτεραιότητες που έχετε θέσει.

0: ετοιμάζω ένα πολύ ωραίο δώρο για τον, με τον Οικονομόπουλο. Πολύ ωραίο. Κάνουμε ένα μεγάλο giveaway θα κάνουμε.
1: Λατρεμένος Νίκος Οικονομόπουλος, να του στείλω ένα γλυκό φιλί σήμερα που έχει τα γενέθλιά του, γιατί θα περάσω στα καρκινά, και να στείλω γλυκό φιλί στο γιο μου, στον Νικόλα μου, που σήμερα γίνεται 17. Δεν το πιστεύω
2: χαίρεσαι.
1: Ότι έχω γιο 17 ετών.
0: Απίστευτο.
1: Δεν απίστευτο.
0: Μπορεί να βγάλει δίπλωμα τώρα, ε.
1: Α, μην τα συζητήσουμε όλα αυτά.
2: Σε παρακαλώ τώρα, γιατί το χαλάς.
0: Απλά το λέγει το μάθα χθες, δεν το ξέρα.
1: Όλα θέλει να τα κάνει τώρα.
2: Αυτός δεν πρέπει να το μάθει.
1: Τώρα όλα. Τα ξέρει ήδη.
0: Εγώ δεν ήξερα ότι στα 17 έχει αλλάξει. Βγάζει δίπλωμα.
1: Με συνοδηγό.
0: Α, οκ, οκ. Πόσο
1: μου λείψε μαζί σου. Προς το παρόν εμείς βγάζουμε κάρτες εργασίας, γιατί είναι δουλευτάρα στο αγόρι μου.
2: Έτσι, μπράβο.
0: Μπράβο. Ήταν καλό.

Καρκίνος λοιπόν. Βάλτε τις επιδιώξεις σας σε νέο πλαίσιο, φροντίζοντας να ενεργήσετε με αυτοσυγκράτηση. Θα αναθεωρήσετε βασικούς τομείς της ζωής σας, καθώς και τη συμπεριφορά σας. Μην αφήνετε παλιά σας βιώματα να επηρεάζουν τις σχέσεις σας ή την προσωπική σας ζωή. Ευχαριστώ πολύ. Μην αφήνετε παλιά σας βιώματα να επηρεάζουν τις σχέσεις σας ή την προσωπική σας ζωή.

0: Περάστε σε φάση δημιουργικότητας. Η ανάγκη σας για περισσότερη ποιότητα θα σας οθήσει να πάρετε πρωτοβουλίες. Οι αναβολές και οι αναθεωρήσεις τελειώνουν ώστε να μπορέσετε να αποφασίσετε και να ρισκάρετε. Γεια σου, Αγγελική.
1: Απίστευτο να είσαι 17 χρονών.
0: 17. Είναι ωραίο πάντως να γίνεσαι μικρός ηλικία γονέας.
1: Πολύ, πολύ.
2: Λόγια πολλά λένε για μας.
1: Γεια σου Κατερίνα, γεια σου Πέτρο. Έχεις ευχές κιόλας για το γιο σου.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Να μ' αγαπάς όσο μπορείς. Δεν έχεις τίποτα να φοβηθείς.
0: Αυτή η Φανούλα στο παιδικό τραγουδάκι, πώς έχει γίνει τώρα μια φωνάρα αντρική πια.

0: χθες, Πέτρο.
1: Εμένα να ακούω.
0: Και περνάω στα παρθενάκια μας.
2: Χαίρομαι στο τυπιτζί.
0: Η επίγνωση και η συνεχής ανανέωση των μεθόδων σας σας εγγυώνται την επιτυχία στην εργασία σας και οι πράξεις σας θα αποφέρουν καρπούς. Εξετάστε τις συνθήκες και τις δυνατότητες που παρουσιάζονται για να προετοιμάσετε το έδαφος σε ό,τι ετοιμάζετε.
1: Γεια σου, Αργυράκο
0: μου. Περνάω στους ζυγούς. Οι επαφές που θα κάνετε θα συντελέσουν ώστε οι σχέσεις σας να είναι δίκαιες και αξιοκρατικές. Θα έχετε την ευκαιρία να αναθεωρήσετε αρκετές από τις συνεργασίες σας και να βάλετε νέες βάσεις στον επαγγελματικό τομέα που θα είναι πιο προσοδοφόρες.

0: Κο, στη Βαγγελίτσα και στη Δίνα.
1: Καλημέρα.
0: Την επόμενη εβδομάδα θα είμαστε με τον Γρηγόρη στην Κο.
1: Καλημέρα και στο Βόλο. Όλη την εβδομάδα θα είστε.
0: Όχι, για τα γυρίσματα.
1: Σαββατοκύριακο.
0: Εμένα να ακούω. Και περνάω στο Σκορπιό.
2: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
3: Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
5: Αχ, φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο, να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες, παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
6: Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
7: Στοιχείο, κατάστημα Electronet Μιχαηλίδης στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710-44-222.
8: Η ώρα είναι 8 και 30 λεπτά.
9: 50 χρόνια. Πιες Σταυρινούδης. By Italiano.
10: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
9: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
10: 50 χρόνια. Πιες Σταυρινούδης. By Italiano. Χαράζει μόδα.
11: Καλά, σου χωνεί.

0: Ωραία! Πήρα μηχανή! Με 72 δόσεις!
1: Κάτσε ρε εσύ! Μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
0: Στο Γεωργαλά επενδύεις!
1: Λάπρος Γεωργαλάς Speed Wheel.
0: Δίκη Κλασίμ, Daytona, QJ, Daytona Best Electric, Zondes.
1: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
0: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
1: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίου.
0: Λάμπρος Γεωργαλάς Speed Wheel. Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41644 και 42528.
1: Λάμπρος Γεωργαλάς. Το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
2: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας, με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
3: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
4: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις, κλειδωθήκαμε απ' έξω.
5: Γι' αυτό, Σκάς, ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
4: Ωχ, πάλι καλά, γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
5: Και αυτό κανονίζεται, θα στο φτιάξουν στο πικεθί.
4: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
5: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Τακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πικεθί!
6: Στο πικεθί πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πικεθί! Τακούνι και κλειδί.
7: Πικεθί! Βελόνα και κλωστή.
6: Πικεθί! Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402. Πικεθί! Γρήγορα, εύκολα και απλά.
8: Κατάστημα Πικεφί. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
1: Έλα, μαμά.
9: Πού είσαι, αγόρι μου?
1: Στη φάμπρικα Βολισσός, δεν σου είπα.
9: Από χθες εκεί είσαι?
1: Ναι, βρε, μάνα. Έχει και δωμάτια. Έμεινα εδώ.
9: Μα καλά, τόσο ωραία είναι.
1: Να σου πω, άνετο δωμάτιο. Υπέροχο πρωινό, φανταστικό φαγητό, θεματική βραδιά χθες το βράδυ και θέα από τον μπαλκόνι που δεν χορταίνεται.
9: Δηλαδή, δεν λες να φύγεις.
1: Εδώ που τα λέμε, δύσκολα.
9: Ζακέτα είχες πάρει μαζί σου?
1: Στη φάμπρικα Βολισσός θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για μια ξεχωριστή απόδραση. Προσεγμένα δωμάτια. Ανανεωμένη εξωτερική χώρη με μοναδική θέα, πλούσιο πρωινό όλο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο και ξεχωριστές θεματικές βραδιές που κάνουν κάθε επίσκεψη μοναδική.
10: Φάμπρικα Βολισσός. Ο προορισμός που σε κάνει να θέλεις να μείνεις λίγο ακόμα. Στη Βολισσό. Από τις 24 Ιουνίου, ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας.
1: Τηλέφωνα επικοινωνίας 22740 22045 και 6949 258712.
10: Ακολουθήστε μας στα social media και ενημερωθείτε πρώτοι για τις επόμενες θεματικές μας βραδιές.
11: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία, τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
12: Νουτρογραμμή, ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, πλακάκια και είδη γενής.
11: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
12: Πλακάκια δαπέδου και τείχου, νεροχύτες, μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
11: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέ. πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
13: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
11: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710 78 832.
13: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
14: Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του, ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα 3ης, 5ης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει, όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
15: Ρέση, πώς τα προλαβαίνεις όλα? Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
4: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
15: Ποια επιλογή?
4: Το σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
15: Δηλαδή?
4: Μαθήματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος.
15: Wow, και εγώ παλεύω μόνος μου στο σπίτι.
4: Μάθηση με σιγουριά, επιλογή με εμπιστοσύνη.
15: Στο σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή φροντίζουμε κάθε μαθητής να έχει ό,τι χρειάζεται για να προοδεύει.
4: Προσφέρουμε ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα σε όλα τα βασικά και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
15: Καθημερινή μελέτη για δημοτικό και γυμνάσιο.
4: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά.
15: Πιστοποίηση υπολογιστών ECDL αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ για παιδιά από 10 ετών αλλά και για ενήλικες.
4: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες του αύριο.
15: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνες σπουδών, τη Βαρβάρα Πουλή και τη Βίκη Σιδεράκη, είμαστε η σίγουρη επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
4: Σας περιμένουμε σε δύο σημεία, Εγκρεμού 14 και Πυργή. Καλέστε μας στα 22710-83070 και 22710-72497.
15: Σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Γιατί η γνώση είναι επιλογή.
16: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Αμέσως τώρα. Στοιχείο
17: 102.2.
18: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκει σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
19: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε σένα που κάθε Κυριακή λες «Ω, πάλι!»

0: σε κάθε νέο Ariel The Big One. Pod και καθάρισε. Πάντα να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
1: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
2: Με τους κολλητούς σου στις Κυκλάδες ή οικογενειακά στις Ποράδες, σε πεντάστερο στη Χερσόνησο ή σε κάμπινγκ στην Ελαφώνησο.
3: Όποιος και αν είναι ο προορισμός, οι διακοπές ξεκινούν στο Δημητριάδης Action Stores. Κορυφαίος εξοπλισμός για την παραλία, το κάμπινγκ και κάθε outdoor δραστηριότητα μόνο από τον ειδικό. Δημητριάδης Action Stores. Φιλαδέλφια, Αργυρούπολη, Άττικα City Link και στο Δημητριάδης.gr. Να δω.

0: καλό. Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημιούπολη του Unique Athens, 21η οδός, αριθμός 17, στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unique και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
1: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα. Στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
2: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
3: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα, η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε την BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ, είστε σε καλά χέρια.
5: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
6: Ήταν η Αθήνα κόμπο στο λαιμό.
7: Άρε καλοκαίρι, πόσο σ' αγαπώ.
8: Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: Παιδιά, πώς θα πάμε εδώ, έχετε πει τίποτα? Για να δω λίγο. Για να δω. Γιώργο,
1: έλα, τι θες, μωρέ?
0: Θα βάψεις το σπίτι σου?
1: Θα το βάψω.
0: Μπράβο,
1: θα
0: Γιώργο.
1: Το βάψω με βέχρο, σου λέω. Βέχρο για όλες τις επιφάνειες, παιδιά.
2: Έτσι,
1: για κάθε επιφάνεια υπάρχει κατάλληλη λύση από τη βέχρο. Βάφεις τύφους με σμαλτοπλάστ, ξύλα με σπαλτοξύλ, θερμοπροσώπησης με το επαγγελματικό Pro Fiber Elastic και πλακάκια με Tile Reno Paint. Όταν έχεις τόσες επιλογές από μια ελληνική εταιρεία με περισσότερα από 75 χρόνια παρουσίας, μπορείς να βρεις εύκολα αυτό που χρειάζεσαι για την ανανέωση του χώρου σου. Βέχρο και τελείωσες.
0: Εσύ, αγάπη.
1: Τελειώσαμε.
3: Εσύ,
0: μετά, μετά, μετά, μετά. Πάμε για διάλειμμα τώρα.

0: Αντώνη, η ζωή μας, έστειλε το μου email σήμερα και λέει: παιδιά, δεν θα σας το κρύψω, είσαστε παρέα μου, σας αισθάνομαι σαν φίλους μου, σας αισθάνομαι, λέει, σχεδόν σαν οικογένεια που θέλω να μοιραστώ το πρόβλημά μου μαζί σας, γιατί τούτη εδώ την ώρα που στέλνω το mail με έχουν πάρει τα ζουμιά και κλαίω. Είμαι πάρα πολύ στεναχωρημένη.
1: Γιατί τόσο στεναχωρημένη?
0: Είμαι, λέει, πικραμένη.
1: Γιατί αξίζει?
0: Μου έχει καταστραφεί όλο μου το καλοκαίρι.
1: Όχι έτσι, ρε παιδί μου.
0: Σχεδόν κοντεύω να χωρίσω.
1: Αμάνω, ρε,
0: είμαι, λέει, παντρεμένη, λέει, με ένα παιδάκι. Το παιδί μας, λέει, εντάξει, δεν είναι, λέει, και τόσο μικρό, είναι 9 χρονών. Αλλά επειδή κάθε χρόνο που πηγαίνουμε διακοπές, πηγαίνουμε συνήθως 10-15 μέρες διακοπές με τον σύζυγό μου.
1: Large, έχετε λεφτά.
0: Η αλήθεια, λέει, είναι ότι και εγώ με τις αποσκευές λίγο, λέει, το παρακάνω.
1: Α.
0: Το παραδέχομαι. Αλλά έχω σοβαρό πρόβλημα. Δεν μπορώ. Θέλω, λέει, δεν μπορώ να διανοηθώ ότι θα μου λείψει κάτι από το σπίτι μου στις διακοπές και δεν θα το έχω μαζί μου.
1: Γιατί εκεί που πάτε δεν έχει σούπερ μάρκετ.
0: Θέλω, λέει, όλα να τα έχω μαζί μου από το σπίτι. Όλα. Oh. Δεν χωράμε, λέει, ποτέ. Τσακωνόμαστε κάθε χρόνο, φεύγουμε, λέει, πλακωμένοι με τον άντρα μου.
2: Με τι πάνε?
0: Και με το αυτοκίνητο. Με το αυτοκίνητο. Δεν χωράμε, λέει, να αναπνεύσουμε, λέει, μέσα στο αυτοκίνητο. Θα το παραδεχτώ, δεν θα σας πω, λέει, ψέματα.
1: Έχει κάνει τα λάθος
0: κι
1: εσύ.
0: Και φέτος, λέει, παιδιά, ήρθε και μου ανακοίνωσε ότι λόγω της συμπεριφοράς σου αυτή και της μανίας σου που έχεις να κουβαλάς μαζί σου όλο το σπίτι, γιατί εγώ, λέει, δεν μπορώ, έχω πρόβλημα, δεν θα περάσω καλά αν δεν πάρω αυτά που θέλω μαζί μου, δεν θα πάμε διακοπές.
3: Μέχρι και κατσαρόλες πέμπει. Γκάνια. Εμένα θα πεις.
2: Ναι, αν είναι αντικολλητικό.
4: Γιατί αυτό που θα πας εκεί, τι θα σε βρει?
0: Γιατί
4: πέμπει
0: η ομελέτα, θα κολλήσεις το κανονικό.
4: Θα κάνω, θα κάθομαι τρίβο εγώ στις διακοπές. Θέλω το δικό μου, το καλό. Το πληρώσω τόσα λεφτά.
3: Ακριβώς.
4: Θα το χαρούμε.
2: Παιδιά, πείτε την αλήθεια, Παναγιά, τι τα κάνεις αυτά με την
0: Ελένη? Δεν τα κάνω, όχι, δεν παίρνω τη γάνια και κατσαρόλες.
2: Καλέ, εσύ.
0: Βέβαια, τώρα, άκουσε με.
2: Εσύ τα κάνεις.
0: Τώρα που έχουμε το φαγητό του μωρού, την κατσαρόλα που έχει η Ελένη, πρέπει να την πάρω. Θα σου δώσω και μια κατσαρόλα την Παρασκευή.
2: Είναι τραγικό αυτό που κάνετε.
0: Πώς θα μαγειρέψεις στο μωρό, μωρ, Νάνση?
2: Όχι εγώ, κάτσε σπίτι σου, αγόρι μου. Κάτσε σπίτι σου.
0: Και τι θες αυτό το παιδί μου νηστικό, Νάνση?
2: Θα μαγειρέψει μια άλλη κατσαρόλα, δηλαδή, γιατί να μαγειρέψει?
0: Είδες τι μπουτίνια έχει? Θέλει αυτό το μπουτίνι για να συντηρηθεί, θέλει να φάει.
2: Παιδιά, αυτό να πας διακοπές και να κουβαλάς μαζί σου κατσαρολικά, δεν το έχω κάνει ποτέ, μου φαίνεται τραγικό.
4: Ένα τηγάνι μόνο.
0: Η Νάνση που μου λέει τις προάλλες: έφερες το παιδί και δεν του έχεις φέρει κάτι να φάει, κάτι να τσιμπολογήσει. Εγώ δεν έβγαινα. Είχα μαζί μου τα πάντα κάθε φορά που έβγαινα.
2: Άλλο να έχω μαζί μου τα πάντα όταν βγαίνω από το σπίτι μου. Σε περίπτωση που.
3: Αυτό λέμε και εμείς τι λέμε.
2: Καλέ τις διακοπές, θα πάω εγώ και θα κουβαλάω τηγάνια και τέτοια.
3: Δύο τηγάνια, δύο κατσαρόλες.
2: Ποτέ δεν το έχω κάνει.
4: Για το τηγάνι είναι υπέρ.
2: Για το τηγάνι.
4: Φίλε, κολλάνε τα πάντα. Δεν υπάρχει τηγάνι.
0: Η αλήθεια είναι ότι κολλάνε τα πάντα.
2: Τι τηγανιτό δηλαδή δίνεται στο μωρό?
0: Όχι.
3: Αυτά τα σχαροτήγανα, τα μωρέ.
2: Τι δίνεται σχαροτήγανα? Καλά, τώρα, τα παιδιά τρώνε σούπε.
0: Τώρα τίποτα.
4: Δεν μπορεί να τρώει προβατίνα.
0: Έχει τη γυναίκα του Ντούκη και θέλει να κάνει τα αυγά.
3: Το μπιφτέκι, το αυγό. Έτσι. Είναι τώρα. Αυτά δεν είναι.
2: Θα πάω εγώ στις διακοπές δηλαδή τώρα και θα κάθομαι να παίρνω κοιμάδες και να φτιάχνω τέτοια πράγματα.
4: Μια σπάτουλα σιλικόνης δεν θα πάρεις για να μην το γδάρεις?
0: Βέβαια που θα καταστράφηκε να το γδάρεις το
3: τηγάνι. Πάει μετά το τηγάνι.
4: Ναι.
0: Βέβαια.
3: Θα με δεις εμένα στην Εθνική Οδό με το τηγόνι στο πόδι. Και δεν χωράμε άλλο.
2: Παιδιά, ειλικρινά σας μιλάω. Εγώ στις διακοπές θέλω να ξεκουράζομαι. Δεν θέλω ούτε να μαγειρεύω ούτε τίποτα. Όταν είχα τον Νικόλα μωρό.
0: Δεν έπαιρνες μαζί σου κάποια πράγματα?
2: Όχι.
0: Έλα, μωρέ, Νάντσι.
2: Μέχρι 6 μηνών το θύλαζα, οπότε δεν χρειαζόταν τίποτα. Και ναι, μετά, όταν μπήκε κουτάλι, όπου ήμασταν, ό,τι είχαμε, το έκανα κομματάκι και το έτρωγε.
3: Εμείς παίρνουμε και αυγοθήκες.
4: Λες και μεγάλωσαν στην Πίνδο.
2: Τι είναι αυτό το πράγμα?
4: Όπου σταματούσαμε έτρωγε.
3: Κατώ αυγά μαζί μας. Κρατάμε και μια κότα.
0: Λοιπόν, παιδιά, πάμε τώρα να ασχοληθούμε λίγο με τη ζωή σας, παρακαλώ πολύ. Γιατί έχει τη ζωή τη ανακοίνωση ότι
2: από ό,τι καταλαβαίνω, ταιριάζεται.
4: Μπλοφάρι, αποκλείεται.
2: Και η τρεις σας.
0: Λες να μπλοφάρει?
4: Εγώ πιστεύω μπλοφάρει και πρέπει να επιμείνει.
0: Λέει, παιδιά, αφού του είπα, λέει, να κλείσουμε μυστήρια, δεν θα βρούμε, λέει, τίποτα και μου είπε ότι δεν θα πάμε πουθενά. Δεν μπορώ, κουράστηκα, βαρέθηκα.
4: Να πάει να πάρει αυτές τις σακούλες που ρουφάνε τον αέρα με την ηλεκτρική σκούπα και να του πει: να, ορίστε, τα πακέτα.
2: Κοίτα που έχετε βρει λύσεις, δεν σας πιστεύω. Τι ξεφτύλες είστε εσείς?
0: Και ρουφάει τον αέρα και μικραίνει αποσκευή.
4: Βάζεις όλα τα ρούχα εκεί στη σακούλα, τα ρουφάς. Καπακώνει, ναι, αυτό μετά. Ανοίγεις, βάζεις την τάπα, τέλος. Και γίνεται
2: από πάνω. Καταλαβαίνω ότι τα έχετε ζήσει όλα αυτά και τα κάνετε.
0: Εγώ φέτος στη Ρόδο μία στράτα θα την πάρω. Αλλά ευτυχώς θα έρθει ο Νίκος με το πλοίο, θα μου τη φέρει ο Νίκος.
2: Μα εσύ, το θέμα είναι ότι κάθε φορά που έρχεσαι φορτώνεις τον Νίκο. Είναι τραγικό αυτό το πράγμα.
3: Παναγή, να πάρω και το τρέιλερ μαζί.
0: Με αμάξι έρχεται, Ρενάντς. Τι φορτώνω τώρα, τι θα πάθει δηλαδή?
4: Για τραμπολίνο.
2: Για να πας εσύ διακοπές, επιβαρύνεις τους άλλους.
0: Η στράτα του παιδιού μου σας πείραξε.
2: Δηλαδή θα είναι το παιδάκι του πίσω και θα πέφτουν οι στράτες πάνω στο κεφάλι.
4: Ποιο είναι ο στράτος Διονυσίου, λέει, άνθρωπο τον έβγαλε.
2: στράτος. Θα κάθεται η Σοφία και θα τη λένε είναι του μπέμπι.
0: Μα πού θα ακουμπήσω το παιδί με τη στράτα κάθεται.
2: Κάτσε σπίτι σου άμα δεν μπορείς.
4: Στο πάτωμα. Έτσι μεγαλώσαμε κι εμείς.
0: Τι έπαθα.
4: Τι έπαθα. Ας. Δεν πέφτει από το πάτωμα.
0: Στο πάτωμα. Ναι, καλά.
4: Ναι, πού πήγε.
0: Έρωτα την Άνση που πέσε με τα μούτρα κάτω και άνοιξαν τα χείλια του τρεχανέματα. Αφού εσύ μου πει να το κάνω.
4: Στο πάτωμα κάτω.
0: Στο πάτωμα τον είχα πει και πώ σου λέγε. Όχι, έκανε, σήκωσε το ένα χεράκι του να πιάσει κάτι, του φύγε και το άλλο. Και έπεσε.
4: Άμα σηκώσει και δεν θα πέσει, ρε φίλε. Έμαθε το παιδί. Πήρε το μάθημά του, το ξανακάνει, όχι.
0: Γλυκούλη μου και τον πήραν τα αίματα.
2: Τέλο πάντων. Αίματα από τη ζωή.
0: Η ζωή λέει δεν θέλει να την πάει διακοπέ γι' αυτό.
2: Ωραία, α αποφασίσει και αυτή να πάρει
0: μπορώ στο Ρόδο Παλάζα του να μου βάλουν ένα χαλί να μου στρώσουν κάτω. Για το
4: πάντα στου τρώνε χαλί, κάθε
2: φορά. Παναγί μου, εσύ στο Ρόδο Παλάζα ζητά από χαλιά, ζητά από κρεβάτια.
0: Ναι,
2: ζητά τη γάνια.
0: Πήρα το μάκο.
2: Έξτρα μαχαιροπύρουνα.
0: Του ζήτησα να έχω ένα παιδικό καρεκλάκι φαγητού. Να έχω ένα πάρκο, μία κούνια στο δωμάτιο. Απλά πραγματάκια, δεν θέλω πολλά.
2: Και να τους χτίσει και μια αποθήκη από πίσω.
0: Και να μου βάλει μια
4: ροφή. Για να μην το δούμε.
2: Είστε από αυτά τα ζευγάρια που δεν θέλω ούτε να βλέπω μπροστά μου.
0: Αν είναι εύκολο να μου έχει ανάψει το κλιματιστικό την προηγούμενη μέρα, να έχει κρυώσει ο χώρο.
4: Είναι αναγκασμένο δηλαδή γιατί στο ξενοδοχείο να εξυπηρετεί τώρα τέτοιου πελάτε.
0: Τι να κάνω.
2: Παιδί μου, δεν θέλω να του βλέπω. Αυτού εδώ πέρα δεν θέλω ούτε να του επαφή.
3: Κάτσε να δει τώρα, θα κουβαλάμε.
0: Νικολάκο μου, εγώ σε καταλαβαίνω. Πάρε με να έρθω να σε βοηθήσω στο κουβάλιμα.
4: Σκέφτομαι να πάρω έτοιμα κάτω στην πόρτα. Θα περάσει τσουπ τσουπ τσουπ και έφυγε.
2: Κατευθείαν
4: το λιμάνι.
2: 2-11-7000.
0: Δεν θέλει να την πάει διακοπές φέτος.
2: Καλά τι κάνει εγώ.
0: Νάντσι, κόφτο, ακούει η ζωή.
4: Θέλω να κάνουμε ένα γρήγορο γκάλωπο από όλα τα πράγματα που παίρνουμε για τις διακοπές.
0: Τι χρειαζόμαστε.
4: Πόσα χρησιμοποιούμε τελικά και πόσα μένουν μέσα στη βαλίτσα και δεν βγαίνουν ποτέ.
0: Παιδιά πρόσφατα που είχαμε πάει στο εξωτερικό, που είχαμε πάρει και τα δύο παιδιά, δεν πήραμε τίποτα. Μία βαλίτσα ο καθένα. Τέλο, γεια σα. Τέλεια περάσαμε. Τέλεια.
2: Είδες που δεν τα χρειάζεσαι τελικά.
0: Η αλήθεια είναι αυτή. Είδες. Καλημέρα.
4: Πρέπει να βρεις αριστερή γυναίκα και να πεις το σωστό.
0: Καλημέρα. Κουμούνα μου. Γεια σας.
5: Γεια σας, καλημέρα.
0: Τι κάνετε, τραβάτε και εσείς τα ίδια ζόρια, μετακόμιση.
5: Μετακόμιση.
0: Ναι.
5: Ρε παιδιά, πάλι.
4: Για το παιχνίδι βγήκατε.
0: Ναι, για το παιχνίδι. Ναι. Θα καλέσετε μετά τις 9.
4: Σας κατάλαβα από τη φωνή.
2: Κλείστε το.
0: Θα καλέσετε μετά τις 9.
5: Εντάξει,
0: αλλά είναι τελευταία μέρα σήμερα, να καλέσετε.
4: Την ακούσατε πώς επιθετική έγινε.
5: Ναι.
2: Κλείστε το σας λέω, σας παρακαλώ.
4: Κάτι παθαίνω με εσάς, με τη φωνή σας.
0: Καλή, αφού αγαπηθείς.
5: Άλλες φορές έχω πάρει.
0: Τον έχεις από πάρει.
5: Ναι, πριν κάτι μέρες και πάλι κλείστε το κλείστε.
4: Πάλι τα ίδια.
5: Γιατί μιλάς έτσι, παρακαλώ.
2: Γιατί πάλι έκανες τα ίδια.
5: Δηλαδή αυτό θα γίνεται κάθε φορά.
2: Κάθε φορά θα
5: γίνεται.
4: Τέλος. Θα μείνει ο κύριος με το γλυφιτζούρι στο στόμα και εσύ.
2: Μα είναι δυνατόν τώρα κάθε φορά να παίρνει και να λέει άλλα τα άλλα.
5: Τέλος είπαμε. Λοιπόν, θα πάρω μετά τις 9.
0: Άντε φιλάκια, ναι, φιλιά.
2: Έχει μείνει ένα beat the bomb με ένα ευρώ. Πάρε.
5: Εντάξει, ομορφιδότο του Ισπαχάλου. Καλημέρα.
2: Τι είπε? Ήταν καλός, ήταν δυνατός ρόδο του Ισπαχάλου. Αυτό τι είπε. Επόμενη γραμμούλα έχουμε.
0: Επόμενη γραμμούλα παρακαλώ.
2: Τον έχω στην καψούρα, ρόδο του Ισπαχάλου και τέτοια. Τον έχω τρελάνει. Παρακαλώ.
6: Καλημέρα, δεν το πιστεύω ότι έπιασε γραμμή.
0: Να σου πω, είσαι τέτοια και εσύ, κουβαλάς μαζί σου όλο το σπίτι,
6: Το έκανα παλιά, αλλά όσο μεγαλώνω έχω βελτιωθεί πάρα πολύ.
0: Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
4: Και πώς έγινε αυτό δηλαδή?
2: Τον καναπέ τον αφήνει σπίτι.
6: Όχι καθαρολικά και τέτοια εγώ δεν έχω παιδιά. Αλλά έπαιρνα πάρα πολλά ρούχα, νεσεσέρ, πρέσα, πιστολάκι. Όλα αυτά.
0: Και τώρα πώς φτιάχνεις μαλλί δηλαδή?
4: Καλά, αυτά τα παίρνουμε έτσι κι αλλιώς γιατί αυτό
6: τώρα
4: που έχουν το ξενοδοχείο.
2: Δεν είναι καλά.
4: Δεν είναι καλά.
2: Βέβαια.
4: Άμα δεν πάρεις τα δικά σου.
2: Ρε παιδιά, έτσι δεν καταλαβαίνεις διακοπές. Πραγματικά δεν καταλαβαίνεις διακοπές. Δηλαδή. Δεν, ρε παιδί μου, όταν έχεις το άγχος, τι ρούχα θα πάρεις, τι κοσμήματα θα πάρεις, τι το ένα.
0: Γιατί είσαι γυμνή, πας στις διακοπές?
2: Όχι, αλλά εγώ βάζω 5 πράγματα και τελειώνω.
0: Γι' αυτό βέβαια μας κάνεις ξεφτιλά μέρα με τα ίδια και τα ίδια, σαν τη φτωχάλα.
2: Δεν έρχομαι ποτέ με τα ίδια. Καλοκαιρινά είναι μπάμπα.
4: Αν σου πούνε όμως για ιδιαίτερες διακοπές, τύπου πάμε, τύπου κάμπινγκ, κάπου ας πούμε που θα είμαστε λίγο απομονωμένοι.
2: Στο κάμπινγκ, επειδή έχω κάνει πολλές φορές κάμπινγκ, στο κάμπινγκ είσαι όλη μέρα με ένα μαγιό.
3: Όταν ήταν μικρός ο Νικόλας, τι κάνει, δεν κουβάλαγες και εσύ πράγματα?
2: Όχι. Αφού σας το είπα τώρα, είχα πάντα μέσα στο αυτοκίνητο το καρεκλάκι του φαγητού. μόνο για να μπορεί να κάθεται.
0: Σπαστό,
2: παντού.
0: Αυτό που το κουμπώνει σου.
3: Τα παιχνίδια δεν ήθελε ο Νικόλας να πει.
4: Όχι, ένα κόντιο του πέρα για να βγει να κυνηγήσει.
2: Τα παιχνίδια του. Πάντα. Ο Νικόλας δεν είχε ποτέ κινητό. Ήταν πάντα με παιχνίδια.
3: Αυτό. Άρα δεν τα κουβάλαγες.
2: Όχι.
3: Κάτσε να δεις τι παιχνίδια φέρουμε εμείς.
2: Περίμενε. Τώρα. Όταν ήταν μωρό, είχα μια σακούλα με παιχνίδια.
0: Του
2: έλεγες
0: ότι χωράει εδώ.
2: Όχι, μια τεράστια σακούλα. Και πήγαινα σαν το γαϊδούρι στην παραλία.
3: Ναι. Αυτό, τι νομίζεις.
2: Τα παιχνίδια του όμως.
3: Λίγο τα παιχνίδια της μαμάς, λίγο τα παιχνίδια της κόρης. Να το μαζεύτηκε. Γέμισε το μάξι.
2: Δεν έπαιρνα ενώ κατσαρολικά και τέτοια. Τα παιχνίδια του παιδιού φυσικά και θα τα πάρω.
3: Εντάξει, θα κλαίει μετά η Όλγα.
4: Γιατί πάτε με ένα αυτοκινούμενο, ένα τροχόσπιτο να κατέβετε κάτω να τα έχετε όλα μέσα.
0: Το τέλειο θα ήταν αυτό.
3: Το τέλειο. Μα...
0: Έχετε κάτι άλλο να μας πείτε, γιατί μόνοι μας τα λέμε εδώ.
6: Το κατάλαβα. Ναι.
4: Τι να κάνει η ζωή, τι να κάνει που τη λέει ο άλλος ακυρώνει.
0: Τι να κάνει, αυτό είναι το θέμα που τη λέει, δεν θα πάμε πουθενά.
6: Αν θέλει να πάει με τον άντρα τη διακοπές,
0: να μην κουβαλήσει μαζί όλα τα πρικιά.
6: Να μην κουβαλήσει όλα, ναι, εντάξει.
0: Δεν δηλαδή, μπορώ, λέει, δεν γίνεται, λέει, δεν θα περάσει καλά.
4: Ήρθε η στιγμή να κάνει την υπέρβαση, ζωή.
6: Εκτός, όταν ο άντρας έχει αποφασίσει να πάει διακοπές με άλλη παρέα.
0: Οπα, να τα.
4: Έχει γκόμενα, αυτό μας λέτε δηλαδή.
0: Όχι, δεν είπε αυτό, αυτό το είπες εσύ, Γιώργο.
4: Να το χωρίσει! Για να μην ξεχνιόμαστε. Την εκπομπή είμαστε εμείς.
6: Και μετά από λίγο θα της πήξεις κάτι αγάπη μου, επειδή εγώ δεν αντέχω αυτή τη συμπεριφορά, κανόνισα να πάω με τους φίλους μου ένα τετραημεράκι.
0: Να τα, να τα. Μάλλον προς τα εκεί βαδίζει, άρα να χωρίσουνε.
2: Όχι να χωρίσουνε.
0: Ευχαριστούμε.
6: Μπορεί και να χωρίσουνε.
0: Έτσι, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
6: Πάρα πολύ που σας άκουσα, παλιότερα σας έστελνα και πολλά μηνύματα.
0: Τώρα γιατί τα
6: κόψες. Έχω κερδίσει και σε διαγωνισμό, πολύ παλιά. Είμαι η Μαριάννα από τα Χανιά.
0: Μαριάννα μου γλυκιά.
7: Σφαίρα 989.
8: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
7: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
9: Στο Casa di Bagno Showroom στοιχείο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
7: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
9: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση, μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
7: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710 80 004.
9: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
7: Η ώρα είναι 9.
10: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει, όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
11: Splish, splash, και θα τρελαθώ.

0: Διακοπής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Αχ, φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
3: Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστοτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Στοιχείο, κατάστημα Electronet Μιχαηλίδης στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710-44222.
5: Ακουοσφαίρα!
6: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και την ασυναγώνιστη αισθητική της Piaggio. Ανακάλυψε τώρα τα σκούτερ 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης για να γνωρίσεις τα best sellers της Piaggio και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Χίου Καλαμπόκα 59. Τηλέφωνο 22710-22212. Ελάτε να ανακαλύψετε όλη την γκάμα στα διήμερα Piaggio Open Doors. Βρείτε τις ημερομηνίες στα social.
7: 10 χρόνια ήταν γκρι. Τα θέλω τώρα φυστική.
8: Στα πικεφί.
9: Γόβα μου κλειστή, ονειρεύομαι ανοιχτή.
8: Στα πικεφί.
7: Μητούλα μητερή, αχ να ήσουν στρογγυλή.
8: Στα πικεφί.
9: Την πότα πιο ψηλή, τη θέλω σαν τρελή.
8: Στα πικεφί.
7: Και στο κλειδί αντιγραφή.
8: Στα πικεφί.
7: Καταστήματα Πι και Φι. Λύση άμεση και οικονομική σε τακούνι και κλειδί.
10: Πι και Φι. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402.
11: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
12: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
13: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
12: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
13: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
12: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
13: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
12: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
13: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
12: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
13: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
14: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
15: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
14: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα.
12: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
14: Και όλα αυτά με το καλύτερο after sale service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
12: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρη 11, τηλέφωνο 22710-24560.
14: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξτο και θα δεις.
16: Άκουσα πως όταν τίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
17: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
16: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
17: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
16: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική.
17: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη. Στην Αγιά Φωτιά.
16: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστέρια.
17: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
5: Σφαίρα 102,2. Γιατί Χίο συντονίσου. Σφαίρα 989.
18: Χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτα της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
19: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
20: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς.

0: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
1: Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος. Μελωδία στα αυτιά. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Απατεωνιές. Μιλάμε για απατεωνιές.
1: Λοιπόν, έχουμε beat the bomb, έχουμε να δώσουμε λεφτά, έχουμε τη βόμβα μας. Το πρώτο τηλέφωνο θα παίξει 2-11-7-7-9-31. Beat the bomb δεν έχουμε, μην κοιτάς έτσι και λέω.
0: Beat the bomb, θα πάρει άλλο άνθρωπος εκεί που παίρνει συνέχεια.
1: 2-11-7-7-9-31, beat the bomb, παίζουμε.
2: Εδώ είναι το beat the bomb.
3: Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει η βόμβα.
0: Έρε και βγει το Ρόδο της Παχάν, πολύ θα γελάσω. Ρόδο.
4: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
4: Χτυπάει.
5: Χτυπάει το
4: αναβοσβήνει το κόκκινο, ναι.
0: Ρόδο της Παχάν, εσύ είσαι.
5: Το άνοιξα.
1: Ναι, καλημέρα.
6: Καλημέρα σας.
1: Όχι, γεια σας, τι κάνετε.
6: Καλά, εσείς.
1: Καλά, πώς σας λένε.
6: Κατερίνα.
1: Γεια σου, Κατερίνα.
0: Μιλάτε λίγο στα μουλοχτά ή είστε απλά σεξι.
6: Όχι, όχι.
1: Στη
6: δουλειά. Στη δουλειά. Υποδοχή γι' αυτό.
4: Δεν υποδέχεστε.
6: Το δημότε.
0: Μάλιστα. Μην ρωτήσουμε παραπάνω, GDPR.
6: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, εντάξει, τότε δεν θα σας καθυστερήσουμε, παίξτε γρήγορα. Είσαστε έτοιμοι. Το ξέρετε το παιχνίδι, έτσι.
6: Εννοείται.
1: Σε 3, σε 2, σε 1, beat the bomb, παίζουμε.
3: Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει η βόμβα.
7: 1 ευρώ. 2. 3. 12 ευρώ. 14. 16. 22 ευρώ. 24. 25. 29 ευρώ. 30. 32. 34 ευρώ. 35.
1: Το ξέρα.
4: Εγώ στα 20 θα σταματούσα στη θέση σου.
1: Και εγώ το ίδιο.
6: Είχα την εντύπωση αυτή, αλλά λέω δεν πειράζει.
1: Έχει δώσει τον Ιούνιο 6.000 ο Καλούδης. Πόσο δηλαδή θα φτάσει.
6: Κρίμα.
1: Κατερινάκη μου, δεν πειράζει, θα ξαναπροσπαθήσεις.
4: Να σου κάνω ένα δώρο.
1: Να σου κάνει δώρο
4: από εμάς, Κατερίνα.
6: Όχι.
4: Θες ένα fivefashion.gr.
1: Ωραία, φόρεμα.
6: Κάτι άλλο υπάρχει.
1: Δεν θες φόρεμα.
0: Σε ποια περιοχή είστε?
6: Είμαι Χαλάνδρη.
0: Χαλάνδρη, θέλετε να πάτε για ένα ισιωματάκι, ένα χτινισματάκι στο μόρο, χέρι στούντιο? Κάτι άλλο θα μου πιστώ.
6: Ναι, με.
0: Ωραία,
4: ορίστε, θέλει.
1: Θέλει.
0: Λοιπόν, πού να στείλει τώρα?
1: Στείλε μου στο Instagram Παναγής Τζορτζάτος το ονοματεπώνυμο και το τηλέφωνό σου και θα τα κανονίσουμε όλα εμείς εδώ. Morrow, Hair Studio.
0: Παναγής Αλδάρη 2.
1: Παναγής Αλδάρη 2 στα Μελίσσια.
6: Αχα, οκ, ευχαριστώ πολύ.
1: Φιλάκια, καλημέρα.
6: Ευχαριστώ,

0: Έχουμε και εμείς μια κουβέντα, καταλαβαίνεις.
1: Καταλαβαίνεις, Νίκο, μου
0: δεν τα λέμε και κάθε μέρα. Έχουμε συζητήσεις, έτσι. Εντάξει. Κρίμα, δεν βγήκε ο λαγόκεφαλος, όπως το λέγανε. Ο Ρόδος της Παχών. Διάβαζα εδώ για τους λαγόκεφαλους πάλι.
2: Πάλι βγήκανε, τι πάθανε.
0: Κάπου έχει βγει ένα ψεκασμένο βίντεο που είναι ένα ελικόπτερο και πετάει λαγόκεφαλους στη θάλασσα. Στη Βαρκελόνη.
2: Αλήθεια λες τώρα.
0: Ναι, για να μας τρομοκρατήσουν. Ξέρω τι κάνουν. Ή μήπως για να διώξουν τους τουρίστες στην Ισπανία. Που έχει πάρα πολλούς τουρίστες και ήδη κάποιες πόλεις δεν δέχονται παραπάνω, έχουν πρόβλημα.
1: Παιδιά, ναι, αυτό κλίνες, το πράγμα δηλαδή που δεν δέχονται. Ελάτε εδώ στην Ελλάδα.
0: Ναι. Ελάτε εδώ.
2: Να, να γεμίσουμε εμείς δηλαδή.
0: Λεφτά να έχετε μόνο.
2: Να γεμίσουμε εμείς. Να βγουν όλες τις παραλίες, να γεμίζουν τις παραλίες.
0: Δεν πειράζει, είμαστε προστατευμένοι. Από τα κουνούπια τουλάχιστον. Γιατί ένα κουνούπι μπορεί σε 1,5 λεπτό να ρουφήξει έως και 3 φορές το βάρος του σε αίμα. Όχι το δικό σου αίμα, όμως εσύ κλασικά repel spray. Το repel spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά repel spray. Είναι από τη Γίνη Φάρμα. Τι να λέμε τώρα. Τελειώσαμε να μου.
1: Η hacker κακόβουλα λογισμικά είναι απλήθως από ψηφιακές απειλές, απειλεί την επιχείρησή σου. Για πες όμως, πώς μπορείς να την προστατεύσεις. Με το Vodafone
0: αυτό,
1: Business.
0: Ναι. Αυτό που είπες τώρα.
1: Ακριβώς, γιατί σου δίνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες cyber security αλλά και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή. Ανακάλυψε την λύση online προστασίας και πραγματικά μπες στο Vodafone.gr / business για να δεις τι ακριβώς συμβαίνει. Έχεις το καινούριο δίλημα.
2: Πάμε για δίλημα. Τι να κάνουμε τώρα.

0: Ο σύζυγος.
1: Παναγίδα, σου πω ένα γρήγορο πριν ξεκινήσεις.
0: Έλα, πες.
1: Ψάχναμε να βρούμε μια ερημική παραλία. Κάπου ρε παιδί μου, ξέρεις, να μείνουν οργανωμένα κτλ. Okay. Και έχουμε μπει σε ένα δασάκι τώρα, δεν θα πω την περιοχή, γιατί είναι πραγματικά.
0: Δεν θα παραμείνει
1: μαγικά.
0: Η ερημική.
1: Είναι ακριβώς.
0: Ναι.
1: Και μπαίνω σε ένα μονοπάτι. Ναι. Βλέπω, συγγνώμη, θα το πω οχήμα. Βλέπω κάτι κολλάει. Και είμαι τώρα, δεν θέλω να ξέρει. Θέλω να έχω την προσοχή στον άνθρωπό μου, ρε παιδί.
0: Σωστά.
1: Δεν θέλω να κοιτάει το βλέμμα δεξιά.
2: Φοράς γυαλιά.
1: Και γυαλιά να φορέσω, με βλέπει εδώ από το κενό. Υπάρχει, τι να βάλω. Τα άλλα για την εξωγονοκόλληση. Τι να κάνω. Πίσω λέω, βρίσκω αφορμή, έχει φύκια εδώ, έχει πέτρες, δεν μπορεί να μπει το παιδί. Φεύγουν, πάμε. Άλλο μονοπάτι. Κατεβαίνω, κολλάρες πάλι.
0: Πάλι κολλάρε.
1: Πάλι, ναι. Λέω, δεν γίνεται. Αυτό έχω δει όμως μια ακρογιαλιά πιο δίπλα που είναι, πρέπει να είναι καταπληκτική από πάνω με τα μάξι.
0: Ελληνική τελείως.
1: Και άλλο μονοπάτι, πάλι κολλάει. Φίλε, μονοπάτι.
2: Κατάλαβες.
1: Δεν έχω που να πάμε.
0: Είναι χαζός. Λοιπόν,
2: αυτό το σκέφτηκες τώρα.
1: Ναι.
2: Κλασικά.
0: Ο σύντροφός μου είναι παθολογικά ζηλιάρης, μας γράφει εδώ η Αλεξία.
1: Πρόβλημα. Να, το ίδιο είχα και εγώ, γι' αυτό ταλαιπωρούμουν. Δεν μπορούσα να βρω παραλία.
0: Τι θα φορέσεις, τι θα βάλεις, τι θα αυτό. Μακρύ, πολύ κοντή η φούστα, πολύ κοντό το μπλουζάκι, πολύ ντεκόλτε το μπλουζάκι, πολύ σκατό το μπλουζάκι, πολύ από εδώ το αυτό. Μη σας τα πολυλογώ, λέει.
1: Είναι τούμπανο, κύριε.
0: Έχουμε κανονίσει να πάμε στη Μύκονο.
1: Είναι τούμπανο.
0: Μια εβδομάδα.
2: Ναι, θα είναι.
0: Έχει πολύ ωραίο σώμα. Αλλά και εκείνος λέει είναι πολύ όμορφος άντρας. Ωραίο σώμα, ψηλός, αδύνατος, δεν ζηλεύει.
1: Τον αφήνει και βγαίνει εξόβητος.
0: Τον αφήνει, όχι, αυτός δίνεται κανονικά, νορμάλ, έτσι όπως πρέπει.
1: Εμείς με ένα βρακί βάζουμε και βγαίνουμε.
0: Ακριβώς. Το θέμα λέει είναι ότι πήγα, λέει, και πήρα ένα μαγιό το οποίο λέει είναι λίγο καυτό.
1: Έλα, Αλεξία, και εσύ. Είσαι να το κάνεις επίτηδες.
0: Και της είπε ή θα πας να το αλλάξεις ή εγώ μαζί σου στη Μύκονο να βγάλεις τον κόλο σου έξω, δεν έρχομαι.
1: Ποιος είναι αυτός και φέρεται έτσι ο δράμαλης, ο κολοκοτρώνης.
0: Ζηλεύω, δεν θέλω να σε κοιτάνε οι άλλοι.
1: Μελιγκέκας.
0: Και να λένε για τη γυναίκα μου, κοίτα τι που έλεγες πριν έχει. Και μου είπε ότι...
2: Μονοπάτι, Αλεξία.
1: Μονοπάτι, ναι.
0: Παιδιά, το θέμα λέει ότι το ζήτημα είναι σοβαρό, γιατί ο τύπος είναι ζηλιάρης παθολογικά. Εντάξει, βέβαια λέει και εγώ, ναι, ντύνομαι έτσι όπως γουστάρω να ντύνομαι, λέει, ναι, η γυναίκα.
1: Ας
0: ναι,
1: γουστάρω.
0: Και τα ντεκολτέ μου θα βάλω και τα κοντά μου θα βάλω και το παρτό μου το μαγιό θα το βάλω.
1: Γίνεται, αυτοί φτιάχνονται με αυτό.
0: Τι εννοείς?
1: Ζούνε για αυτό το πράγμα.
2: Για τη ζηλιά.
1: Αυτή ξέρει. Προφανώς δεν έβγαλε αυτός πρόβλημα ξαφνικά. Έγινε ζηλιάρης. Τον ήξερε από την αρχή ότι είναι ζηλιάρης.
0: Και αυτή φτιάχνεται.
1: Αυτή, ναι, έλα, για αυτό το πράγμα.
2: Για τη ζηλιά.
1: Αυτή ξέρει. Προφανώς δεν έβγαλε αυτός πρόβλημα ξαφνικά. Έγινε ζηλιάρης. Τον ήξερε από την αρχή ότι είναι ζηλιάρης.
0: Και αυτή φτιάχνεται.
1: Αυτή

0: Είναι ναι. Ζηλιάρης και ζηλεύει.
1: Πρόβλημά του, να το λύσει.
2: Ορθά μιλάει η Νάνση, αν και καθιστεί.
1: Δεν αντέχεται αυτό. Κοίταξε, θα σου πω κάτι. Και ο Γρηγόρης, ξέρεις πόσο κατά καιρούς λέει διάφορα.
3: Ο Γρηγόρης δεν είναι.
2: Δεν είναι προκλητικός ο Γρηγόρης. Ένα μαγιό φοράει ολόσωμο.
1: Στο ντύσιμο όμως δεν θα το επέτρεπα.
3: Ο Γρηγόρης δεν είναι. Έχει κατασταλάξει, δεν είναι.
1: Ναι,
4: έχει
1: ναι,
4: αλλάξει, έχει αλλάξει.
2: Ναι, βρε. Παλιά, έχει βρει τον άνθρωπό
4: παλιά,
2: του, ναι.
4: Παλιά.
2: Πολύ παλιά. Όταν ήρθε από την Κάτω Παναγιά. Τότε που ήρθε, κατέβηκε εδώ πέρα με ένα δισάκι στον ώμο. Ένα καλάθι που είχε τέτοιο ψάθινο με κάτι αυγά.
4: Παιδιά, το θέμα είναι να σας ρωτήσω.
2: Να κατακτήσει την Αθήνα.
4: Υπάρχει περίπτωση έτσι. Και εκείνη να είναι πάρα πολύ προκλητική στον ντύσιμό της.
1: Δεν έχει να λέει. Αυτό δεν το ακούω καν που λες.
4: Δεν το ακούσε.
1: Όχι.
2: Αυτό με τους ρόλους που είπα εγώ πριν δεν το ακούω.
4: Ρε παιδιά, να σας πω.
2: Μήπως φτιάχνονται, ρε παιδί μου.
1: Αυτό με τους ρόλους το ακούω, αλλά τώρα δεν με.
5: Μείνε εδώ. Σφαίρα μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
6: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
7: Εντός. Στοιχείο. Λεωφόρος Ενώσεως 98. Δίπλα στο My Cafe. Σας περιμένουμε.
8: Έλα, μαμά.
9: Πού είσαι, αγόρι μου?
8: Στη φάμπρικα Βολισσός, δεν σου είπα.
9: Από χθες εκεί είσαι?
8: Ναι, βρε, μάνα. Έχει και δωμάτια. Έμεινα εδώ.
9: Μα καλά, τόσο ωραία είναι.
8: Να σου πω, άνετο δωμάτιο. Υπέροχο πρωινό, φανταστικό φαγητό, θεματική βραδιά χθες το βράδυ και θέα από τον μπαλκόνι που δεν χορταίνεται.
9: Δηλαδή, δεν λες να φύγεις.
8: Εδώ που τα λέμε, δύσκολα.
9: Ζακέτα είχες πάρει μαζί σου?
8: Στη φάμπρικα Βολισσός θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για μια ξεχωριστή απόδραση. Προσεγμένα δωμάτια. Ανανεωμένη εξωτερική χώρη με μοναδική θέα, πλούσιο πρωινό όλο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο και ξεχωριστές θεματικές βραδιές που κάνουν κάθε επίσκεψη μοναδική.
7: Φάμπρικα Βολισσός. Ο προορισμός που σε κάνει να θέλεις να μείνεις λίγο ακόμα. Στη Βολισσό. Από τις 24 Ιουνίου, ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας.
8: Τηλέφωνα επικοινωνίας 22740 22045 και 6949 258712.
7: Ακολουθήστε μας στα social media και ενημερωθείτε πρώτοι για τις επόμενες θεματικές μας βραδιές.
10: Ρέση, πώς τα προλαβαίνεις όλα? Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
11: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
10: Ποια επιλογή?
11: Το σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
10: Δηλαδή?
11: Μαθήματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος.
10: Wow, και εγώ παλεύω μόνος μου στο σπίτι.
11: Μάθηση με σιγουριά, επιλογή με εμπιστοσύνη.
10: Στο σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή φροντίζουμε κάθε μαθητής να έχει ό,τι χρειάζεται για να προοδεύει.
11: Προσφέρουμε ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα σε όλα τα βασικά και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
10: Καθημερινή μελέτη για δημοτικό και γυμνάσιο.
11: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά.
10: Πιστοποίηση υπολογιστών ECDL αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ για παιδιά από 10 ετών αλλά και για ενήλικες.
11: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες. Του αύριο.
10: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνες σπουδών, τη Βαρβάρα Πουλή και τη Βίκη Σιδεράκη, είμαστε η σίγουρη επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
11: Σας περιμένουμε σε δύο σημεία, Εγκρεμού 14 και Πυργή. Καλέστε μας στα 22710-83070 και 22710-72497.
10: Σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Γιατί η γνώση είναι επιλογή.
7: Η ώρα είναι 9 και 30 λεπτά.
12: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
7: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες,
0: κουζίνες, ντουλάπες.
12: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης, by Italiano.
0: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
12: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
0: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
12: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης, by Italiano.
0: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντά.

0: Λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
1: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
0: 50 χρόνια PS Stavrinoudis by Italiano. Χαράζει μόδα.
2: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις. Κλειδωθήκαμε απ' έξω.
3: Γι' αυτό, Σκάς. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
2: Ωχ, πάλι καλά. Γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
3: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
2: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
3: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά τακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πι και θύ.
4: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί.
5: Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή.
4: Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402.
3: Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
6: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
7: Αχ, φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
8: Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
9: Στοιχείο, κατάστημα Electronet Μιχαηλίδης στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710-44222.
10: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή με 72 δόσεις.
11: Κάτσε ρε εσύ, μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
10: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
11: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel.
10: Δίκυκλα SIM, Daytona, QJ, Daytona Best Electric, Zondes.
11: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
10: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
11: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίου.
10: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel, Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41644 και 42528.
11: Λάμπρος Γεωργαλάς, το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
12: Time out για Θράκων.
13: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
12: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
13: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
14: Σφαίρα 102,2. Το πρώτο πρωινό του ραδιοφώνου, τώρα, στον Σφαίρα 989. Ακούστε.
15: Θα βγάλουμε κι άλλη γραμμή. Να
16: πάμε σε break.
15: Πάμε σε break, Νίκο.
17: Πάμε σε break.
15: Μίλησε παρουσιάστρια, ρε Νίκο. Δεν σεβόμαστε τις παρουσιάστες.
16: Έλα τώρα, ό,τι θέλει να κάνει το κορίτσι.
18: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με matte αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
3: Σφαίρα 102.2.
4: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
5: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
6: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
7: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ, εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα, με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό, με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο, με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του ρολ.
8: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
9: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της Seajets.
8: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στη Βαρελία, Κολυμπήθρες.
9: Για πότε είναι αυτά?
8: Για σήμερα.
9: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
10: Με Seajets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
11: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
9: Οχ, φτάσαμε!
8: Με Seajets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
10: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
12: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ. Και είπες, θα το πάρω. Και μαζί πήρες και 2 πεπόνια, πολλά λαχανικά και τα κεράσια φυσικά. Έφτασες σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες, πού θα τα βάλω όλα αυτά? Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Ψυγειοκαταψύκτη Πίτσος. Με πραγματικά μεγάλη χωρητικότητα και ειδικά συρτάρια για φρεσκάδα που διαρκεί. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος.
13: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
14: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
13: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
14: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
13: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
14: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
13: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
14: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
7: αλλά δικό μας είναι.
14: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
5: Ήταν η Αθήνα κόμπο στο λαιμό.
3: Άρε καλοκαίρι, πόσο σ' αγαπώ.
5: Πρωινό Σφαίρα 102,2. Σφαίρα 102,2.

0: Αλήθεια τώρα.
1: Έλα τώρα σοβαρά.
0: Μας έκανε νόημα, είμαστε στον αέρα. Αλήθεια τώρα.
1: Αλήθεια τώρα.
0: Στα καλύτερά του, παιδιά. Κουνάει χέρια, πόδια. Μας δείχνει ότι είμαστε πραγματικά on air. Είμαστε έτοιμοι να παίξουμε. Βρες το τραγούδι. Πώς λέγεται?
1: Δες το τραγούδι, αυτό είναι.
0: Γιατί έχουμε κάτι παρελειπόμενα με το Λιανό. Την προηγούμενη φορά από το 0 έφτασε στο 6.
2: Δεν θέλω να τσακώνεστε, είστε φίλοι σας, το θυμίζω, έτσι.
0: Ούτε να τον βλέπω δεν θέλω.
2: Έχουμε...
1: τη λέξη.
2: Δεν χαλάνε οι φίλοι
1: για να
0: βρει 50 ευρώ Χαρμάνι, όποιος κερδίσει.
2: Λοιπόν, 50 ευρώ μία δωρεάν επιταγή. Θα πάτε σε ένα από τα 9 καταστήματα Χαρμάνι, Hair & Beauty Bazaar. Να πάρετε ό,τι θέλετε εσείς, γιατί έχει τα πάντα. Τα έχει στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Της αγοράς για τον άντρα, για τη γυναίκα, για το παιδί, για το σπίτι, για τα πάντα. Τώρα στέλνετε μήνυμα. Γιώργος, Νάνση ή Παναγής και ονοματεπώνυμο. Αποστολή στο Viber 6936 10 10 22.
3: Βρες το τραγούδι.
2: Εγώ.
0: Δεν έχει ρίξει.
2: Εγώ. Το είπα, έλα. Ο Πάνος ο Κιάμος είναι.

0: Η... Αυτή είναι...
1: Να το πω εγώ.
0: Όχι.
1: Το Δημήτρη.
0: Η Κατσιμιχαία.
1: Ούτε καν. Δάφνη τι λένε, πώς τη λένε.
2: Δανάη.

0: Αμάν, αμάν.
1: Εγώ!
2: Αμάρε Γιώργο, εγώ.
0: Δεν το ξέρω.
2: Ποιο είναι?
0: Πήγα να πω ότι έχουμε γίνει σουσούρο.
3: Ε, πες το.
0: Αυτό είπα, έχουμε γίνει σουσούρο, δεν έχω ιδέα. Καμία σχέση, αυτό είναι παλιό ρε.
1: Κούκα.

0: Είναι κούκα και πήγε να πει σούσουρο.
1: Έχω το ποντάκι μου εγώ.
0: Τρία ο Παναγής, ένα ο Γιώργος, ένα εγώ.
2: Και δεν έχω κάνει τρία, τίποτα ο Κακομύρης.
1: Ένα κιάμο βρήκε αυτός.
2: Έλατε.
0: Αφού χάνουμε εμείς.
3: Εύθυμο τραγουδάκι.
2: Όπου και πήγα να πω και θα το έλεγα λάθος, παιδιά. Μου βερτίζει πολύ αυτό, αλλά δεν τον κόβω κιόλας.
1: Ακόψε να μην τίποτα.
2: Γιώργο.
4: Πίνω, καπνίζω.
2: Εγώ. Έλα, ο
0: Άρης Αμολαδάς. Με κοιτάς καθόλου.
2: Βοηθήστε με λίγο, ρε παιδιά.
0: Μην το βοηθήσεις,
1: Άρης Αμολαδάς είναι αυτό.
2: Όχι,
1: σίγουρα.
2: Δεν είναι Άρης Αμολαδάς.
1: Είναι
2: ο άντρας της... Έχουμε γίνει σούσουρο. Πώς λέγεται ο άντρας της έχουμε γίνει σούσουρο.
0: Δεν ξέρω, εμείς θα σου πούμε.
2: Έλα, ρε παιδιά, βοηθήστε με.
0: Πέντε.
1: Μην το βοηθήσεις.
0: Τέσσερα.
2: Έλα, όχι.
0: Τρία.
2: Ο Λιβάνης.
5: Σωστό. Μπορείς να με κατηγορήσεις σε όσους.
0: Γιώργο, θα μας κερδίσει αυτός ο τραγικός. Εσύ είσαι καταπληκτικός.
1: Τέσσερα πήρα
0: πάλι. Κάνε την άνθρωπη.

0: γιατί όχι.
1: Καλά, ναι, όχι, εντάξει, λέω ρε παιδί
0: μου. Γιατί όχι.
2: Τα λάθη μου πληρώνω. Τι να σου εξηγήσω.
1: Έλα, βγάλε και τον κλαψό.
3: Εμείς έχουμε προσανατολιστεί.
1: Γιωργάρα μου, όχι, είναι και πολύ καλό παιδί ο Γιώργος.
4: Αρρήμα μου τσάτσο.
1: Τι έπαθε. Ποιος είναι, αρρήμα μου τσάτσο.
3: Ο Πανούσης.
2: Αχ Ευρώπη.
1: Τώρα δεν είναι στημένο το ματσάκι, πες.
3: Είναι στημένο, εγώ αλλού κοίταζα.
1: Τι που κοίταζες, Γιώργο.
3: Γιώργη το Λιάγκα. Αξούρις που συνεπάρεις.
5: Είναι αυτό το ραγούδι που εμείς παίζουμε. Αχ Ευρώπη.
3: Μας την πέθανε η Βάρβαρη.
1: Καλά σου λέει τώρα η κουμπάρουλα μου. Πόσο είμαστε μαναράκι μου.
5: Δύο, ο Γιώργος, τέσσερα, εσύ είναι εγώ.
1: Κόψε το όλο πάνω του ρε. Αυτά τα ψευτοκουλτουρέδικα του είναι.
5: Τι θα πει, Χαΐνιδες.
3: Αργυρό.
2: Για το χατήρι του Σεβδά.
3: Ωραία, πως το λένε αυτόν, το ξέρω. Είναι φίλος της Δράνιας.
1: Μανολακάκης, Γρηγορακάκης.
2: Παίζε παντέρ μιλί.
3: Εγώ. Σκουλάς είναι, πως λέγεται.
0: Σαμόλης.
2: Στο σοκάκι. Να καμουνε στα χείλη.
5: Πέντε ο Παναγής, δύο ο Γιώργος, ένα πόντο εγώ. Μην με ψηφίζετε. Πάρα πολύ καλά. Μας βάζει Πανούση, μας βάζει Σαμόλη, βάλε μας και δεν ξέρω τι. Το κλεισες, τι.
1: Όχι, να κάνω την κλήρωση μετά.
0: Νάνση, θέλω να
5: ναι, ναι, καλά τώρα.
3: Παίξε καλά, έλα, παίζουμε μαζί τώρα. Εναντίον του, του κουτού.
1: Εγώ!
5: Δεν έχει βάλει κεραυνό.
3: Δεν έχει βάλει, δεν.
1: Αγαπάω
3: άκυρο.
1: Γιατί σου
3: όχι, έβαλε άκυρο.
1: Έβαλε και το έβαλε πριν ξεκινήσει το τραγούδι. Το έβαλε.
5: Δεν το καταλάβαμε εγώ.
1: Δεν μας νοιάζει καθόλου. Πάμε πάλι. Σ' αγαπάω γιατί σου αξίζουν πολλά. Μαζί σου όνειρα κάνω τρελά.
5: Όχι,
3: ναι.
0: Αν δεν το κατάλαβε.
1: Έλα, όχι, μην το στείνετε γιατί ο κόσμος τώρα έχει στείλει πολλά μηνύματα και ψηφίζει εμένα.
0: Έβαλα κεραυνό.
1: Άμα πει.
5: Εγώ. Καράς.
0: Σωστό.

0: Είναι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
1: Ναι.
2: Και κοφτερά.
1: Κέρδισε ο Παναγής.
3: Δεν έχανε σήμερα, μωρέ.
2: Πακέτα.
3: Τι σαμπάνι είναι αυτό.

0: Η φίλη μου, περίμενε, κάτσα κάνω την κλήρωση. Δώστε μου ένα λεπτάκι.
1: Σε ψήφισε κανείς, βρε καημένε.
0: Πάρα πολλοί με ψήφισαν, σε πληροφορώ.
2: Κάτσε, ποιος θα κερδίσει, ποιος κερδίσει.
0: Κάτσετε, τώρα κάνει την κλήρωση, έχουν στείλει και πάρα πολύ.
2: Άσε, που δώστε πάρα πολύ σε σένα.
0: Κοίτα εδώ, Γιάννος, Νιάντσι, Γιάννος, Νάντσι, Γιάννος.
1: Με αυτά, εσύ τα στέλνανε σε σένα.
0: Έκανα όμως την ανατολή.

0: Με ψήφισε όμως με πάθος η φίλη μου η Πολίνα. Η Μάλενου. Πολίνα Μάλενου με ψήφισε. Το τηλέφωνο της εσύ τελειώνει. Κάτσα να σας πω κιόλας. Έτσι έρνω ακόμα. Σε 107. Πολίνα μου, δικιά σου η δωρεοπιταγή Harmanis Hair & Beauty Bazaar. 50 ευρώ από μένα για εσένα με πολύ πολύ αγάπη.
1: Και το καλοκαίρι, παιδιά, η εποχή των πιο γευστικών, δροσερών και απολαυστικών φρούτων και λαχανικών. Στα Lidl θα βρεις μεγάλη ποικιλία από φρέσκα φρούτα και λαχανικά που ξεχωρίζουν σε γεύση και ποιότητα. Και επειδή είναι τόσο σίγουροι για αυτά, σου δίνουν τώρα και full εγγύηση. Αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος, στα Lidl τους επιστρέφουν την αξία τους. Στο full Lidl, όποιος ξέρει από φρεσκάδα, ξέρει και αλήθεια είναι ότι βλέπω και πολλά stories από τα φρούτα του Lidl με το που τα βάζουν, παιδιά. Γίνεται ντου. Τα εξαφανίζουν όλα.

0: Αμάν, αμάν. Όλος ο πλανήτης κινείται, παιδιά, σε ρυθμούς παγκοσμίου κυπέλου και το στοίχημα Nation μετατρέπει την κάθε φάση στο απολύτω ποδοσφαιρικό πάρτι. Στοίχημα Nation στέλνει τα μέλη του στα Mundial Watch Series στην Αθήνα μέσα από διαγωνισμούς που θα βρείτε στο nation.stoiχημα.gr εντελώς δωρεάν. Μόνη προϋπόθεση να είσαι μέλος στη στοίχημα και να μπει στο nation.stoiχημα.gr 21+, παίξε υπεύθυνα φυσικά.
1: Το δείχνει πιαστικά, πραγματικά.
2: Λοιπόν, πώς μπορείς να είσαι ήσυχος όταν ένα πλήθος από ψηφιακές απειλές μπορούν να πλήξουν την επιχείρησή σου? Με το Vodafone Business μπορείς, καθώς σου δίνει υπηρεσίες cyber security και συμβουλευτική υποστήριξη για να προστατεύεις την επιχείρησή σου από hacker και ιούς. Βρες τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Έλα!
3: Ορμόνι,
1: σε φίλους καθαστούς και γειτονιά.
2: Λοιπόν, λέω να πάμε κάπως έτσι σε φινάλε. Κάνει ο Γιώργος εδώ τα δικά του, δεν γίλακε γιατί είμαστε χαζοί.
3: Έχω ρωτήσει.
2: Σήμερα θα έχει αρκετή ζεστή, οπότε το νου σας καθίστε σε ένα ωραίο
3: παγωμένο
2: μέρος. Ακριβώς, χδυθείτε σήμερα. Νάντσι δεν ήταν εδώ.
0: Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.
2: Είναι Νάντσι Αντωνίου.
0: Γιώργος Λιανός.
2: Είναι ο υπέροχος Νίκος Καλούδης. Να έχετε μια υπέροχη μέρα. Τα λέμε αύριο στις 6 ώρα το πρωί εδώ στο πολύ πρωινό του Σφαίρα. Που τι κάνει Γιώργο το πολύ πρωινό?
3: Τσου τσου τσου.
2: Φρεσκίζει βρε.
0: Πουλάκι μου.
2: Πρέπει να μείνουμε φίλοι.
1: Έρισε πιο ποτέ ξανά.
2: Να έχετε μια υπέροχη ζεστή μέρα. Δροσιστείτε, πηγαίνετε για τα μπάνια σας. Και να θυμάστε κάτι.

0: λίγο πριν τις 10 στον Σφαίρα 102,2.
1: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
2: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
3: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
2: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
3: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Σφαίρα 102.2.
5: Καλημέρα Μαρία, είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
6: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούσα τρελή.
5: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει?
6: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο, τι μπάνιο, τι μπάνιο.
5: Ναι Μαρία, ναι. Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα Σεπτόνα Dermasoft με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο.
7: Σεπτόνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
8: Μητέα,
9: το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο.
10: Κατάλαβε. Σφαίρα 989.
11: Η πόλη δεν σε σταματά. Τη διασχίζεις. Το νέο Aprilia SR GT400 είναι εδώ. Sport DNA Aprilia. Κορυφαία σταθερότητα και δύναμη που νιώθεις σε κάθε διαδρομή. Με full LED φώτα για απόλυτη ορατότητα, keyless σύστημα και έχρωμη οθόνη TFT 5 inch on. Ενεργή θέση οδήγησης, έλεγχο σε κάθε δρόμο και άνεση που σε πάει πιο μακριά κάθε μέρα. Aprilia SR GT400 δεν είναι απλός σκούτερ, είναι ο πιο γρήγορος τρόπος να ζεις την πόλη. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης, Καλαμπόκα 59, για όλες τις πληροφορίες και για να ζήσεις την εμπειρία με ένα test drive. Aprilia SR GT400, έτοιμο για όλα.
12: Time out για Θράκων.
13: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
12: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
13: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
14: Η ώρα είναι 10.
15: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του. Ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο γυμνάσιο Χίου. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα Τρίτης, Πέμπτης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 2271-0-24-030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
16: Αχ, φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
17: Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγείο καταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
18: Στοιχείο, κατάστημα Electronet Μιχαηλίδης στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710-44222.
19: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία? Τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
20: Λουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γενής.
19: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
20: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
19: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
20: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
19: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710 78 832.
20: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
4: Ρε εσύ, πώς τα προλαβαίνεις όλα? Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
8: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
4: Ποια επιλογή?
8: Το σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
4: Δηλαδή?
8: Μαθήματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος.
4: Wow, και εγώ παλεύω μόνος μου στο σπίτι.
8: Μάθηση με σιγουριά, επιλογή με εμπιστοσύνη.
4: Στο σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή φροντίζουμε κάθε μαθητής να έχει ό,τι χρειάζεται για να προοδεύει.
8: Προσφέρουμε ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα σε όλα τα βασικά και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
4: Καθημερινή μελέτη για δημοτικό και γυμνάσιο.
8: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά.
4: Πιστοποίηση υπολογιστών ECDL, αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ, για παιδιά από 10 ετών αλλά και για ενήλικες.
8: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες του αύριο.
4: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνες σπουδών, τη Βαρβάρα Πουλή και τη Βίκη Σιδεράκη, είμαστε η σίγουρη επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
8: Σας περιμένουμε σε δύο σημεία, Εγκρεμού 14 και Πυργή. Καλέστε μας στα 22710-83070 και 22710-72497.
4: Σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Γιατί η γνώση είναι επιλογή.
21: Ακούω σφαίρα!
22: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
23: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
24: Στο Casa di Bagno Showroom στοιχείο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
23: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
24: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
23: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-80-004.
24: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
25: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
26: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
25: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
26: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
25: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
26: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη, στην Αγιά Φωτιά.
25: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστέρια.
26: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας, Σφαίρα, 989.

0: Σήμερα το 1988 ο Αντρίκος ο Βαντρέου επιστρέφει από το Λονδίνο. Καθώς κατεβαίνει από τη σκάλα του αεροπλάνου με ένα νεύμα καλή κοντά του τη Δήμητρα Λιάνη. Και όλοι χειροκροτάμε, λέμε πω από Μερακλήτσο ο πρόεδρος. Πώς αυτός ο άνθρωπος χειρίζεται αυτό το Boeing. Αυτό το 747.
1: Σταματήστε
0: καλέ. Μιλάμε για πιλότο. Πιλότο.
2: Απογευματινό Σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη. Κάθε απόγευμα 5 με 8 στο Σφαίρα 102.2. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.

0: πίσω η ΕΣΤΟ τηλεφώνα. 27 λεπτά μετά από τις 10, είναι Τρίτη, 30 Ιουνίου. Καλή σας ημέρα και καλώς ήρθατε στον Σφαίρα. Πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της Αθήνας από κίνηση. Και φυσός περνάει λίγο δύσκολα και στα δύο του τα ρεύματα. Στην κάθοδο, από το ύψος μεταμόρφωση.
1: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις. Splash και θα τρελαθώ.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Η ώρα είναι 10 και 30 λεπτά.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
2: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
3: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
2: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
2: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
3: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
4: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
5: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι.
3: Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
4: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα.
3: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους και

0: τους, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
1: Και όλα αυτά με το καλύτερο After Sales Service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
0: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρι 11, τηλέφωνο 22710-24560.
1: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξ το και θα δεις.
2: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
3: Ρέση, πώς τα προλαβαίνεις όλα? Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
4: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
3: Ποια επιλογή?
4: Το σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
3: Δηλαδή?
4: Μαθήματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος.
3: Wow, και εγώ παλεύω μόνος μου στο σπίτι.
4: Μάθηση με σιγουριά, επιλογή με εμπιστοσύνη.
3: Στο σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή, φροντίζουμε κάθε μαθητής να έχει ό,τι χρειάζεται για να προοδεύει.
4: Προσφέρουμε ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα σε όλα τα βασικά και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
3: Καθημερινή μελέτη για δημοτικό και γυμνάσιο.
4: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά.
3: Πιστοποίηση υπολογιστών ECDL, αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ, για παιδιά από 10 ετών αλλά και για ενήλικες.
4: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες του αύριο.
3: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνες σπουδών, τη Βαρβάρα Πουλή και τη Βίκη Σιδεράκη, είμαστε η σίγουρη επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
4: Σας περιμένουμε σε δύο σημεία, Εγκρεμού 14 και Πυργή. Καλέστε μας στα 22710-83070 και 22710-72497.
3: Σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Γιατί η γνώση είναι επιλογή.
5: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως τον ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
6: Εντός. Στοιχείο. Λεωφόρος Ενώσεως 98. Δίπλα στο My Cafe. Σας περιμένω.
7: Time out για Θράκων.
8: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
7: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
8: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
9: Μερί, δεν θα το πιστέψεις. Κλειδωθήκαμε απ' έξω.
10: Γι' αυτό, Σκάς. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
9: Ωχ, πάλι καλά. Γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
10: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
9: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
10: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Τακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντέτε. Στο πι και θύ.
11: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές.
12: Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί.
13: Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή.
12: Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6.
11: Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402.
12: Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
14: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
15: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή. Με 72 δόσεις.
16: Κάτσε ρε εσύ. Μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
15: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
16: Λάμπρος Γεωργαλάς. Speed Wheel.
15: Δίκυκλα Sim. Daytona. QJ. Daytona Best Electric. Ζώντες.
16: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
15: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
16: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίο.
15: Λάμπρος Γεωργαλάς Speedwheel. Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41-644 και 42528.
16: Λάμπρος Γιωργαλάς. Το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.

0: επιτυχίες. Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα.
1: Moments. Έβγαλαν παγωτό με γεύση πρόβατο. Και πώς το ονόμασαν?
2: Πώς το ονόμασαν?
1: Σορμπέ.
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα. 6 με 10.
3: Σφαίρα Tour. Επόμενος σταθμός. Η Γαλλική Ριβιέρα. Ο Σφαίρα 102.2 και το Manesis Travel, ο μεγαλύτερος ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σας στέλνουν ένα ονειρικό καλοκαιρινό ταξίδι στις κοσμοπολίτικες πόλεις της Γαλλικής Ριβιέρας. Ταξίδι για δύο με όλα τα έξοδα πληρωμένα. 7 ημέρες με διαμονή σε ξενοδοχεία 4 αστέρων με πρωινό. Αεροπορικά εισιτήρια μαζί με μεταφορά από και προς το αεροδρόμιο. Ζήσε το δικό σου παραμύθι στη Νίκαια, στις Κάνες, στο Σαν-Τροπέ και σε άλλα εμβληματικά μέρη της Κενής Ακτής. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές του Σφαίρα 102.2 και δήλωσε συμμετοχή. Γιατί και στα ταξίδια μας, πάμε Σφαίρα. Για περισσότερα ταξίδια με το Manesis Travel, μπες στο www.manesistravel.gr ή επισκέψου ένα από τα καταστήματα σε Σύνταγμα, Κηφισιά, Αγία Παρασκευή, Γλυφάδα και Πειραιά.
4: Φίλες και φίλοι.
5: Μα είμαστε δύο.
4: Καλώς ήρθατε στο Σινέβεραντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Κοσμοτέ TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
0: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Κοσμοτέ TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Κοσμοτέ Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Σφαίρα 102.2.
7: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημιόπολη του Unic Athens, 21η οδός, αριθμός 17, στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unic και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
8: Τι κοινό έχει το πιο κρίσιμο interview της ζωής σου με 30 λεπτά αερόβιας γυμναστικής? Ένα ριάκι υδρότα που κυλάει στην πλάτη. Το δέρμα μας έχει 5 εκατομμύρια πόρους έτοιμους να υδρώσουν κάθε στιγμή. Η Pharmacept δημιούργησε το αφρόλουτρο που νίκησε τον υδρότα. Hygienic από τη Pharmacept. Κλινικά αποδεδειγμένη αποσμητική δράση με πατέντα ευαισθητεχνίας. Pharmacept. Το δέρμα σου. Επιστήμη μας.
9: Παίζεις χαρίνιο, μπαγκασγερίνιο, κουκουλίνιο, μπαταρίνιο, πλατοκαθισματίνιο.
10: Μα ποιος είναι η Εθνική Βραζιλίας?
9: Όχι, το αυτοκίνητό μου. Με αξεσουάρ από την Οτοπλάς.
11: Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι το φαβορί. Οτοπλάς. Πού αλλού να πας?
12: Κατεβαίνει στη μεγάλη περιοχή. Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ! Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ! Κάνει τη σέντρα.
13: Διψάς για μπάλα με ένα συν ένα.
14: Δίψα για δίψα για δίψα για δίψα για.
13: Και στα μεγάλα μάτς, δίκος κόλλα με ένα συν ένα δώρο. Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα Βίκος Κόλλα σε κουτί αλουμινίου τετράδα.
15: Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Summer Party Κοτσόβολος και είσαι καλεσμένος. Με αγορά δύο προϊόντων και άνω έχεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Ακόμη διαγωνισμός για τις καλοκαιρινές σου διακοπές, events, μουσική και πολλά άλλα. Τα λέμε το Σάββατο 4 Ιουλίου στο κατάστημα Κοτσόβολος του The Mall Athens, επίπεδο 0.
16: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μυαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
17: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
2: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη, καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φωνισμένη στην πέτρα και όπως πάντα με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα, εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
5: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αθρόλουτρο Έουμπος. Για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος. Γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
3: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
4: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω. Τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο Maximum προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί όπως λέει και το όνομά του, είναι Maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου, έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης, συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Σφαίρα 102-2
6: και 1 και 2 και 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.

Εξηγήστε μου να δούμε, εν πάση περιπτώσει, εγκρίνεται ή δεν εγκρίνεται, γιατί το είχαμε και μια σκασίλα. Κόβουμε κορδέλα δεύτερη ώρα τη εκπομπή. 5 λεπτάκια πριν τα ρολόγια μα δείξουν 11. Είναι 3η 30 Ιουνίου, λοιπόν. Όλοι συντονισμένοι στον Σφαίρα. Καλή σα ημέρα και καλώ ήρθατε. Το WhatsApp μπαίνει σε μια νέα εποχή, παιδιά, και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30. Για πρώτη φορά, όλοι οι νέοι κάτω των 30 ετών απολαμβάνουν περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και συνολικά περισσότερα προνόμια. Έτσι τώρα θα μπορούν να τα ζουν όλα για πολύ καιρό και σε νέους ηλικιακά. Έτσι για εμάς τους παραγωγούς που είμαστε έως 30, να μωρέ, μας πιάνει. 6936 10 102 είναι το Viber που είστε, τι κάνετε, από που μας ακούτε. Κερδίστε την κουζίνα των ονείρων σας. Ναι, στο Mille Experience Center στο Ήλιον. Επισκεφτείτε το κατάστημα έως και τις 31 Ιουλίου και ανακαλύψτε από κοντά συσκευές Mille που συνδυάζουν καινοτομία, υψηλή αισθητική και εξαιρετική απόδοση. Πραγματοποιήστε αγορές αξίας 100 ευρώ και άνω και λάβετε μέρος στην κλήρωση για να κερδίσετε συσκευές κουζίνας Mille αξίας 3.000 ευρώ. Εμπιστευτείτε τους εξειδικευμένους συμβούλους εκεί να σας ξαναγήσουν στον κόσμο της Mille και να σας βοηθήσουν να βρείτε τις λύσεις που ταιριάζουν στο δικό σας σπίτι. Ήλιον, λοιπόν, λεωφόρο Στιβών 484, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πάμε να ακούσουμε 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς καμία απολύτως διακοπή για διαφημίσεις, και θα ξεκινήσω με Θοδωρή Φέρη. Είπες.

0: 89.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του. Ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο γυμνάσιο Χίου. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα 3ης, 5ης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
3: Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
5: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
6: Στο Casa di Bagno Showroom στοιχείο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
5: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
6: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
5: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-80-004.
6: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
7: Ακουοσφαίρα!
8: Αχ, φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
9: Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
10: Στοιχείο, κατάστημα Electronet Μιχαηλίδης στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710-44-222.
11: Splish, splash και θα τρελαθώ.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: 10 χρόνια ήταν γκρι. Τα θέλω τώρα φυστική.
3: Στα πι και φι.
4: Γόβα μου κλειστή, ονειρεύομαι ανοιχτή.
3: Στα πι και φι.
2: Μητούλα μητερή, αχ να ήσουν στρογγυλή.
3: Στα πι και φι.
4: Την πότα πιο ψηλή, τη θέλω σαν τρελή.
3: Στα πι και φι.
2: Και στο κλειδί αντιγραφή.
3: Στα πι και φι.
2: Καταστήματα πι και φι. Λύση άμεση και οικονομική σε τακούνι και κλειδί.
5: Πι και φι. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402.
6: Κατάστημα πι και φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
7: Έλα, μαμά.
8: Πού είσαι, αγόρι μου?
7: Στη φάμπρικα Βολισσός, δεν σου είπα.
8: Από χθες εκεί είσαι?
7: Ναι, βρε, μάνα. Έχει και δωμάτια. Έμεινα εδώ.
8: Μα καλά, τόσο ωραία είναι.
7: Να σου πω, άνετο δωμάτιο. Υπέροχο πρωινό, φανταστικό φαγητό, θεματική βραδιά χθες το βράδυ και θέα από τον μπαλκόνι που δεν χορταίνεται.
8: Δηλαδή, δεν λες να φύγεις.
7: Εδώ που τα λέμε, δύσκολα.
8: Ζακέτα είχες πάρει μαζί σου?
7: Στη φάμπρικα Βολισσός θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για μια ξεχωριστή απόδραση. Προσεγμένα δωμάτια. Ανανεωμένη εξωτερική χώρη με μοναδική θέα, πλούσιο πρωινό όλο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο και ξεχωριστές θεματικές βραδιές που κάνουν κάθε επίσκεψη μοναδική.
8: Φάμπρικα Βολισσός. Ο προορισμός που σε κάνει να θέλεις να μείνεις λίγο ακόμα. Στη Βολισσό. Από τις 24 Ιουνίου, ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας.
7: Τηλέφωνα επικοινωνίας 22740 22045 και 6949 258712.
8: Ακολουθήστε μας στα social media και ενημερωθείτε πρώτοι για τις επόμενες θεματικές μας βραδιές.
9: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
10: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
9: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
10: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
9: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
10: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη, στην Αγιά Φωτιά.
9: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστέρια.
10: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.

0: τραγουδάει κι αυτό.
1: Στέρα 102.2, 10 στη σειρά, χωρίς διαφημίσεις.

0: τι ωραίο τραγούδι είναι αυτό, ρε παιδιά. Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου. 26 λεπτά μετά από τις 11 ολοκληρώθηκαν οι 10 επιτυχίες στη σειρά της δεύτερης μας ώρας. Τρίτη λοιπόν 30 Ιουνίου, η Μιβερίνα Ευαγγέλου στον Σφαίρα 102.2. Τα Μικέλ Coffee Company είναι στην παρέα μας και μαζί με την Ελ Γκρέκο έφτιαξαν το πιο ιδιαίτερο coffee trend του φωτεινού καλοκαιριού. Είναι ο παγωμένος ελληνικός καφές και είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να σου συμβεί έτσι το καλοκαίρι, να τα λέμε και αυτά. Διαβάζω εδώ για τους πιο ακριβούς προορισμούς για διακοπές το 2026. Αυτό το ταξίδι δεν το ετοιμάζω. Θα σου βρω και πιο φθηνά, αλλά έχει ένα ενδιαφέρον να δούμε ποιοι είναι οι πιο ακριβοί προορισμοί για διακοπές το 2026. Ποιοι βρίσκονται λοιπόν στην κορυφή της λίστας, γιατί όλοι μπορεί να έχουμε στο μυαλό μας μια λίστα με προορισμούς που θέλουμε να επισκεφθούμε κάποια στιγμή στη ζωή μας, αλλά πρόκειται για ταξίδια που κοστίζουν ακριβά και περιμένουμε την κατάλληλη περίσταση. Θα τα κάνουμε. Το θέμα είναι πότε. Λοιπόν, στην κορυφή της λίστας για το 2026 βρίσκεται, παιδιά, η Γροιλανδία, όπου το μέσο ημερήσιο κόστος ταξιδιού ανέρχεται στα 1027 ευρώ. Είναι λίγο ακριβά και η Γροιλανδία τώρα για να πας μόνο και μόνο τα αεροπορικά, δηλαδή, φαντάσου. Στη δεύτερη θέση βρίσκονται οι Βρετανικές Παρθένη Νήσι, όπου το κόστος διαμονής ξενοδοχείου της καθημερινές ανέρχεται γύρω στα 997 ευρώ. Πάρτε το χιλιαρικό σου και εκεί. Τρίτη στη λίστα είναι η Γαλλική Πολυνησία, με ημερήσιο κόστος ταξιδιού 700 ευρώ και κόστος διαμονής τις καθημερινές στα 1200 ευρώ, not bad. Την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν η Ανταρκτική, όπου το μέσο κόστος αεροπορικού εισιτηρίου φτάνει τα 1700 ευρώ και το ημερήσιο κόστος ταξιδιού τα 1300 ευρώ. Οι Μαλδίβες είναι μετά, με χιλιάρικο εκεί, την κάθε μέρα θέλεις ένα χιλιάρικο. Θες ένα χιλιάρικο στα έξοδά σου και άλλο ένα χιλιάρικο στο ξενοδοχείο. Οπότε έχουμε Γροιλανδία, Βρετανικές Παρθένη Νήσι, Γαλλική Πολυνησία, Ανταρκτική.
1: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
2: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας, με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
3: Η ώρα είναι 11 και 30 λεπτά.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
5: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
5: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
4: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
5: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
5: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
4: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
5: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
6: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία, τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
7: Νουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γέννης.
6: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
7: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
6: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
7: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
6: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710-78-832.
7: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
8: Ρέση, πώς τα προλαβαίνεις όλα?

0: Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
1: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
0: Ποια επιλογή?
1: Το σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
0: Δηλαδή?
1: Μαθήματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος.
0: Wow, και εγώ παλεύω μόνος μου στο σπίτι.
1: Μάθηση με σιγουριά, επιλογή με εμπιστοσύνη.
0: Στο σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή φροντίζουμε κάθε μαθητής να έχει ό,τι χρειάζεται για να προοδεύει.
1: Προσφέρουμε ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα σε όλα τα βασικά και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
0: Καθημερινή μελέτη για δημοτικό και γυμνάσιο.
1: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά.
0: Πιστοποίηση υπολογιστών ECDL αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ για παιδιά από 10 ετών αλλά και για ενήλικες.
1: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες του αύριο.
0: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνες σπουδών, τη Βαρβάρα Πουλή και τη Βίκη Σιδεράκη, είμαστε η σίγουρη επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
1: Σας περιμένουμε σε δύο σημεία, Εγκρεμού 14 και Πυργή. Καλέστε μας στα 22710-83070 και 22710-72497.
0: Σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Γιατί η γνώση είναι επιλογή.
2: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις, κλειδωθήκαμε απ' έξω.
3: Γι' αυτό, Σκας, ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
2: Ωχ, πάλι καλά, γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
3: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
2: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
3: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Κατακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πι και θύ.
1: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές.
3: Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί.
4: Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή.
3: Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6.
1: Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402.
3: Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
5: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
6: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και την ασυναγώνιστη αισθητική της Piaggio. Ανακάλυψε τώρα τα σκούτερ 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Χίου, Καλαμπόκα 59, τηλέφωνο 22710-22212. Ελάτε να ανακαλύψετε όλη την γκάμα στα διήμερα Piaggio Open Doors. Βρείτε τις ημερομηνίες στα social.
7: Time out για Θράκων.
8: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
7: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
8: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων. Splish, splash και θα τρελαθώ.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια. Είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Αμέσως τώρα. Στοιχείο.
3: F50 από τη Φρέζιντερμ. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Φρέζιντερμ. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Φρέζιντερμ. Με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
4: Ο Σφαίρα 102,2 σε Facebook, Insta και TikTok.
5: Σφαίρα 102,2 στα ραδιόφωνά σας και σήμερα Τρίτη, 30 Ιουνίου λοιπόν, αποχαιρετάμε αυτό το μήνα, τσούκου τσούκου, η Μιβερίνα Ευαγγέλου μαζί, μέχρι και τη μία υπάρχουν κάποιες μικρές στιγμές της καθημερινής ευτυχίας, όπως το να βλέπεις το ποσό της παραγγελίας στο delivery να πέφτει, νιώθεις τόσο μεγάλο ενθουσιασμό που οριακά θέλεις να πας να δώσεις ένα φίλο στον άνθρωπο που σου φέρνει το φαγητό στο box. Ξέρουν καλά τι αντιδράσεις προκαλούν πόντι, εκπτώσεις, προσφορές που λειτουργούν συνδυαστικά σε κάθε σου παραγγελία, από φαγητό και καφέ μέχρι φαρμακείο και ό,τι άλλο ψάχνεις ανάμεσα σε χιλιάδες καταστήματα. Το box είναι το delivery που πάντα κερδίζεις γι' αυτό και μας προειδοποιούν. Μη φυλάδεις τους delivery-άδες μας. Μεταξύ μας, εντάξει, είναι και λίγο άβολο τώρα αυτό, αλλά το box είναι. Σου δίνει τόσο πολλά. Εν τω μεταξύ, ρε παιδιά, κοιτάω τον καιρό. Και όλο αυτό το χαμό, λέει, τώρα που θα έρθει με τη ζέστη, που ήδη το είδατε το Παρίσι, που ψήνουν αυγό έξω στο μπαλκόνι. Είναι απίστευτο. Αλλά ναι, περιμένουμε έναν καύσωνα. Και εδώ σήμερα, ας πούμε, με 37 σε πολλές περιοχές, αλλά και τοπικές καταιγίδες σε κάποιες άλλες περιοχές. Πιο συγκεκριμένα για την Αττική, γενικά έθριος ο καιρός, με μέγιστη θερμοκρασία, τους 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίως στα πιο βόρεια θα βρέξει. Θεσσαλονίκη, ας πούμε, εκεί θα εκδηλωθούν κάποιες καταιγιδούλες. Ας έχει 36 βαθμούς. Στη Στερεά και στη Δυτική Στερεά και στην Ήπειρο, ας πούμε, και στα νησιά του Ιωνίου, μπορεί να πέσουν και εκεί κάποιες βροχούλες. Καταλάβατε τώρα. Μια από εδώ, μια από εκεί. Καλοκαιρινές βροχές. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφω.

0: τον 22. Ακούς τα καλύτερα.
1: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα. Moments.
2: Παναγία, χθες έτρωγα σοκολάτα και σε σκεφτόμουν,
3: Γιατί?
2: Λέω πάλι καλά που δεν είναι εδώ να μου τη φάει.
1: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα. 6 με 10.
0: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Είναι λίγο πριν τις 12 στον Σφαίρα 102.2.
4: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
5: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
6: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP+.
5: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
8: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου.

0: τη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
1: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Plus.
3: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
4: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
3: Δηλαδή?
4: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
3: Plus.
4: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
5: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα, εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
6: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
7: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Ο Απ

0: Special guest, Μαριό. Opening act, Νίνα Μαζάνη. Προπόληση, ticketservices.gr. Παραγωγή, Γαλαξίας Live Productions.
1: Η ζωή στους εξωτερικούς χώρους αξίζει το δικό της προορισμό. Casa di Pazzi, στη Λεωφόρο Κηφισίας 190, στην Κηφισιά, ένας νέος χώρος αφιερωμένος αποκλειστικά στο outdoor living. Η κορυφαία ιταλική οίκη Outdoor Design. Ιδέες, έμπνευση και ολοκληρωμένες προτάσεις για τον εξωτερικό χώρο σας. Casa di Pazzi Outdoor Living, Λεωφόρος Κηφισίας 190, Κηφισιά. Casa di Pazzi.
2: Να

0: Καλά. Πώς θα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
1: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
0: Τώρα.
1: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
2: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
4: Και ένα και δύο και δέκα στη σειρά, χωρίς διακοπή.
5: Εσείς φτάσαμε στην τρίτη και τελευταία ώρα της εκπομπής, 6 λεπτά πριν τα ρολόγια μας δείξουν πόσο, 12, άντε πήγε 12. Τρίτη 30 Ιουνίου σήμερα λοιπόν, και πάμε να σας δώσω το δώρο της ημέρας, Fresh Line, αγαπημένη εταιρεία, ένα σετ περιποίησης με νότες καρύδες, καραμέλες και ηλιοτρόπιου. Τρία προϊόντα σας δίνω λοιπόν από τη σειρά Caribbean Coconut, και έχει αφρόλουτρο απολέπησης, λάδι σώματος για λάμψη και αρωματικό νερό. Αυτά τα body mist, τα φανταστικά που αναζωογονεί και αφήνει ένα αισθησιακό άρωμα που διαρκεί. Πρέπει να φροντίσεις το δέρμα σου να είναι λαμπερό και καλοκαιρινό και ενυδατωμένο. Ανοίγεις το Viber, πληκτρολογείς Fresh Line, το όνομα τεπώνυμό σου λοιπόν, και αποστολή στο 6936101022 και πολύ καλή επιτυχία. Σε άλλα νέα, βρίσκεσαι τώρα εσύ σε περιοχή που δεν έχει φτάσει ακόμη οπτική ίνα, αλλά θες γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι, βρέξει, χιονίσει, κανένα απολύτως πρόβλημα, γιατί με το Cosmote 5G Wi-Fi μπορείς να συνδέεσαι πανεύκολα όπου κι αν είσαι, χωρίς δορυφορικά πιάτα, και να απολαύσεις παντός καιρού ταχύτητες έως και 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίες προς όλους με τη δύναμη και την αξιοπιστία που σου προσφέρει το ευρωβεβαιωμένο ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Και τώρα, με κάθε νέα σύνδεση Cosmote 5G Wi-Fi, έχεις και 2 μήνες δώρο. Για να μάθεις περισσότερο, μπαίνεις στο cosmote.gr. Έτσι όπως είμαστε τώρα και τα έχω πει όλα, πάμε για 10 αγαπημένους καλλιτέχνες στη σειρά. Για πάμε. Και τα λέμε σε λίγο στα ζώδια. Ας αρμενίσουμε στο Αιγαίο.

0: Σφαίρα 989.
1: Είναι γνωστό ότι στη χώρα μας οι επαγγελματίες του τουρισμού είναι περιζήτητοι. Σήμερα λοιπόν έχουμε πολύ ευχάριστα νέα να μοιραστούμε μαζί σας. Μιας και ο εκπαιδευτικός όμιλος LEMOD, που είναι γνωστός για πάνω από 25 χρόνια ως ο κορυφαίος των τουριστικών σπουδών, παρέχει μέσω του LEMOD College Bachelor Degree in Hospitality Management, πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά με διεθνής κύρος και πρωτοπορία από το LEMOD College, The Tourist College of Greece. Μάθετε περισσότερα στο lemodcollege.gr ή καλέστε στο 210-48-30-500 και εξασφαλίστε τη θέση σας.
2: Καλά, σου έχω νέα! Πήρα μηχανή με 72 δόσεις.
3: Κάτσε ρε εσύ, μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
2: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
3: Λάμπρος Γεωργαλάς Speed Wheel.
2: Δίκη Κλασίμ, Daytona, QJ, Daytona Best Electric, Zondes.
3: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
2: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
3: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίου.
2: Λάμπρος Γεωργαλάς Speed Wheel, Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41-644 και 42528.
3: Λάμπρος Γεωργαλάς, το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
4: Η ώρα είναι 12.
5: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του, ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα Τρίτης, Πέμπτης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 2271-0-24-030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
6: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
7: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζέννη. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
6: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα.
7: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
6: Και όλα αυτά με το καλύτερο after sale service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
7: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρι 11, τηλέφωνο 22710-24560.
6: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξ το και θα δεις.
8: Time out για Θράκων.
9: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
8: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
9: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
10: Ακουοσφαίρα.
3: Ρέση, πώς τα προλαβαίνεις όλα? Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
11: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
3: Ποια επιλογή?
11: Το σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
3: Δηλαδή?
11: Μαθήματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος.
3: Wow, και εγώ παλεύω μόνος μου στο σπίτι.
11: Μάθηση με σιγουριά, επιλογή με εμπιστοσύνη.
3: Στο σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή φροντίζουμε κάθε μαθητής να έχει ό,τι χρειάζεται για να προοδεύει.
11: Προσφέρουμε ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα σε όλα τα βασικά και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
3: Καθημερινή μελέτη για δημοτικό και γυμνάσιο.
11: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά.
3: Πιστοποίηση υπολογιστών ECDL αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ για παιδιά από 10 ετών αλλά και για ενήλικες.
11: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες του αύριο.
3: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνες σπουδών, τη Βαρβάρα Πουλή και τη Βίκη Σιδεράκη, είμαστε η σίγουρη επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
11: Σας περιμένουμε σε δύο σημεία, Εγκρεμού 14 και Πυργή. Καλέστε μας στα 22710-83070 και 22710-72497.
3: Σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Γιατί η γνώση είναι επιλογή.
12: 20 χρόνια εντός.
10: 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Εντός, 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
12: Εντός. Στοιχείο. Λεωφόρος Ενώσεως 98, δίπλα στο My Cafe. Σας περιμένω.
13: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
1: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
13: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
1: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
13: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
1: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη, στην Αγιά Φωτιά.
13: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστέρια.
1: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας, Σφαίρα, 989.

0: 402.
1: Oh, πάλι καλά, γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
0: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
1: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
0: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά τακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πι και θύ.
2: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές.
0: Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί.
3: Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή.
0: Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6.
2: Τηλέφωνα 2271043651 και 694590-4402.
0: Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
4: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
5: Έλα, μαμά.
6: Πού είσαι, αγόρι μου?
5: Στη φάμπρικα Βολισσός, δεν σου είπα.
6: Από χθες εκεί είσαι?
5: Ναι, βρε, μάνα. Έχει και δωμάτια. Έμεινα εδώ.
6: Μα καλά, τόσο ωραία είναι.
5: Να σου πω, άνετο δωμάτιο. Υπέροχο πρωινό, φανταστικό φαγητό, θεματική βραδιά χθες το βράδυ και θέα από τον μπαλκόνι που δεν χορταίνεται.
6: Δηλαδή, δεν λες να φύγεις.
5: Εδώ που τα λέμε, δύσκολα.
6: Ζακέτα είχες πάρει μαζί σου?
5: Στη φάμπρικα Βολισσός θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για μια ξεχωριστή απόδραση. Προσεγμένα δωμάτια. Ανανεωμένη εξωτερική χώρη με μοναδική θέα, πλούσιο πρωινό όλο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο και ξεχωριστές θεματικές βραδιές που κάνουν κάθε επίσκεψη μοναδική.
7: Φάμπρικα Βολισσός. Ο προορισμός που σε κάνει να θέλεις να μείνεις λίγο ακόμα. Στη Βολισσό. Από τις 24 Ιουνίου, ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας.
5: Τηλέφωνα επικοινωνίας 22740 22045 και 6949 258712.
7: Ακολουθήστε μας στα social media και ενημερωθείτε πρώτοι για τις επόμενες θεματικές μας βραδιές.
8: Η ώρα είναι 12 και 30 λεπτά.
9: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
10: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
9: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
10: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
9: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
10: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
9: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
10: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου. Λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
9: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
10: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
11: Ρέση, πώς τα προλαβαίνεις όλα? Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
1: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
11: Ποια επιλογή?
1: Το σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
11: Δηλαδή?
1: Μαθήματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος.
11: Wow, και εγώ παλεύω μόνος μου στο σπίτι.
1: Μάθηση με σιγουριά, επιλογή με εμπιστοσύνη.
11: Στο σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή φροντίζουμε κάθε μαθητής να έχει ό,τι χρειάζεται για να προοδεύει.
1: Προσφέρουμε ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα σε όλα τα βασικά και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
11: Καθημερινή μελέτη για δημοτικό και γυμνάσιο.
1: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά.
11: Πιστοποίηση υπολογιστών ECDL αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ για παιδιά από 10 ετών αλλά και για ενήλικες.
1: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες.
11: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνες σπουδών, τη Βαρβάρα Πουλή και τη Βίκη Σιδεράκη, είμαστε η σίγουρη επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
1: Σας περιμένουμε σε δύο σημεία, Εγκρεμού 14 και Πυργή. Καλέστε μας στα 22710-83070 και 22710-72497.
11: Σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Γιατί η γνώση είναι επιλογή.
12: Η πόλη δεν σε σταματά. Τη διασχίζεις. Το νέο Aprilia SR GT400 είναι εδώ. Sport DNA Aprilia. κορυφαία σταθερότητα και δύναμη που νιώθει.

σε κάθε διαδρομή με Full LED φώτα για απόλυτη ορατότητα, keyless σύστημα και έχρωμη οθόνη TFT 5 inch on. Ενεργή θέση οδήγησης, έλεγχο σε κάθε δρόμο και άνεση που σε πάει πιο μακριά κάθε μέρα. Aprilia SRG T400 δεν είναι απλός σκούτερ, είναι ο πιο γρήγορος τρόπος να ζεις την πόλη. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης, Καλαμπόκα 59, για όλες τις πληροφορίες και για να ζήσεις την εμπειρία με ένα test drive. Aprilia SR GT400. Έτοιμο για όλα. Splish, splash και θα τρελαθώ.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.

εσένα, Σάκης και Στέλιος. Στέλιος και Σάκης. Αυτό ήταν και για σήμερα. Άλλη μια φανταστική εκπομπή, μόλις σας λέω, ολοκληρώθηκε. Ήμουν και εξακολουθώ φυσικά να είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου από τις 10 μέχρι και τώρα κοντά σας. Ευχαριστώ που ήσασταν και σήμερα εδώ. Και κάναμε όμορφη παρέα. Μένετε κολλημένοι και συντονισμένοι στο νούμερο 1 ραδιόφωνο, τον Σφαίρα. Να ενώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, Τετάρτη, πρώτο ο Θεός, λίγο πριν τις 10. Μέχρι τότε να περάσετε πολύ όμορφο. Ό,τι και αν κάνετε, να προσέχετε. Έχετε όλη μου την αγάπη.

0: 122. Ακούς τα καλύτερα.
1: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα. Moments.
2: Παναγή, έλα, τι λέει μια πατάτα σε δύο πατάτες που ήταν μέσα στη θάλασσα?
3: Ψήθηκα.
2: Όχι.
3: Τι?
2: Πατάτε!
1: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10.
0: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Σφαίρα Summer Party. Παρέα με τη Ράνια Κωστάκη. Ο Σφαίρα 102.2 σε προσκαλεί να ζήσεις την απόλυτη καλοκαιρινή μουσική εμπειρία δίπλα στη θάλασσα.
4: Εγώ θα πάρω καπετάνιο.
0: 5η 2 Ιουλίου από τις 9 το βράδυ στο Νάλου. Το πάρτι που ζητήσατε. DJ set Ράνια Κωστάκη και ένα special guest έκπληξη. Warm-up DJ Πέτρος Καράς. Αποχαιρετάμε τη σεζόν παρέα με ένα ξέφρενο Σφαίρα Party. Άκου καθημερινά όλες τις εκπομπές του Σφαίρα 102.2 και κέρδισε δωρεάν ποτά για σένα και την παρέα σου.
5: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνα. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος, ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
6: Τι κοινό έχει το πιο κρίσιμο ίντερβιου της ζωής σου με 30 λεπτά αερόβιας γυμναστικής? Ένα ριάκι υδρότα που κυλάει στην πλάτη. Το δέρμα μας έχει 5 εκατομμύρια πόρους έτοιμους να υδρώσουν κάθε στιγμή. Η Pharmacept δημιούργησε το αφρόλουτρο που νίκησε τον υδρότα. Hygienic από τη Pharmacept. Κλινικά αποδεδειγμένη αποσμητική δράση με πατέντα ευαισθητεχνίας. Pharmacept. Το δέρμα σου. Επιστήμη μας.
7: Με τους κολλητούς σου στις Κυκλάδες. Ή οικογενειακά στις Ποράδες. Σε πεντάστερο στη Χερσόνησο ή σε κάμπινγκ στην Ελαφώνησο.
8: Όποιος και αν είναι ο προορισμός, οι διακοπές ξεκινούν στο Δημητριάδης Action Stores. Κορυφαίος εξοπλισμός για την παραλία, το κάμπινγκ και κάθε outdoor δραστηριότητα μόνο από τον ειδικό. Δημητριάδης Action Stores. Φιλαδέλφια, Αργυρούπολη, Άττικα City Link και στο δημητριάδης.gr.
9: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι.
10: Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
11: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
12: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
13: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
12: Και όταν φεύγεις.
13: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
14: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
15: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι. Το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
16: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει.
3: Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
16: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
17: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
18: Φραπέ και χαλαρά! Ζητάει ο λαός να ζήσουμε τις διακοπές αυτός είναι ο σκοπός! Δεν θέλουμε να τρέχουμε για story στα βραχάκια. Σε μια ξαπλώστρα ράζουμε και άντε και φυλάκια.
19: Ας πιούμε σε αυτό.
20: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
21: Φραπέ, χαλαρά.
22: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
23: Σφαίρα 102.2.
24: Μία μέτρης, Μαρία Αντωνά.
25: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε σε Σφαίρα 102.2. Εδώ είμαστε σε μια πολύ καυτή ημέρα σημερινή για την Αθήνα. Η τελευταία του Ιουνίου, από αύριο 1η του Ιουλίου, και μετράμε αντίστροφα για τις καλοκαιρινές διακοπές. Μέχρι τότε, Amagenda One Business από την Κοσμοτέ Telecom συνδυάζει σταθερό και κινητό επιχείρησης που έχεις και μπαίνεις σε ένα σχήμα που σου δίνει περισσότερα. Από μείον 10% στα εταιρικά κινητά και δωρεάν internet backup μέχρι εκπτώσεις σε υπηρεσίες ασφαλείας, διαχείριση στόλου και εργαλεία προβολής και επικοινωνίας. Κοσμοτέ.gr/Amagenda One Business για να ανακαλύψεις τα καλύτερα, τα καλύτερότερα, τα πιο super super wow. Και μείνε τώρα παρέα μαζί μου, γιατί έρχονται οι καλύτερες επιτυχίες και θα ξεκινήσουμε με Νίκο Οικονομόπουλο για την αρχή. Ετοιμαστείτε, Σφαίρα Summer Party έρχεται 5η 2 Ιουλίου στον Αλό με τη Ράνια Κωστάκη σε special guest έκπληξη, warm up DJ set από τον Πέτρο Καρά. Και αν θέλεις να έρθεις εκεί παρέα μαζί μας, Viber Σφαίρα 693610122, γράφει Σφαίρα Party, το ονοματεπώνυμό σου και θα περάσει τέλεια παρέα μαζί μας. Τώρα έρχεται ο Νίκος ο Οικονομόπουλος, σε λίγο η Κατερίνα Λιόλιου με το Τόβαλε και η Διαδάμου. Οι καλύτερες, οι πιο δροσερές, οι πιο σούπερ επιτυχίες μόνο στον Σφαίρα 102.2.

0: 989.
1: Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
3: Η ώρα είναι μία.
4: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης, στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης, σου πάει, όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
3: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία, τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
5: Νουτρογραμμή, ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, πλακάκια και είδη γέννης.
3: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
5: Πλακάκια δαπέδου και τείχου, νεροχύτες, μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
3: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
5: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
3: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710-78-832.
5: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
6: Ακούω σφαίρα!
7: 10 χρόνια ήταν γκρι. Τα θέλω τώρα φυστική.
8: Στα πι και φι.
9: Γόβα μου κλειστή, ονειρεύομαι ανοιχτή.
8: Στα πι και φι.
7: Μητούλα μητερή, αχ να ήσουν στρογγυλή.
8: Στα πι και φι.
9: Την πότα πιο ψηλή, τη θέλω σαν τρελή.
8: Στα πι και φι.
7: Και στο κλειδί αντιγραφή.
8: Στα πι και φι.
7: Καταστήματα Πι και Φι. Λύση άμεση και οικονομική σε τακούνι και κλειδί.
10: Πι και Φι. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402.
11: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
12: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
13: Στο Casa di Bagno Showroom στη Χίο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
12: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
13: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
12: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-80-004.
13: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
14: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
15: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
14: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
15: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
14: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
15: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη, στην Αγιά Φωτιά.
14: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστερικά.
15: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας, Σφαίρα, 989.

Εδώ λοιπόν είμαστε και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Τριτούλα λοιπόν, μία μέρα παιδιά πριν μπούμε στον Ιούλιο. Καλό μήνα θα το πούμε αύριο. Σήμερα όμως θα σας πούμε το Δημή Αθηνά Κλίμη και ότι είστε στο Be Viral Radio Show. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε. Εντάξει, πολλά τα νέα για αυτές τις μέρες. Έχει πέσει παρόλα αυτά έτσι λίγο το σουσού από ό,τι έχουμε καταλάβει και πολύ μας αρέσει γιατί είναι καλύτερο να έχουμε ωραία μουσικά νέα. Τι λέτε. Μένετε στην παρέα μου λοιπόν γιατί έχουμε πολλές συναυλίες, γιατί έχουμε πολλά νέα, γιατί έχουμε πολλά viral hits εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show. Μην μου πάτε πουθενά.

back-to-back επιτυχίες, back-to-back και τα νέα. Και αν δεν είδες τα Mad Video Music Awards, παιδιά, τότε αύριο πρέπει να τα δεις οπωσδήποτε, που έχουν πρώτη αποκλειστική μετάδοση στην τηλεόραση. Να πω λοιπόν σε αυτό το σημείο ότι πολλά τραγούδια έχουν αρχίσει ήδη να τρεντάρουν, όπως το Summer in Greece που ήταν το remake που έκανε η Ελένη Φουρέιρα μαζί με τον FY και τον Μους, στο πολύ πολύ γνωστό παιδιά τραγούδι, το οποίο έχει σχέση με το αγαπημένο Summer in Greece του Γιώργου Μαζονάκη. Δεν ξέρω αν οι παλιοί θυμάστε, ελπίζω να θυμάστε. Αθηνά, κλείνει στην παρέα σας λοιπόν. Καλησπέρα σε όλους. Αν δεν θυμάστε το Summer in Greece, σημαίνει ότι είστε πολύ μικροί, οπότε θα αρχίσω να κλαίω. Μείνετε λοιπόν στην παρέα μου, παιδιά. Ελπίζω να το ακούσουμε και επίσημα τις υπόλοιπες μέρες, γιατί πραγματικά μ' άρεσε πάρα πολύ και ξεκινά και με ένα τέτοιο στίχο. Μ' αρέσει η χώρα σου πολύ. Αθηνά, κλείνει στην παρέα σας και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

back-to-back επιτυχίες, back-to-back και τα νέα, και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου. Καλησπέρα σε όλους, Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας, μισή ώρα αφού ξεκινήσαμε αυτήν την εκπομπή και είστε στο Be Viral Radio Show. Λοιπόν, ημιτελικός Your Face Sounds Familiar προχθές και περιμένουν το μεγάλο τελικό αυτό Σαββατοκύριακο. Ένα παιχνίδι, παιδιά, που μας θύμισε το ότι ο κόσμος χρειάζεται και ψυχαγωγία. Μείνετε στην παρέα μου λοιπόν, γιατί έχουμε πολλές επιτυχίες, πολλά νέα και φυσικά πολλά trends, παιδιά, που δεν έχουμε συζητήσει. Θα τα δούμε στη συνέχεια.

0: χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
1: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης, by Italiano.
0: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
1: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
0: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
1: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
0: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
1: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
0: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα. Splish, splash, και θα τρελαθώ.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας, με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
3: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
4: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
3: Στάλεγα ή δεν στάλεγα.
4: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους και λετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
3: Και όλα αυτά με το καλύτερο after sale service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
4: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρι 11, τηλέφωνο 22710-24560.
3: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξ το και θα δεις.
5: Time out για Θράκων.
6: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
5: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
6: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
7: Ρε εσύ, πώς τα προλαβαίνεις όλα. Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
8: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
7: Ποια επιλογή?
8: Το σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
7: Δηλαδή?
8: Μαθήματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος.
7: Wow, και εγώ παλεύω μόνος μου στο σπίτι.
8: Μάθηση με σιγουριά, επιλογή με εμπιστοσύνη.
7: Στο σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή φροντίζουμε κάθε μαθητής να έχει ό,τι χρειάζεται για να προοδεύει.
8: Προσφέρουμε ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα σε όλα τα βασικά και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
7: Καθημερινή μελέτη για δημοτικό και γυμνάσιο.
8: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά.
7: Πιστοποίηση υπολογιστών ECDL αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ για παιδιά από 10 ετών αλλά και για ενήλικες.
8: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες. Του αύριο.
7: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνες σπουδών, τη Βαρβάρα Πουλή και τη Βίκη Σιδεράκη, είμαστε η σίγουρη επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
8: Σας περιμένουμε σε δύο σημεία, Εγκρεμού 14 και Πυργή. Καλέστε μας στα 22710 83070 και 22710 72.

Τι τρεντάρει αυτές τις μέρες στο TikTok, παιδιά, εμένα προσωπικά μου βγαίνει η Ιουλία Καλυμάνη με τη Ρενέ Στυλιάρα non-stop. Με τα καλύτερα που έλκονται. Είναι ένα από τα νέα τραγούδια της Ιουλίας Καλυμάνη, το οποίο το έχει πει και πολύ στο μαγαζί και κάνει πάταγο, σας λέω. Η ίδια έχει ξεκινήσει επιθετικό marketing, επιθετικό πρόμο μαζί με τη Ρενέ Στυλιάρα που της έχει γράψει το τραγούδι. Και βλέπουμε συνεχώς βιντεάκια τους. Λοιπόν, αν δεν το έχετε δει, να πάτε να το ακούσετε οπωσδήποτε και φυσικά να μείνετε συντονισμένοι στην παρέα μας Αθηνά Κλίμη και είστε στο Be Viral Radio Show.

Παιδιά, η Ατζέλα Δημητρίου, τι χαμό κάνει με μία τάκα της. Μετά το δεν φωνάζουμε, παιδιά, έχουμε κι άλλο. Το ιδανικό της καλοκαίρι. Το είπε εδώ πέρα σε εμάς, λοιπόν, σε ένα κιου που κάναμε στα Mad Video Music Awards. Και νομίζω ότι δεν υπάρχει βίντεο που έχει πάει καλύτερα αυτή τη στιγμή στο TikTok. Συγκεκριμένα, έχει γίνει viral η ατάκα που είπε με παγωμένα παγάκια. Αθήνα, κλείνουμε στην παρέα σας. Λοιπόν, αγαπάμε, Lady, και φυσικά μένετε στην παρέα μας εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show, γιατί έχουμε να πούμε πολλά ακόμα.

0: 989. Σφαίρα.
1: Σφαίρα 989.
2: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και την ασυναγώνιστη αισθητική της Piaggio. Ανακάλυψε τώρα τα σκούτερ 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης για να γνωρίσεις τα best sellers της Piaggio και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Χίου, Καλαμπόκα 59, τηλέφωνο 2271-0-22212. Ελάτε να ανακαλύψετε όλη την γκάμα στα διήμερα Piaggio Open Doors. Βρείτε τις ημερομηνίες στα social.
3: Η ώρα είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του. Ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα Τρίτης, Πέμπτης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
4: Time out για Θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
4: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
6: Ακουοσφαίρα.
7: Ρέση, πώς τα προλαβαίνεις όλα. Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
8: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
7: Ποια επιλογή?
8: Το σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
7: Δηλαδή?
8: Μαθήματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος.
7: Wow, και εγώ παλεύω μόνος μου στο σπίτι.
8: Μάθηση με σιγουριά, επιλογή με εμπιστοσύνη.
7: Στο σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή φροντίζουμε κάθε μαθητής να έχει ό,τι χρειάζεται για να προοδεύει.
8: Προσφέρουμε ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα σε όλα τα βασικά και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
7: Καθημερινή μελέτη για δημοτικό και γυμνάσιο.
8: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά.
7: Πιστοποίηση υπολογιστών ECDL αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ για παιδιά από 10 ετών αλλά και για ενήλικες.
8: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες. Του αύριο.
7: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνες σπουδών, τη Βαρβάρα Πουλή και τη Βίκη Σιδεράκη, είμαστε η σίγουρη επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
8: Σας περιμένουμε σε δύο σημεία, Εγκρεμού 14 και Πυργή. Καλέστε μας στα 22710-83070 και 22710-72497.
7: Σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Γιατί η γνώση είναι επιλογή.
9: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
10: Στο Casa di Bagno Showroom στοιχείο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
9: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
10: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση, μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
9: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-80-004.
10: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
7: Έλα, μαμά.
11: Πού είσαι, αγόρι μου?
7: Στη φάμπρικα Βολισσός, δεν σου είπα.
11: Από χθες εκεί είσαι?
7: Ναι, βρε, μάνα. Έχει και δωμάτια. Έμεινα εδώ.
11: Μα καλά, τόσο ωραία είναι.
7: Να σου πω, άνετο δωμάτιο. Υπέροχο πρωινό, φανταστικό φαγητό, θεματική βραδιά χθες το βράδυ και θέα από τον μπαλκόνι που δεν χορταίνεται.
11: Δηλαδή, δεν λες να φύγεις.
7: Εδώ που τα λέμε, δύσκολα.
11: Ζακέτα είχες πάρει μαζί σου?
7: Στη φάμπρικα Βολισσός θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για μια ξεχωριστή απόδραση. Προσεγμένα δωμάτια. Ανανεωμένη εξωτερική χώρη με μοναδική θέα, πλούσιο πρωινό όλο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο και ξεχωριστές θεματικές βραδιές που κάνουν κάθε επίσκεψη μοναδική.
12: Φάμπρικα Βολισσός. Ο προορισμός που σε κάνει να θέλεις να μείνεις λίγο ακόμα. Στη Βολισσό. Από τις 24 Ιουνίου, ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας.
7: Τηλέφωνα επικοινωνίας 22740 22045 και 6949 258712.
12: Ακολουθήστε μας στα social media και ενημερωθείτε πρώτοι για τις επόμενες θεματικές μας βραδιές.
0: Άκουσα πως όταν θύμεις αναφέρεις το όνομά μου.
6: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο την Τετάρτη 5 Αυγούστου στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
0: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
6: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
0: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
6: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη, στην Αγιά Φωτιά.
0: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστέρια.
6: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.

Back-to-back επιτυχίες, back-to-back και τα νέα. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, καλησπέρα σε όλους. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας και φυσικά είστε στο Be Viral Radio Show. Ο Harry Styles συνεχίζει πολύ επιθετικά, παιδιά, τις συναυλίες του στο Wembley, που έχει ξεπεράσει ακόμη και το The Eras Tour. Και ταυτόχρονα έχουμε δει πάρα πολλά στιγμιότυπα που έχουν γίνει viral. Τι εννοώ, παιδιά, με αυτό? Έχει γίνει χαμός, γιατί σε μία του συναυλία βρέθηκε η Ελληνίδα φαν, η οποία ανέφερε πάνω σε ένα ταμπλό που είχε κρατήσει ότι πούλησε φωτογραφίες με τις πατούσες της προκειμένου να μπορέσει να πάει σε αυτή τη συναυλία. Μάλιστα, είπε στη συνέντευξή της ότι έβγαλε 300 ευρώ. Κάτι τέτοιο προκάλεσε και πολλά σχόλια, και θετικά και αρνητικά. Γενικότερα, παιδιά, βλέπουμε το ότι έχουν αλλάξει οι εποχές. Μερικά πράγματα έχουν αρχίσει και θεωρούνται έτσι λίγο πιο normal, πιο συνηθισμένα. Κάτι τέτοιο, αν το ακούγαμε παλιά, θα γινόταν ένας κακός χαμός και θα υπήρχε πάρα πολύ μεγάλη λογοκρισία. Παρ' όλα αυτά, ήταν και θετικά και αρνητικά. Απόψεις εγώ δεν θέλω έτσι να αναφέρω, δεν θα ήθελα να τοποθετηθώ. Αυτό όμως θα ήθελα να πω είναι το ότι ο Harry Styles αυτή τη στιγμή είναι από τους πιο πλούσιους ανθρώπους του κόσμου.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Η ώρα είναι 2:30.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
2: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
3: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
2: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
2: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
3: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
4: Ρέση, πώς τα προλαβαίνεις όλα? Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
5: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
4: Ποια επιλογή?
5: Το σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
4: Δηλαδή?
5: Μαθήματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος.
4: Wow, και εγώ παλεύω μόνος μου στο σπίτι.
5: Μάθηση με σιγουριά, επιλογή με εμπιστοσύνη.
4: Στο σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή φροντίζουμε κάθε μαθητής να έχει ό,τι χρειάζεται για να προοδεύει.
5: Προσφέρουμε ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα σε όλα τα βασικά και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
4: Καθημερινή μελέτη για δημοτικό και γυμνάσιο.
5: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά.
4: Πιστοποίηση υπολογιστών ECDL αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ για παιδιά από 10 ετών αλλά και για ενήλικες.
5: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες του αύριο.
4: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνες σπουδών, τη Βαρβάρα Πουλή και τη Βίκη Σιδεράκη, είμαστε η σίγουρη επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
5: Σας περιμένουμε σε δύο σημεία, Εγκρεμού 14 και Πυργή. Καλέστε μας στα 22710-83070 και 22710-72497.
4: Σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Γιατί η γνώση είναι επιλογή.
6: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή. Με 72 δόσεις.
4: Κάτσε ρε εσύ, μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
6: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
4: Λάμπρος Γεωργαλάς Speed Wheel.
6: Δίκη Κλασίμ, Daytona, QJ, Daytona Best Electric, Ζόντες.
4: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
6: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
4: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίο.
6: Λάμπρος Γεωργαλάς Speed Wheel. Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41644 και 42528.
4: Λάμπρος Γεωργαλάς. Το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
7: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις. Κλειδωθήκαμε απ' έξω.
8: Γι' αυτό, Σκάς. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
7: Ωχ, πάλι καλά. Γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
8: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
7: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
8: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτ.

0: κομμάτια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά τακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πι και φι!
1: Στο πι και φι πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πι και φι.
0: Τακούνι και κλειδί.
1: Πι και φι. Βελόνα και κλωστή.
0: Πι και φι. Αργέντη 4 και 6.
1: Τηλέφωνα 2271043651 και 694590-4402.
0: Πι και φι. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
2: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
3: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία, τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
4: Νουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γέννης.
3: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
4: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
3: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
4: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
3: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710-78-832.
4: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.

έτσι απλά είμαι εγώ. Παιδιά, σκεφτόμουν εγώ τώρα. Βλέπω τους καλεσμένους του Γρηγόρη Αρναούτογλου για αυτές τις μέρες. Βλέπω ότι σήμερα 12 η ώρα το βράδυ είναι η Ελένη Φουρέιρα. Έχει ξαναπάει η Ελένη Φουρέιρα στο Γρηγόρη Αρναούτογλου, συγγνώμη. Το σκεφτόμουν τόση ώρα. Νομίζω πως όχι, οπότε μάλλον αυτή η συνέντευξη θα έχει έτσι πολύ ενδιαφέρον. Αθηνά, κλείνουμε στην παρέα σας. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα. Θα είμαστε μαζί για πολύ πολύ λίγο ακόμα και εσείς έχετε χρόνο να μου στείλετε τα αγαπημένα σας τραγούδια στο Instagram μας Be Viral Radio Show, αλλά και στο δικό μου Αθηνά Κλείνει, ώστε να τα ακούσετε σήμερα ή αύριο. Μην χάσετε ευκαιρία.

0: Σφαίρα 989.
1: Η πόλη δεν σε σταματά. Τη διασχίζεις. Το νέο Aprilia SR GT400 είναι εδώ. Sport DNA Aprilia. Κορυφαία σταθερότητα και δύναμη που νιώθεις σε κάθε διαδρομή. Με Full LED φώτα για απόλυτη ορατότητα, keyless σύστημα και έχρωμη οθόνη TFT 5 inch on. Ενεργή θέση οδήγησης, έλεγχο σε κάθε δρόμο και άνεση που σε πάει πιο μακριά κάθε μέρα. Aprilia SR GT400 δεν είναι απλός σκούτερ, είναι ο πιο γρήγορος τρόπος να ζεις την πόλη. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης, Καλαμπόκα 59, για όλες τις πληροφορίες και για να ζήσεις την εμπειρία με ένα test drive. Aprilia SR GT400, έτοιμο για όλα.
2: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα, προσπερνάμε κάθε εμπόδιο και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας, με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
3: Η ώρα είναι 3.
4: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
5: 10 χρόνια ήταν γκρι. Τα θέλω τώρα φυστική. Στα πικεφή.
6: Γόβα μου κλειστή, ονειρεύομαι ανοιχτή.
5: Στα πικεφή. Μητούλα μητερή, αχ να ήσουν στρογγυλή. Στα πικεφή.
6: Την πότα πιο ψηλή, τη θέλω σαν τρελή.
5: Στα πικεφή. Και στο κλειδί αντιγραφή. Στα πικεφή. Καταστήματα πικεφή. Λύση άμεση και οικονομική σε τακούνι και κλειδί.
7: Πικεφή. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402.
8: Κατάστημα πικεφή. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
9: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
10: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
9: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
10: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
9: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
10: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
9: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
10: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
9: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
10: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
11: Ακούω σφαίρα!
7: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
12: Εντός. Στοιχείο. Λεωφόρος Ενώσεως 98. Δίπλα στο My Cafe. Σας περιμένουμε.
13: Time out για Θράκων.
14: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
13: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
14: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
15: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
16: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
15: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα.
16: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
15: Και όλα αυτά με το καλύτερο After Sale Service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
16: Οπτικά Μιλωναδάκης. Ψυχάρι 11. Τηλέφωνο 22710-24560.
11: Οπτικά Μιλωναδάκης. Ψάξ' το και θα δεις.
17: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
18: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
17: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
18: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
17: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
18: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη στην Αγιά Φωτιά.
17: Πες μου που θα με πας. Θα με πάσω στα αστέρια.
18: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.

0: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
1: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
2: Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι.

0: πάλι.
1: Εδώ είμαστε, καλώς ορίσατε και σήμερα.
2: Καλώς τους, καλώς τους.
1: Τελευταία μέρα του Ιουνίου. Σήμερα, Τρίτη και 30 Ιουνίου.
2: Θα κλείσουμε έτσι τον Ιούνιο μας.
1: Κανονικότατα, σήμερα κλείνουμε τον Ιούνιο, κυρίες και κύριοι. Από αύριο, έτσι, σφίγγουνε.
2: Τι σφίγγουνε?
1: Σφίγγουν και οι ζέστες και οι διακοπές, όλα, σιγά σιγά τι σφίγγουνε.
2: Δεν ξέρω. Ήθελες,
1: πού πήγε το μυαλό σου αμέσως?
2: Δεν ξέρω, σφίγγουνε.
1: Το πονηρό.
2: Σφίγγουνε οι ζώνες, έρχονται καινούργιες φορολογίες, κατάλαβες.
1: Τον Ιούλιο, ζώνες, σφίγγουνε. Έχουν σφίξει
2: ζώνες. Άμα σφίξουν οι φορολογίες, θα σου πω εγώ.
1: Καλά, εντάξει, αυτό τώρα είναι χρόνια. Σε ξεζουμίζουν. Λοιπόν, Ευηβαλίκος μας και Δραμάδος εδώ. Καλώς ορίσατε και σήμερα. Όπως κάθε μέρα από Δευτέρα στην Παρασκευή, 2 ώρες μαζί. Θα περάσουμε εδώ με ωραία
2: ζάχαρη.
1: Έτσι, τη ζάχαρη.
2: Θα περάσουμε ζάχαρη.
1: Ζάχαρη και μέλι θα περάσουμε με τις μουσικές μας.
2: Α.
1: Έτσι, και έχουμε και διάφορα που συμβαίνουν εδώ. Έτσι, λίγο έξω από την επικαιρότητα που ακούτε συνήθως. Έτσι, από τα μεγάλα μέσα της Αθήνας. Εμείς εδώ προσπαθούμε να βρούμε έτσι διαφορετικά πράγματα. Λοιπόν, μείνετε εδώ. Για 2 ώρες θα περάσουμε καλά.

0: Λοιπόν, έχω διάφορα πράγματα σήμερα, έρευνες και διάφορα όλα τέτοια. Ξεκινάμε με τις έρευνες.
1: Μάλιστα.
0: Και με τη Γαλλία, που βρήκα κάποια ενδιαφέροντα έτσι, νούμερα, να σας πω σήμερα στην αρχή της εκπομπής. Λοιπόν, διαβάζω εδώ από νέα έρευνα που έγινε στην Γαλλία. Το 71% των γυναικών κάτω των 35 ετών έχει δεχτεί χτύπημα στους γλωτούς κατά τη διάρκεια του σεξ.
1: Mm-hmm.
0: Τώρα αυτό γιατί το καταγράφουν, δεν μπορώ να καταλάβω ακριβώς.
1: Δεν ξέρω.
0: Έτσι. Λοιπόν, το 44% έτσι, έχει στο σεξ κάνει διάφορα με σκοινιά και χειροπέδες. Ζόρικες οι Γαλλίδες.
1: Εντάξει τώρα.
0: Έτσι. 30% παιχνίδια κυριαρχίας και εξουσίας. Υποταγής, εν πάση περιπτώσει. Έχω κι άλλα, μην με κοιτάς έτσι.
1: Προβληματίζομαι. Πριν μπούμε για την εκπομπή, συζητάγαμε δύο πράγματα. Να μην προβληματιστώ για τις αφέντρες.
0: Με αυτό που διαβάζω εδώ. Α, ναι, είναι και αυτό. Παίρνει πληροφορίες, δεν ξέρω. Γι' αυτό ήταν τόσο πολύ προβληματισμένοι. Λοιπόν, 6 στις 10 έχουν δαγκώματα, κάνουν δαγκώματα ή έχουν δαγκώματα, δεν ξέρω. Οι 6 στις 10 δαγκώματα. Εγώ τα βρίσκω όλα αυτά φυσιολογικά. Θα σου λέγα. Επίσης, τράβηγμα μαλλιών.
1: Τράβα μαλλιά ανεβαίνουμε. Υπάρχει και σε ελληνική ταινία.
0: Ναι, όχι, αυτό είναι πάνω στο σεξ.
1: Ναι, τράβα μαλλιά ανεβαίνουμε.
0: 6 στις 10 και εδώ. Έτσι. Λοιπόν, το 1 τρίτο έχει βιώσει πάνω στο σεξ περιορισμό αναπνοής και φίμωση. Το 1 τρίτο, έτσι, δεν είναι και λίγο. Και περισσότερες από τις μισές. Καλά, αυτό δεν ήταν νέο. Έτσι, απλά έτσι είπαμε να το μετρήσουμε και αυτό. Στη Γαλλία, οι περισσότερες από τις μισές έχουν προσποιηθεί οργασμό. Οι υπόλοιπες που δεν είναι, είναι στις λιγότερες από τις μισές, πρέπει να τον έχουν πολύ εύκολο, θα έλεγα εγώ, από εκεί και πέρα.
1: Να σου πω τώρα. Δεν ξέρω εσύ.
0: Ποιες είναι αυτές οι οποίες, ρε παιδί μου, είναι πιο θελητικές για τους άντρες? Τι νομίζεις εσύ, αυτές που προσποιούνται ή αυτές που είναι γνήσιος ο οργασμός τους?
1: Αυτές που προσποιούνται, γιατί η αλήθεια πονάει.
0: Ναι. Εγώ λέω ξανά, μήπως το καταλαβαίνουν οι άλλοι. Ή οι περισσότεροι από αυτούς. Εύκολο είναι, δεν είναι δύσκολο. Ευκολάτατο.
1: Το θέμα είναι και να θέλουν να το καταλάβουν.
0: Τι εννοείς να θέλουν?
1: Κάποιοι δεν θέλουν να μπουν
0: κάποιοι
1: στη διαδικασία.
0: Κάποιοι, ναι, ρε παιδί μου, αλλά δεν είπα, εγώ δεν είπα για κάποιους. Λέω στην πλειοψηφία τους το καταλαβαίνουν ή όχι. Εγώ πιστεύω ότι οι περισσότεροι το καταλαβαίνουν. Ειδικά όχι αυτοί που είναι 20-25. Αυτά με τις Γαλλίδες. Να ξέρετε δηλαδή τώρα το καλοκαίρι με τις διακοπές, αν σας τύχει η Γαλλίδα, έτσι, και κρατήσατε τα νούμερα αυτά, καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει.

0: Σε σκέψη σε βλέπω.
1: Ναι, εντάξει, σε σκέψη σε βλέπω.
0: Ναι. Και με τα προηγούμενα το συνέδεσες δηλαδή σε αυτό τώρα.
1: Ναι, πολύ.
0: Γι' αυτό προβληματίζεται.
1: Μα ξεκάθαρα.
0: Διάφορες σκέψεις περνάνε από το μυαλό της, αλλά έρχεται διάλειμμα.
1: Και το μυαλό μου είναι θολό.
0: Και το δικό μου πιο λειψό, ξέρεις.
1: Και πω πω πω πω.
0: Μα σε θολώσαν τα λεφτά.
1: Και πάμε σε διαφημίσεις.
0: Και πάμε σε διαφημίσεις. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, έχουμε Instagram, Facebook και TikTok. Γράφεις με λατινικούς χαρακτήρες Επιβάλλει ή Κοσμάς και Δραμάδος. Εκεί μας βρίσκεις, εκεί μιλάμε και τώρα και μετά την εκπομπή.
2: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
3: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις. Κλειδωθήκαμε απ' έξω.
4: Γι' αυτό, Σκάς. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
3: Ωχ, πάλι καλά. Γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
4: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και δι.
3: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
4: Το συζητάς. Κοντέματα επιδιωρώ κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και δι.
3: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
4: Το συζητάς.

0: Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271043651 και 694590-4402. Pick & Fee. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
1: Κατάστημα Pick & Fee. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
2: Η ώρα είναι 3 και 30 λεπτά.
3: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης, by Italiano.
4: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
3: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
4: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης, by Italiano. Χαράζει μόδα.
5: Time out για θράκων.
6: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
5: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
6: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
7: Έλα μαμά.
8: Πού είσαι αγόρι μου?
7: Στη φάμπρικα Βολισσός, δεν σου είπα?
8: Από χθες εκεί είσαι?
7: Ναι βρε μάνα, έχει και δωμάτια, έμεινα εδώ.
8: Μα καλά, τόσο ωραία είναι.
7: Να σου πω, άνετο δωμάτιο. Υπέροχο πρωινό, φανταστικό φαγητό, θεματική βραδιά χθες το βράδυ και θέα από τον μπαλκόνι που δεν χορταίνεται.
8: Δηλαδή δεν λες να φύγεις?
7: Εδώ που τα λέμε, δύσκολα.
8: Ζακέτα είχες πάρει μαζί σου?
7: Στη φάμπρικα Βολισσός θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για μια ξεχωριστή απόδραση. Προσεγμένα δωμάτια, ανανεωμένη εξωτερική χώρη με μοναδική θέα, πλούσιο πρωινό όλο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο και ξεχωριστές θεματικές βραδιές που κάνουν κάθε επίσκεψη μοναδική.
4: Φάμπρικα Βολισσός. Ο προορισμός που σε κάνει να θέλεις να μείνεις λίγο ακόμα. Στη Βολισσό. Από τις 24 Ιουνίου, ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας.
7: Τηλέφωνα επικοινωνίας 22740-22045 και 6949-2587-12.
4: Ακολουθήστε μας στα social media και ενημερωθείτε πρώτοι για τις επόμενες θεματικές μας βραδιές.
7: Ρέση, πώς τα προλαβαίνεις όλα? Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
9: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
7: Ποια επιλογή?
9: Το σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
7: Δηλαδή?
9: Μαθήματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος.
7: Wow, και εγώ παλεύω μόνος μου στο σπίτι.
9: Μάθηση με σιγουριά, επιλογή με εμπιστοσύνη.
7: Στο σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή φροντίζουμε κάθε μαθητής να έχει ό,τι χρειάζεται για να προοδεύει.
9: Προσφέρουμε ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα σε όλα τα βασικά και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
7: Καθημερινή μελέτη για δημοτικό και γυμνάσιο.
9: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά.
7: Πιστοποίηση υπολογιστών ECDL αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ για παιδιά από 10 ετών αλλά και για ενήλικες.
9: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες του αύριο.
7: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνες σπουδών, τη Βαρβάρα Πουλή και τη Βίκη Σιδεράκη, είμαστε η σίγουρη επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
9: Σας περιμένουμε σε δύο σημεία, Εγκρεμού 14 και Πυργή. Καλέστε μας στα 22710-83070 και 22710-72497.
7: Σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Γιατί η γνώση είναι επιλογή.
10: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
3: Στο Casa di Bagno Showroom στοιχείο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
10: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
3: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
10: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-80-004.
3: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
11: Σφαίρα.
12: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
13: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία.

0: Επιστροφή δεύτερο ημίωρο Τρίτης. Καλωσορίσατε τελευταία μέρα του Ιουνίου. Εδώ είμαστε.
1: Καλώς τους, καλώς τους.
0: Κοσμάς και Δραμάτος Εβιβάλη. Ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα, κυρίες και κύριοι.
1: Σαν σήμερα λοιπόν, 30 Ιουνίου, να πούμε καταρχάς χρόνια πολλά στον Απόστολο και την Αποστολία. Η μέρα αστεροειδών σήμερα έπρεπε να ήταν χθες.
0: Αυτό έπρεπε να ήταν χθες που είχαμε νέα από το διάστημα.
1: Και βλέπουμε λοιπόν, σαν σήμερα 30 Ιουνίου το 1905, Αγγλία και Γαλλία είχαν ταχθεί υπέρ της ένωσης της Κρήτης με την Ελλάδα. Το 1908 μια περίεργη έκρηξη είχε σημειωθεί κοντά στον ποταμό Ταγκούσκα στη Σιβηρία, η οποία αργότερα υπολογίστηκε στους 10 με 15 μεγατόνους. Οι έρευνες άρχισαν το 20 και τα αίτια της έκρηξης ακόμα θεωρούνται άγνωστα. Εικάζουν για μετεωρίτη, για πυρηνικό πείραμα, ακόμα και για επίθεση εξωγήινων. Το 1913 οι Βούλγαροι υποχωρώντας λαϊλατούν και πυρπολούν το δοξάτο δράμα, σφαγιάζοντας περισσότερους από 650 κατοίκους, ιδίως γυναικόπαιδα. 1934 αναταραχή είχε επικρατήσει στο Ναζιστικό Κόμμα της Γερμανίας με την αμφισβήτηση του Αδόλφου Χίτλερ. 1957 εγκαθίσταται στην Ελλάδα ο πρώτος ατομικός αντιδραστήρας. 2015 ο οίκος αξιολόγησης Fitch Ratings είχε υποβαθμίσει το αξιόχρεο 4 ελληνικών τραπεζών, μειώνοντάς το στη βαθμίδα της μερικής χρεοκοπίας. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα 30 Ιουνίου.

0: Κοσμά, θέλω drums, θέλω κάτι για να.
1: Ναι, αλλά
0: για
1: το λες την ώρα που βγαίνουμε στον αέρα.
0: Δεν με νοιάζει. Δεν έπρεπε να βγούμε με drums για να μοιραστώ αυτό που έχω να σου επικοινωνήσω.
1: Ξέρω, μυρίσω εγώ τα νύχια μου, τι είναι να επικοινωνήσεις.
0: Κοσμά,
1: για πες.
0: Δεν θα γεράσουμε ποτέ.
1: Αυτό δεν είναι καλό.
0: Πες και την υπόλοιπη.
1: Δεν θέλω να το πω, αλλά δεν είναι καλό να ξέρεις. Δεν είναι φυσιολογικό.
0: Ξεκίνησαν οι δοκιμές σε ανθρώπους επαναστατικής αντιγυραντικής θεραπείας. Η βιοτεχνολογική εταιρεία σου λέει, Life Biosciences, που έχει έδρα τη Βοστόνη, ανακοίνωσε ότι χορήγησε την πρώτη δόση της νέας θεραπείας σε ασθενή. Η θεραπεία έχει σχεδιαστεί για να αντιστρέφει ασθένειες που σχετίζονται με την ηλικία. Μέχρι σήμερα οι δοκιμές είχαν γίνει μόνο σε ποντίκια και πιθήκους. Αν αυτή η πρώτη δοκιμή αποδειχθεί επιτυχής, θα μπορούσε να ανοίξει το δρόμο σε μια νέα γενιά θεραπείων που θα στοχεύουν στην αναζωογόνηση των κυττάρων σε ολάκερο το σώμα. Σου λέει τώρα, δεν το εφαρμόζουν για ομορφιά.
1: Όχι.
0: Την εφαρμόζουν αυτή τη θεραπεία για να διορθώσουν ασθένειες οι οποίες με την πάροδο των χρόνων εμφανίζονται και δημιουργούν προβλήματα. Δηλαδή,
1: εσύ αυτά τα πιστεύεις όταν τα γράφουνε? Τα πιστεύεις εσύ αυτά?
0: Εγώ δηλαδή, πιστεύω στις καλές προθέσεις των
1: επιστημών. Υπάρχει μία λογική. Για να τα κάνεις όλα αυτά πρέπει κάποιος να σε χρηματοδοτεί. Αν σε χρηματοδοτεί ο Elon Musk,
0: Jeff Bezos και λοιπά.
1: Ναι, δεν θα το χρησιμοποιήσει αυτό για εκείνον και για τους οικείους του? Τα οποία όχι, δεν σας το δίνουμε. Εμείς μόνο για ιατρικούς λόγους.
0: Για την ώρα
1: σκοτώστε τον, μία από τους επιστήμονες που έχουν πεθάνει, και φέρτε άλλο να συνεχίσουμε.
0: Για την ώρα οι δοκιμές που έχουν κάνει είναι σε ασθενείς με γλαύκωμα.
1: Δεν τα πιστεύω αυτά. Και με ασθενείς με γλαύκωμα. Μπορείς να το πεις, να είμαστε πιο κοντά στην αλήθεια, τουλάχιστον.
0: Όσο λέω ότι διαβάζω τώρα. Στην αυτεμπορική τα διαβάζω.
1: Αν διαβάσεις εκεί τις προφητείες και όλα αυτά, θα δεις ότι μέσα σε όλα τα άλλα λένε και ότι θα φτάσει η εποχή που θα θέλουμε να πεθάνουμε και δεν θα μπορούμε. Το λέει και αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Η προφητεία, να το ξέρεις αυτό.
0: Και αν βγουν αληθινές οι προφητείες.
1: Γι' αυτό είναι καλύτερα να αφήνουμε τον κύκλο της ζωής κανονικά.

0: Πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα Τρίτη και επιστρέφουμε εδώ. Έχουμε ακόμα μια ολόκληρη ώρα Τρίτης, τελευταία μέρα του Ιουνίου σήμερα, κυρίες και κύριοι. Έτσι, να, εδώ βλέπω και την καινούργια τι σελίδα διέπεις? Που λέει το πόσο σας κλέβουν, .gov.
1: Α, αυτό το, ναι.
0: Ναι, το οποίο είναι τελείως, πώς το λένε, από ό,τι έχω δει μέχρι τη στιγμή και από ό,τι έχουν πει και άλλοι, έτσι, οι τιμές είναι τελείως fake. Δηλαδή είναι καλύτερο να μπεις στις σελίδες των σούπερ μάρκετς να πάρεις τιμές παρά να μπεις εδώ πέρα. Είναι, ξέρω και εγώ, λέει 1,40 και είναι 1,80 στο σούπερ μάρκετ. Άντε τώρα να δεις η σύγκριση με το εξωτερικό, που να τσεκάρεις αν είναι αλήθεια ή ψέματα. Δύσκολο επίσης. Όπως επίσης αναφέρονται προϊόντα τα οποία δεν υπάρχουν, είναι σε έλλειψη, ξέρω εγώ, στο σούπερ μάρκετ. Έτσι, πολύ αξιόπιστη αυτή η νέα πλευρά. Έτσι, η οποία είναι για να παρακολουθούμε.
1: Να παρακολουθούμε?
0: Ναι, ρε παιδί μου, να παρακολουθούμε, να δούμε που έχει πιο φτηνά, λέει. Δηλαδή έχει εδώ, ας πούμε, 1 κιλό ντομάτες πολύ φτηνά. Στην άλλη άκρη της πόλης έχει 1 κιλό φέτα φτηνή. Έτσι.
1: Το πόσο θα κάψεις για να πας από τη μία άκρη της πόλης στην άλλη,
0: ναι,
1: είναι άλλο
0: αυτό
1: θέμα.
0: Είναι... Όχι ρε παιδί μου, σήμερα θα φάω ντομάτες που είμαι εδώ και αύριο θα πάμε εκδρομή στην άλλη πλευρά της πόλης να πάρουμε και φέτα. Γιατί πρέπει να τα συνδυάζεις αυτά. Έτσι. Είναι απίστευτο. Εξαιρετικό. Είναι απίστευτο. Πραγματικά δεν καταλαβαίνω τη χρησιμότητα όλων αυτών. Δεν την καταλαβαίνω. Πραγματικά. Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά. Μην το κουνήσει κανείς.

0: Σφαίρα 989.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Ένας επιτυχημένος άνδρας πετυχαίνει κάθε στόχο του, ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο γυμνάσιο Χίου. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα Τρίτης, Πέμπτης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 2271-0-24-030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
4: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
3: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
4: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
4: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
3: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
5: Ακούω σφαίρα!
6: Η πόλη δεν σε σταματά. Τη διασχίζεις. Το νέο Aprilia SR GT400 είναι εδώ. Sport DNA Aprilia. Κορυφαία σταθερότητα και δύναμη που νιώθει σε κάθε διαδρομή. Με full LED φώτα για απόλυτη ορατότητα, keyless σύστημα και έγχρωμη οθόνη TFT 5 inch on. Ενεργή θέση οδήγησης, έλεγχο σε κάθε δρόμο και άνεση που σε πάει πιο μακριά κάθε μέρα. Aprilia SR GT400 δεν είναι απλός σκούτερ, είναι ο πιο γρήγορος τρόπος να ζεις την πόλη. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης, Καλαμπόκα 59, για όλες τις πληροφορίες και για να ζήσεις την εμπειρία με ένα test drive. Aprilia SR GT400, έτοιμο για όλα.
7: Time out για Θράκων.
8: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
7: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
8: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
9: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία, τη λειτουργικότητα με την αισθητική. Μία λεπτή γραμμή.
10: Λουτρογραμμή, ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, πλακάκια και είδη γενής.
9: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
10: Πλακάκια δαπέδου και τείχου, νεροχύτες, μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
9: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
10: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
9: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710-78-832.
10: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
11: Άκουσα πως όταν τίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
12: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
11: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
12: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
11: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
12: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη. στην Αιγιά Φωτιά.
11: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστέρια.
12: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας, Σφαίρα, 989.

0: καλησπέρα. Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
1: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.

0: Δεύτερη ώρα μαζί. Καλώς ορίσατε καινούργια στην παρέα μας.
1: Καλώς τους, καλώς τους.
0: Επιβαλή, κυρίες και κύριοι, εδώ στο στούντιο και σήμερα.
1: Ποιος μάσκα τραμάδος, παρακαλώ πολύ.
0: Έτσι. Εδώ με τα καλοκαιρινά της. Έτσι και.
1: Γιατί εσύ δεν είσαι καλοκαιρινός, δεν κατάλαβα. Μόνο εγώ είμαι καλοκαιρινή.
0: Εγώ είμαι εντελώς σήμερα. Τις τελευταίες μέρες γενικότερα.
1: Μα δεν βγαίνει κι αλλιώς.
0: Έτσι. Τελευταία μέρα του Ιούνιου σήμερα. Σημειώστε το και αυτό, γιατί από αύριο Ιούλιο, καταλαβαίνετε, σιγά σιγά οργανωνόμαστε για διακοπές ακόμα περισσότερο. Έτσι, ήδη ξεκινάνε οι πρώτες άδειες τον Ιούλιο.
1: Ναι, καλά, ξεκινήσαμε. Θέλω να σου κάνω ένα τεστ.
0: Α, τεστ. Ένα, δύο. Αυτό εννοείς.
1: Πόσα push-ups κάνεις?
0: Έλατε.
1: Τι?
0: Το έχω ξεχασμένο αυτό το άθλημα. Δεν.
1: Ούτε καν
0: τίποτα. Κάνω κανό αυτό το διάστημα. Αυτό το διάστημα. Κάνω άλλη άσκηση. Καταλαβες.
1: Ναι, αλλά υπάρχει ένα τεστ εδώ πέρα.
0: Mm-hmm.
1: Το οποίο αναλόγως στην ηλικία σου και το πόσα push-ups κάνεις και το φύλλο στο οποίο ανήκεις.
0: Έτσι, πάει και με το φύλλο αυτό.
1: Σου λέει αν πρέπει να βελτιώσεις τη φυσική σου κατάσταση. Αλλά άμα δεν κάνεις, δεν μπορώ να σου πω.
0: Αφού δεν κάνω, τι να κάνω με το ζόρι. Αν είχε και κανό, θα σου έλεγα πόση ώρα κάνω, ξέρω κι εγώ.
1: Λοιπόν, θέλεις να σου πω πόσα πρέπει να κάνεις για να θεωρείται ότι είσαι σε καλή φυσική κατάσταση.
0: Και εγώ ακροατήσιμαι, θέλω κι εγώ. Ακροατήσιμαι κι εγώ.
1: 21.
0: 21 push-ups.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει, είναι νούμερο το οποίο έβγαινε, ναι.
1: Για να θεωρείται ότι είσαι σε,
0: ναι.
1: σε καλό δρόμο.
0: Ναι. Μια χαρά.
1: Εγώ βάσει τη ηλικία μου.
0: Ποια ηλικία,
1: πρέπει
0: ηλικία
1: να βγάζω 24.
0: Είναι. Εντάξει, τίποτα. Καμία διαφορά. Τρία παραπάνω. Σίγα.
1: Το 21 είναι για άντρες 50 έως 59 ετών.
0: Εντάξει, okay.
1: Το 24 είναι για γυναίκες 40 έως 49 ετών.
0: Μια χαρά.
1: Παιδιά, 24 δεν βγάζω. Είμαι ειλικρινής.
0: Άμα δεν κάνεις γυμναστική,
1: 15
0: δεν
1: βγάζω, χωρίς τακτική γυμναστική.
0: Κοίταξε να σου πω. Εγώ,
1: αλλά 24
0: επειδή κάνω κανό, όπως σου είπα, αυτό νομίζω ότι βοηθάει πολύ να έχεις μια φυσική κατάσταση, να τα βγάζεις πέρα και εκεί. Πιο εύκολα, τέλος πάντων. Με τα χέρια γίνονται και τα δύο. Ας μείνουμε εκεί, σε αυτό.
1: Ναι.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Λοιπόν, εμείς εδώ σας ταξιδεύουμε και Τουρκίες έχουμε πάει και Ιαπωνίες έχουμε πάει τις τελευταίες μέρες. Έτσι, παντού, παντού ρε παιδί μου. Ονειρευόμαστε, ταξιδεύουμε εδώ. Διακοπές έρχονται, κάτι θα γίνει. Να σας ταξιδέψουμε στην γειτονική Βενετία. Mm-hmm. Όπου εκεί υπάρχει καινούριος δήμαρχος στη Βενετία. Έτσι, είχε λοιπόν τη φαϊνή ιδέα και συζητάει το εξής, το οποίο όχι το συζητάει. Ήτανε προεκλογική του δέσμευση, σε πληροφορώ. Σου λέει, μέχρι τώρα είχαμε βάλει τα τελευταία χρόνια 5 ευρώ είσοδο στη Βενετία. Ε? Mm-hmm. 5 ευρώ είσοδο. Δεν μειώθηκε ο κόσμος, λέει ο νέος δήμαρχος. Μαζέψαμε 2,4 εκατομμύρια για το Δήμο επίσης.
1: Ωραίο.
0: Δεν τα κάνουμε 50 από 5 ευρώ. Σου άρεσε, βλέπω. Είδες
1: 50!
0: Ναι, δηλαδή επί 10 τα 5 ευρώ. Έτσι, όπως καταλαβαίνεις, θα αυξηθούν και τα έσοδα για το Δήμο. Λοιπόν, και έτσι να ξέρετε ότι το επόμενο χρονικό διάστημα ακόμα δεν έχει εφαρμοστεί. Έχετε ευκαιρία να πάτε Βενετία με 5 ευρώ είσοδο, αλλά μάλλον θα γίνει 50. Δεν ξέρω ακριβώς το πότε, δεν αναφέρεται αυτό. Αυτό που αναφέρεται είναι το εξής. Υπάρχουν συγκεκριμένες περιπτώσεις που δεν πληρώνεις καθόλου. Ούτε τώρα, ούτε μετά. Αν έχεις κλείσει δωμάτιο μέσα στη Βενετία, δεν πληρώνεις. Έτσι, το ένα είναι αυτό.
1: Ναι, αλλά για να έχεις κλείσει δωμάτιο μέσα στη Βενετία...
0: Έχεις και φράγκα.
1: Προφανώς.
0: Έτσι. Ωραία, το ένα είναι αυτό και το δεύτερο είναι η είσοδος των παιδιών μέχρι τα 14 έτη. Δεν πληρώνουν τα παιδιά μέχρι 14 ετών. Πάλι ευκαιρία είναι και αυτό. Άμα σου μεγαλώσει του χρόνου και γίνει 15 θα πληρώσει. Λοιπόν, παρόλα αυτά ο δήμαρχος μας λέει το εξής, ότι κάθε χρόνο χρειάζεται η Βενετία 100 εκατομμύρια για τη συντήρησή της. Οπότε από κάπου λέει, πρέπει, λέει, να τα βγάζουμε αυτά τα λεφτά. Να βοηθάει δηλαδή το έσοδο, έτσι ώστε όσοι έρχονται να τη βλέπουν συντηρημένη. Έχει και ένα δίκιο εδώ που τα λέμε.
1: Ναι, αυτό.
0: Θέλεις να έρθεις Βενετία να τη δεις καλά, πρέπει να πληρώσεις. 50 το άτομο, έτσι. Όχι 50 να μπεις. Δηλαδή αν είσαστε 3 άτομα είναι 150. Σαν μουσείο ρε παιδί μου ένα πράγμα. Έχεις δει πως γίνεται αυτό? Περίπου το πώς γίνεται ρε παιδί μου η χρέωση? Πας ένα QR code, πως λέγεται αυτό,
1: ναι.
0: Έτσι πληρώνεις. Εντάξει, και μετά υπάρχουν λεκτές που γυρίζουν. Πώς είναι στο λεωφορείο, μπορεί να σου κάτσει, μπορεί και να μην σου κάτσει. Αν σου κάτσει όμως, την έκατσες. Καταλαβες. Μπορεί να μην χτυπήσεις εισιτήριο στο λεωφορείο και να πας κανονικά στον προορισμό σου. Μπορεί όμως να σε πιάσουν κανονικότατο. Κάπως έτσι γίνεται ο έλεγχος και στη Βενετία.
1: Μα.

0: Κυρίες και κύριοι και αγαπητά μου παιδιά, πάμε σε διάλειμμα.
1: Αμέ.
0: Και επιστρέφουμε εδώ.
1: Γιατί κάνουμε και τέτοια.
0: Mm-hmm. Έχουμε περισσότερη μουσική και περισσότερα πράγματα που βρίσκουμε εδώ. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, να το θυμίσουμε, έχουμε Instagram, Facebook και TikTok. Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες. Στα κλειστά της προφίλ πλέον.
1: Κόσμος και τρομάδες. Τι να κάνω,
0: έτσι,
1: αφού...
0: Έτσι, σε λίγο θα βάζεις από τη Βενετία και εισιτήριο. Να, ένας τρόπος.
1: Φίλε, τι να κάνω, αφού πρέπει να βγουν φωτογραφίες και πράγματα.
0: Ναι, εκτός από αυτό πρέπει να βγουν και έξοδα. Έχουν αυξηθεί τα έξοδα τώρα, δεν γίνεται. Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές.

0: Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
1: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
0: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
1: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
0: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
1: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
0: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
1: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
0: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
2: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
3: Εντός. Στοιχείο. Λεωφόρος Ενώσεως 98. Δίπλα στο My Cafe. Σας περιμένουμε.
4: Ρε εσύ, πώς τα προλαβαίνεις όλα? Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
5: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
4: Ποια επιλογή?
5: Το σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
4: Δηλαδή?
5: Μαθήματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος.
4: Wow, και εγώ παλεύω μόνος μου στο σπίτι.
5: Μάθηση με σιγουριά, επιλογή με εμπιστοσύνη.
4: Στο σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή, φροντίζουμε κάθε μαθητής να έχει ό,τι χρειάζεται για να προοδεύει.
5: Προσφέρουμε ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα σε όλα τα βασικά και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
4: Καθημερινή μελέτη για δημοτικό και γυμνάσιο.
5: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά.
4: Πιστοποίηση υπολογιστών ECDL, αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ, για παιδιά από 10 ετών αλλά και για ενήλικες.
5: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες. Του αύριο.
4: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνες σπουδών, τη Βαρβάρα Πουλή και τη Βίκη Σιδεράκη, είμαστε η σίγουρη επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
5: Σας περιμένουμε σε δύο σημεία, Εγκρεμού 14 και Πυργή. Καλέστε μας στα 22710-83070 και 22710-72497.
4: Σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Γιατί η γνώση είναι επιλογή.
6: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
7: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
6: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα?
1: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
8: Και όλα αυτά με το καλύτερο After Sale Service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
1: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρι 11, τηλέφωνο 22710-24560.
8: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξ' το και θα δεις.
9: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή με 72 δόσεις.
10: Κάτσε ρε εσύ, μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
9: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
10: Λάμπρος Γεωργαλάς Speed Wheel.
9: Δίκη Κλασίμ, Daytona, QJ, Daytona Best Electric, Ζόντες.
10: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
9: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
10: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίο.
9: Λάμπρος Γεωργαλάς Speed Wheel. Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41-644 και 42528.
10: Λάμπρος Γεωργαλάς. Το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
11: Time out για Θράκων.
12: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
11: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
12: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
13: Splish, splash και θα τρελαθώ.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!

0: μέρα. Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
1: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.

0: Εδώ είμαστε τελευταία 20 λεπτά για σήμερα, Τρίτη. Καλώς ορίσατε.
1: Καλώς τους, καλώς τους.
0: Επιβάλλει, Κόσμος και Τραμάδος εδώ, όπως κάθε μέρα, από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί. Χαιρετισμούς στην Αυστραλία που μας ακούτε αυτή την ώρα.
1: Πολλά φιλιά στους φίλους μας εκεί.
0: Έχεις κάτι να πεις?
1: Αχ, πολλά.
0: Έχεις
1: έχω.
0: Κάτι να δηλώσεις?
1: Πολλά μου συμβαίνουν, Κόσμο.
0: Εσένα, ναι. Και εκεί έξω.
1: Καλά, και εκεί έξω. Έχω εδώ πέρα μια απίστευτη ιστορία που μας έρχεται από τα ΣΥΠΑΣ, έτσι να ξέρεις, όπου διανομέας της Amazon έβγαλε εκατομμύρια γράφοντας εργασίες και δίνοντας εξετάσεις ο ίδιος αντί για φοιτητές. Συγγνώμη, δεν ήταν στη ΣΥΠΑ, λάθος μου, στο Ηνωμένο Βασίλειο, μπερδεύτηκα. Ο Σαχίντ Αντνάν συνεργαζόταν με 124 φοιτητές από διάφορα πανεπιστήμια. Η παράνομη δραστηριότητά του αποκαλύφθηκε μετά από έρευνα που ξεκίνησε με την παράδοση USB που περιείχε εργασίες του. Ο Αντνάν παραδέχτηκε εντοχή για απάτη, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε συστήματα και νομιμοποίηση εσόδων και καταδικάστηκε σε φυλάκιση 3 ετών. Ακόμα ωστόσο δεν έχει ανακοινωθεί αν οι φοιτητές που χρησιμοποίησαν τις υπηρεσίες του έχουν βρεθεί και αυτοί κατηγορούμενοι, έτσι.
0: Ωραία.
1: Είδες όμως την πίσνα και αυτή.
0: Είδες.
1: Με εργασίες και με εξετάσεις.
0: Εγώ σου έχω κι άλλη πίσνα, περίμενε σε λίγο.
1: Τι?
0: Να εξοργιστείς.
1: Αλλά... Α, ωραία.
0: Εντάξει.
1: Ωραία, θα περάσουμε και τη... σήμερα.
0: Ωραία, γιατί όχι. Εγώ φταίω. Αφού συμβαίνουν αυτά πάνω εδώ στη γη, έτσι τα ωραία.

0: Λοιπόν, μπορείτε να συγκρατηθείτε τώρα. Όχι, που θα σας διαβάσω αυτό, αυτό που διάβασα και εγώ. Και λίγο, ας πούμε, ξέρεις, εντάξει, ο κόσμος μας είναι έτσι πλέον, αλλά λες ρε γαμώτο, δηλαδή τουλάχιστον κάποιες γωνιές σε αυτή τη γη ας είναι λίγο καθαρές. Έτσι, καλοί άνθρωποι εδώ, στο δημοσίευμα που διαβάζω, όπου ήταν μέλη των Γιατρών Χωρίς Σύνορα.
1: Ναι.
0: Έτσι, και έχουν πάει στο Τσάντ, γιατί χρειάζονται βοήθεια εκεί οι άνθρωποι, όπως καταλαβαίνεις. Τι ακριβώς κάνανε?
1: Τι κάνανε?
0: Τους πιάσανε για σεξουαλική κακοποίηση Σουδανών προσφύγων.
1: Μάλιστα.
0: Κορίτσια νεαρής ηλικίας.
1: Όσο πάει γίνεται και χειρότερο.
0: Όπου τις δίνανε τρόφιμα ή δουλειά έναντι σεξ. Εκεί στο Τσάντ. Από τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα. Ξαναλέω. Θα ήταν και γιατροί χωρίς, χωρίς, ξέρω και εγώ, ηθική. Γιατροί χωρίς τσίπα. Μπορείς να τους πεις όπως θέλεις. Αυτά διαβάζω εδώ σε δημοσίευμα και χαίρομαι ιδιαίτερα. Παλιότερα είχαμε διαβάσει για τη UNICEF. Έτσι, στα κεντρικά της, δηλαδή, ότι όχι της Ελλάδας, γενικά τα κεντρικά, έτσι, όπου μάζευε χρήματα και δεν πήγαιναν ποτέ στο στόχο τους, τα τρώγανε εκεί οι δικοί τους μέσα. Έτσι, γι' αυτό σας λέω μερικές φορές που θέλετε να βοηθήσετε, είναι καλύτερο να πηγαίνετε εσείς οι ίδιοι χέρι με χέρι με αυτόν που θέλετε να βοηθήσετε. Μην τα δίνετε σε τρίτους, δεν ξέρετε πού θα πάνε.

0: Τέλος για σήμερα, αυτό ήτανε. Τα μαζεύουμε και φεύγουμε.
1: Θα είμαστε όμως κοντά σας.
0: Αυτό οπωσδήποτε, αύριο.
1: Σε 22 ώρες από τώρα μετράει αντίστροφα ο χρόνος για να επιστρέψουμε.
0: Μετράει αντίστροφα ο χρόνος. Είναι σε ένα τραγούδι αυτό, δεν θυμάμαι σε ποιο. Λοιπόν, πολύ κλάμα και εκεί.
1: Α, μάλιστα.
0: Λοιπόν, αύριο Τετάρτη εδώ, 1η Ιουλίου πλέον. Λέμε Ιούλιο, φτάσαμε μέχρι εδώ. Αγαπητοί.
1: Πώς νιώθεις?
0: Καλοκαιρινός.
1: Έτσι.
0: Έτσι. Ξέρω, ψημένος λίγο, θα σου έλεγα. Έτσι και λίγο πιο έτοιμος για διακοπές, έτσι ψυχολογικά τουλάχιστον. Από χρήματα όχι ακόμα. Έτοιμος. Είμαι όμως ψυχολογικά. Μετράει γι' αυτό. Έτσι, γιατί όταν θες κάτι, το σύμπαν συνωμοτεί έτσι ώστε να το πετύχεις. Οπότε ψυχολογικά λες θέλω διακοπές, οπότε το σύμπαν συνωμοτεί και πας διακοπές. Καταλαβες, έτσι είναι.
1: Έτσι θέλω να...
0: Είναι μυστικό.
2: 989 Σφαίρα. Σφαίρα 989.
3: Αχ, φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
4: Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
5: Στοιχείο, κατάστημα Electronet Μιχαηλίδης στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710 44 222.
6: Η ώρα είναι πέντε.
7: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-0-24-030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
8: Ρε εσύ, πώς τα προλαβαίνεις όλα? Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
9: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
8: Ποια επιλογή?
9: Το σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
8: Δηλαδή?
9: Μαθήματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος.
8: Wow, και εγώ παλεύω μόνος μου στο σπίτι.
9: Μάθηση με σιγουριά, επιλογή με εμπιστοσύνη.
8: Στο σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή φροντίζουμε κάθε μαθητής να έχει ό,τι χρειάζεται για να προοδεύει.
9: Προσφέρουμε ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα σε όλα τα βασικά και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
8: Καθημερινή μελέτη για δημοτικό και γυμνάσιο.
9: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά.
8: Πιστοποίηση υπολογιστών ECDL αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ για παιδιά από 10 ετών αλλά και για ενήλικες.
9: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες. Του αύριο.
8: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνες σπουδών, τη Βαρβάρα Πουλή και τη Βίκη Σιδεράκη, είμαστε η σίγουρη επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
9: Σας περιμένουμε σε δύο σημεία, Εγκρεμού 14 και Πυργή. Καλέστε μας στα 22710-83070 και 22710-72497.
8: Σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Γιατί η γνώση είναι επιλογή.
10: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
11: Στο Casa di Bagno Showroom στοιχείο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
10: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
11: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
10: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-80-004.
11: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
12: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις, κλειδωθήκαμε απ' έξω.
13: Γι' αυτό, Σκας, ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
12: Ωχ, πάλι καλά, γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
13: Και αυτό κανονίζεται, θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
12: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
13: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά τακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντέτε. Στο πι και θύ.
14: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί.
15: Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή.
14: Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402. Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
16: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
17: Ακούω σφαίρα, σπλις πλάς και θα τρελαθώ.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
3: Έλα, μαμά.
4: Πού είσαι, αγόρι μου?
3: Στη φάμπρικα Βολισσός, δεν σου είπα.
4: Από χθες εκεί είσαι?
3: Ναι, βρε, μάνα. Έχει και δωμάτια. Έμεινα εδώ.
4: Μα καλά, τόσο ωραία είναι.
3: Να σου πω, άνετο δωμάτιο. Υπέροχο πρωινό, φανταστικό φαγητό, θεματική βραδιά χθες το βράδυ και θέα από τον μπαλκόνι που δεν χορταίνεται.
4: Δηλαδή, δεν λες να φύγεις.
3: Εδώ που τα λέμε, δύσκολα.
4: Ζακέτα είχες πάρει μαζί σου?
3: Στη φάμπρικα Βολισσός θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για μια ξεχωριστή απόδραση. Προσεγμένα δωμάτια. Ανανεωμένη εξωτερική χώρη με μοναδική θέα, πλούσιο πρωινό όλο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο και ξεχωριστές θεματικές βραδιές που κάνουν κάθε επίσκεψη μοναδική.
5: Φάμπρικα Βολισσός. Ο προορισμός που σε κάνει να θέλεις να μείνεις λίγο ακόμα. Στη Βολισσό. Από τις 24 Ιουνίου, ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας.
3: Τηλέφωνα επικοινωνίας 22740 22045 και 6949 258712.
5: Ακολουθήστε μας στα social media και ενημερωθείτε πρώτοι για τις επόμενες θεματικές μας βραδιές.
6: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
7: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
6: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
7: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
6: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
7: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη, στην Αγιά Φωτιά.
6: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστέρια.
7: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
8: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Αμέσως τώρα. Στοιχείο.

0: με καλέ, βάλε. Βάλε ένα ισόπεδη δίσκο να ξεκινήσει. Μπράβο ρε Στράτο, είναι καινούριος ο Στράτος. Γεια σας, καλώς ήρθατε. Απογευματινό σφαίρα 102,2. Θα είμαστε εδώ μέχρι τις 8. Χαμήλωσε λίγο, χαμήλωσε, μπράβο. Τώρα δυνάμωσε λίγο. Έτσι. Λοιπόν, θα είμαστε εδώ μέχρι και τις 8. Είναι απόγευμα 3ης 30 του Ιούνιου. Τελειώνει ο Ιούνιος, παιδιά. Φεύγει ο πρώτος μήνας του καλοκαιριού. Λοιπόν, στα πρώτα νέα της ημέρας έχουμε την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, που οι εικόνες είναι σοκαριστικές. Πώς πέφτουν, σαν να έχει πέσει ένα χαρτόκουτο. Έπεσε μπροστά στα μάτια μου, λέει εδώ, έρευνες για τυχόν εγκλωβισμένους. Τα πράγματα είναι εκεί πραγματικά δραματικά. 7 διαμερίσματα, έρευνες στα συντρίμια για τυχόν εγκλωβισμένους. Η κατάρρευση σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών στην διπλανή οικοδομή. 5 προσαγωγές ανάμεσα τους ιδιοκτήτες, ο εργολάβος και ο μηχανικός από τη διπλανή οικοδομή. Το επόμενο όμως θέμα, το οποίο έγινε πριν από λίγα λεπτά, στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης, μία σωρός εντοπίστηκε στο σημείο όπου καίει η μεγάλη φωτιά στο δερβένι του Δήμου Ρεοκάστρου Θεσσαλονίκης. Έχουμε ένα νεκρό από τη μεγάλη φωτιά. Δύσκολα τα πράγματα, πάρα πολύ δύσκολα. Λοιπόν, θα είμαστε εδώ μέχρι τις 8. 693-610-1022 στο Viber, 211-779-31 και www.sfera.gr στο διαδίκτυο μας βρίσκεται. Και βεβαίως μπορείτε να κατεβάσετε και το application του Σφαίρα από iOS και Android εντελώς δωρεάν. Συνεχίζουμε με Χρήστο Μενιδιάτη και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.
1: Απογευματινό Σφαίρα 102.2.

απογευματινό σφαίρα 102-2.

0: Είναι ο Νίνο και η Ζώζεφιν. Τι κάνει στον Σφαίρα 102.2. Χρόνια πολλά στον Αποστόλη και στην Αποστολία που γιορτάζουν σήμερα. Χρόνια πολλά στο δικό μου τον Αποστόλη, τον αδερφό μου το μεγάλο. Χρόνια πολλά, αγόρι μου, να σε χαιρόμαστε, να είσαι γερός, τυχερός. Είναι ο καλύτερος άνθρωπος του κόσμου όλου. Των Αγίων 12 Αποστόλων, λοιπόν, σήμερα μην ξεχάσετε να πείτε χρόνια πολλά σε αγαπημένους. Χρόνια πολλά και σε εσένα που είστε γενέθλιά σου. Χρόνια πολλά και σε εσένα που κάτι άλλο μπορεί να γιορτάσει σήμερα. Ο καιρός είναι πάρα πολύ καλός. Αύριο, Τετάρτη 1η του Ιούλη. Ο Ιούλιος, αύριο που έχουμε πρωτομηνιά, μπαίνει με 38 βαθμούς Κελσίου και ηλιοφάνεια, 3 αποφοράκια βοριάδες, άρα σχεδόν τίποτα. Αυτό τη Τετάρτη, την 5η 2 του μηνός, εξακολουθεί να είναι πάρα πολύ ζεστός ο καιρός, 36 με 38 με ηλιοφάνεια, και την 5η κιόλας έχει και νοτιάδες, ακόμη χειρότερο. Την Παρασκευή θα έχουμε λίγη βροχή, λέει, το απόγευμα, ασθενή βροχή, με 35 και 36 βαθμούς, και το Σάββατο 35. Την Κυριακή θα έχει πάρα πολύ αέρα, θα φτάσει μέχρι τα 7 μποφόρ βοριάς, ηλιοφάνεια μεν, με 33 βαθμούς. Από Δευτέρα όχι ο Θεός και η Παναγία, έτσι. Λοιπόν, στη Θεσσαλονίκη, αυτό είναι Αθήνα. Πάμε λίγο βόρεια να δούμε τι γίνεται με τον καιρό. Εκεί έχετε πάρα πολύ ζέστη και εσείς αύριο, με 36 βαθμούς Κελσίου υποδέχεστε τον Ιούλιο. Την 5η 34 έχετε ηλιοφάνεια. Βροχές πιο έντονες από ότι εμείς εδώ στα κεντρικά. Έχουν έντονη βροχή το απόγευμα της Παρασκευής. Με βροχές φούλ όμως. Τα έλεγε ο Μαρουσάκης. Τα λέγαμε χθες. Θυμάστε που διάβασε ένα άρθρο που έλεγε για τον κύριο Μαρουσάκη που είχε πει ότι θα είναι ο καιρός του τρελού. Το είχε πει έτσι ο άνθρωπος. Εγώ το λέω, αλλά είναι του τρελού, ρε παιδί μου. Ξανά βροχές στη Θεσσαλονίκη Σάββατο βράδυ. Οι οποίες βροχές δυναμώνουν με Κυριακή πρωί. Ο Χριστός και η Παναγία. Λοιπόν, 693-610-1022 στο Viber. Σας περιμένω. Φάρμασε παρέα μας εδώ. Τα Hygienic Sour Gel και Sour Cream είναι εδώ παρέα μας. Με το πατενταρισμένο σύστημα καθαρισμού και απόσμησης προσφέρουν αποτελεσματικό καθαρισμό και αίσθηση φρεσκάδας που διαρκεί όλο το 24ωρο σαν αφοράς αποσμητικό σε όλο σου το σώμα. Είναι δερματολογικά ελεγμένα όλα σε ευαίσθητες επιδερμίδες και έχουν και ρυθμίσεις στις συσκευασίες, μειώντας έτσι έως και 70% τη χρήση πλαστικού. Είναι η σειρά Hygienic από την Pharmacept καθημερινά μαζί μας.
1: Απογευματινό Σφαίρα 102.2.

0: είναι εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
2: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
1: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα.
2: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
1: Και όλα αυτά με το καλύτερο After Sales Service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
2: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρι 11, τηλέφωνο 22710-24560.
1: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξ' το και θα δεις.
3: Ρέση, πώς τα προλαβαίνεις όλα? Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
4: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
3: Ποια επιλογή?
4: Το σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
3: Δηλαδή?
4: Μαθήματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος.
3: Wow, και εγώ παλεύω μόνος μου στο σπίτι.
4: Μάθηση με σιγουριά, επιλογή με εμπιστοσύνη.
3: Στο σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή φροντίζουμε κάθε μαθητής να έχει ό,τι χρειάζεται για να προοδεύει.
4: Προσφέρουμε ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα σε όλα τα βασικά και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
3: Καθημερινή μελέτη για δημοτικό και γυμνάσιο.
4: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά.
3: Πιστοποίηση υπολογιστών ECDL αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ για παιδιά από 10 ετών αλλά και για ενήλικες.
4: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες. Του αύριο.
3: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνες σπουδών, τη Βαρβάρα Πουλή και τη Βίκη Σιδεράκη, είμαστε η σίγουρη επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
4: Σας περιμένουμε σε δύο σημεία, Εγκρεμού 14 και Πυργή. Καλέστε μας στα 22710-83070 και 22710-72497.
3: Σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Γιατί η γνώση είναι επιλογή.
5: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και την ασυναγώνιστη αισθητική της Piaggio. Ανακάλυψε τώρα τα σκούτερ 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης για να γνωρίσεις τα best sellers της Piaggio και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Χίου Καλαμπόκα 59, τηλέφωνο 22710-22212. Ελάτε να ανακαλύψετε όλη την γκάμα στα διήμερα Piaggio Open Doors. Βρείτε τις ημερομηνίες στα social.
6: Η ώρα είναι 5 και 30 λεπτά.
7: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
8: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνικα σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από

0: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
1: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
0: 50 χρόνια PS Stavrinoudis by Italiano. Χαράζει μόδα.
2: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας, με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
3: Splish splash και θα τρελαθώ.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: 10 χρόνια ήταν γκρι. Τα θέλω τώρα φυστική.
3: Στα πι και φι.
4: Γόβα μου κλειστή, ονειρεύομαι ανοιχτή.
3: Στα πι και φι.
2: Μητούλα μητερή, αχ να ήσουν στρογγυλή.
3: Στα πι και φι.
4: Την πότα πιο ψηλή, τη θέλω σαν τρελή.
3: Στα πι και φι.
2: Και στο κλειδί αντιγραφή.
3: Στα πι και φι.
2: Καταστήματα πι και φι. Λύση άμεση και οικονομική σε τακούνι και κλειδί.
5: Πι και φι. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402.
6: Κατάστημα πι και φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
7: Time out για Θράκων.
8: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
7: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
8: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
9: Σφαίρα 102,3. Ακούγεται δυνατά.
10: Δυνατά.
9: Στοιχείο.
11: Εμφάνιση. Κόσμημα.
12: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
13: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
14: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
15: Φουλ και λίγα λες.
14: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
15: Εγγύηση? Τι μου λες?
14: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
15: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
14: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
16: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
17: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
18: Μητέρα.
19: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι.

0: κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
1: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
0: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
1: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
0: Αισθάνεσαι σπίτι.
1: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
2: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
3: Coach.
2: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
3: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
2: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
4: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
5: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
2: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο! Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
6: Ανανέωση.
2: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου.
7: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
6: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
8: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
9: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
10: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της Seajets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
9: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
10: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
9: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
11: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
12: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
10: Φτάσαμε κιόλας.
9: Με Seajets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
11: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
13: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία ρήπανση καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφίδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
14: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.

Από τα καλύτερα κορίτσια, η Στέλλα Καλή, το υπέροχο αυτό κορίτσι, μας τραγουδάει «Υπεύθυνοι είμαστε» στον Σφαίρα 102.2. Γεια σας και πολλά φιλιά όπου και να βρίσκεστε. Πολλά φιλιά στην Ραφαέλα. Γεια σου Αναστάση. Τι λέει, το φάγαμε το καλοκαίρι. Πάει το καλοκαίρι τελείως, φάτε. Φάτε ελεύθερα. Το έλεγα στη μάνα μου το πρωί, λέω μαμά, πάει το καλοκαίρι, φάε. Λοιπόν, η Καλλιόπη, η Σοφία, η Ευανθία, το Μαράκι είναι όλοι εδώ. Η Κατερίνα, ο Γιάννης, 693-610-1022 στο Viber, σας περιμένω. 6 παραλίες ιδανικές για οικογένειες σε 6 διαχρονικούς προορισμούς. Διαβάζω στο άρθρο travel.gr. Μόλις μπήκα και λέει 6 υπέροχες παραλίες με καταγάλανα νερά, απέραντες αμμουδιές, ρηχή θάλασσα, ιδανικές για οικογένειες. Γιατί όταν πηγαίνεις με τα παιδιά, και ειδικά και μικρά, θέλεις ρηχές θάλασσες, έτσι. Ριχά νερά, μάλλον. Γιατί εντάξει, δεν ξέρεις. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή πάντως. Λοιπόν, είναι πάντα μία. Πώς ξεκινάει το άρθρο, ακούστε λίγο. Οι διακοπές με παιδιά είναι πάντα μία πρόκληση. Εγώ έχω πήρα μπρατσάκια, έχω τουβλάκια και έχω και ένα σωσίβιο. Λέω, τι θέλεις να πάρουμε σήμερα, τα τουβλάκια. Ωραία. Όταν φτάνουμε στην παραλία, πού είναι τα μπρατσάκια μου? Μα τα τουβλάκια μου, είπες. Την άλλη μέρα, λέω, θα πάρω τα τουβλάκια. Πού είναι τα μπρατσάκια μου? Οπότε τώρα τα κουβαλάω όλα. Όλα, άμα δείτε μια να κατεβαίνει και να κουβαλάει τα πάντα, εγώ θα είμαι αυτή. Λοιπόν, η παραλία Σίμω στην Ελαφώνησο, συμφωνώ απόλυτα, από τις πιο γνωστές παραλίες στην Ελλάδα και από τις πιο όμορφες θα συμπληρώσω εγώ. Πάρα πολύ ωραία παραλία, απέραντη παραλία, εξαιρετική παραλία για μωρά. Σκεφτείτε ότι εγώ τη μικρή μου την είχα πάει και όταν ήταν 2 ετών. Η Αγία Άννα στην Άξο, επίσης εξαιρετική. Πάρα πολύ ωραία η Αγία Άννα, ιδανική για κάθε ηλικία, έχει ένα υπέροχο ηλιοβασίλεμα εκεί, άλλο πράγμα. Μετά δίνει την παραλία Τσαμπίκα στη Ρόδο. Έχω πάρα πολλά χρόνια να πάω στη Ρόδο, λογικά θα έχω πάει, αλλά δεν τη θυμάμαι καθόλου. Πάρα πολύ ωραία, έχει και θαλάσσια σπόρτ, βλέπω εκεί. Παραλία Σαρακίνικο στην Πάργα, δεν έχω πάει ποτέ, αλλά μου έχουν πει τα πάντα. Μου έχουν πει ότι είναι τέλεια, υπέροχα, ανεπανάληπτα, συγκλονιστικά. Με πράσινο, που σας έχω πει πόσο πολύ μου αρέσει εμένα ο συνδυασμός θάλασσα και πράσινο. Παραλία Αλικές Δροσιά, βεβαίως, πάρα πολύ ωραία και εκεί να έρθετε. Είναι πολύ ωραία παραλία για παιδιά και έχει φουσκωτά μέσα στη θάλασσα. Και παραλία Στούπα στη Μεσσηνία. Αυτά δίνει το άρθρο. 693-610-1022 στο Viber. Είναι η Novibet εδώ παρέα μας βεβαίως. Με το auto cash out της Novibet ορίζεις εσύ το ποσό που θα πάρεις πίσω και δεν χρειάζεται να είσαι όλη την ώρα πάνω από το δελτίο σου. Και τώρα στο παγκόσμιο δεν υπάρχει κάτι καλύτερο για το παιχνίδι σου. Παίζεις εύκολα και ξεκούριστα. Γιατί? Γιατί παίζεις στην Novibet. Χωρίς σου είπε, αγάπη μου, χωρίς. www.novibet.gr. Από τα ωραιότερα, από τα πιο όμορφα τραγούδια, ένα τραγούδι που πραγματικά μπορείς να το πάρεις και να το στείλεις όπου αγαπάς, είτε είναι το αγόρι σου, το κορίτσι σου, ο φίλος σου, η φίλη σου, όποιος και να είναι η οικογένειά σου. Συγκινούν τα δοχεία στον Σφαίρα 102.2 από τον Διονύση Σχοινά.

0: Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Να στείλω μήνυμα στο φίλο μου τον Μπάμπη. Είναι συμμαθητής μου και τον είδα χθες στην Καρδίτσα και μας ακούει. Θυμάμαι μια ιστορία πολύ ωραία. Περπατούσαμε στο δρόμο. Έτσι όπως περπατούσαμε, ήταν μπροστά μας κάτι κορίτσια. Ναι. Μου λέει: Γρηγόρη, την ερωτεύτηκα. Τρελάθηκα. Μου λέει: Είμαι τρελά ερωτευμένος. Του λέω: Πώς ρε φίλε, αφού την είδες μόνο από πίσω. Μου λέει: Ήταν κεραυνοκόλλος έρωτας.
2: Κολοτερορίτσα.
3: Αυτό να πει για τρέιλερ.
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Σφαίρα Summer Party. Παρέα με τη Ράνια Κωστάκη. Ο Σφαίρα 102.2 σε προσκαλεί να ζήσεις την απόλυτη καλοκαιρινή μουσική εμπειρία δίπλα στη θάλασσα.
4: Εγώ θα πάρω καπετάνιο.
0: 5η 2 Ιουλίου από τις 9 το βράδυ στο Νάλου. Το πάρτι που ζητήσατε. DJ set Ράνια Κωστάκη και ένα special guest έκπληξη. Warm-up DJ Πέτρος Χαράς. Αποχαιρετάμε τη σεζόν παρέα με ένα ξέφρενο Σφαίρα Πάρτι. Άκου καθημερινά όλες τις εκπομπές του Σφαίρα 102.2 και κέρδισε δωρεάν ποτά για σένα και την παρέα σου.
5: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
6: Τι κοινό έχει το πιο κρίσιμο interview της ζωής σου με 30 λεπτά αερόβιας γυμναστικής? Ένα ριάκι υδρότα που κυλάει στην πλάτη. Το δέρμα μας έχει 5 εκατομμύρια πόρους έτοιμους να υδρώσουν κάθε στιγμή. Η Pharmacept δημιούργησε το αφρόλουτρο που νίκησε τον υδρότα. Hygienic από τη Pharmacept. Κλινικά αποδεδειγμένη αποσμητική δράση με πατέντα ευαισθητεχνίας. Pharmacept. Το δέρμα σου. Επιστήμη μας.
7: Σφαίρα 102.2.
0: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
8: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
9: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
10: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
11: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν.
12: 989.
13: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
14: Εντός. Στοιχείο. Λεωφόρος Ενώσεως 98. Δίπλα στο My Cafe. Σας περιμένουμε.
15: Η ώρα είναι 6.
16: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του, ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο γυμνάσιο Χίου. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα Τρίτης, Πέμπτης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 2271 0 24 030. Κοκκινάκης. σου πάει, όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
2: Αχ, φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο, να έχω τα πάντα ολόφρεσκα, να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες, παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
3: Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
7: Στοιχείο, κατάστημα Electronet Μιχαηλίδης στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710-44222.
12: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία? Τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
17: Νουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γίνης.
12: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
17: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες.
12: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
17: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
12: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710-78-832.
17: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
18: Ακούω σφαίρα!
19: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις, κλειδωθήκαμε απ' έξω.
20: Γι' αυτό, Σκάς, ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
19: Ωχ, πάλι καλά, γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
20: Και αυτό κανονίζεται, θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
19: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
20: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Κατακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πι και θύ.
21: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές.
22: Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί.
23: Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή.
22: Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6.
23: Τηλέφωνα 2271-043651 και 694-590-4402.
22: Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
24: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
25: Splish, splash, και θα τρελαθώ.

0: νωρίς και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
2: 50 χρόνια. PS Σταυρινούδης by Italiano.
3: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
2: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
3: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
3: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
4: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
5: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο την Τετάρτη 5 Αυγούστου στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
4: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
5: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
4: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
5: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη στην Αγιά Φωτιά.
4: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστέρια.
5: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας, Σφαίρα, 989.

0: Σφαίρα 102,2. Γιατί χείο συντονίσου. Σφαίρα 989.
1: 6 Πάπαλα, τέλος. Αύριο Πρωτομηνιά. Πέρασε το μισό του 2026. Για να σου το καταλάβετε. Δηλαδή, το μισό έτος που λίγο πριν από. Πολύ λίγο καιρό πριν είχαμε Χριστούγεννα και λέγαμε καλή χρονιά. Τέλος. Πάμε και το επόμενο εξάμηνο. 1η Ιουλίου λοιπόν αύριο και σήμερα είναι μια ιδιαίτερη μέρα αστρολογικά. Έχουμε πολλές όψεις μαζί, κάτι τέτοιο, δηλαδή κάτι που συμβαίνει σπάνια ή μπορεί να, μην έχει, να συμβεί και πάρα πολλά χρόνια και δεν ξέρω και εγώ τι. Καταρχάς έχουμε Πανσέλινο στον εγώ καιρό. Θέλει προσοχή και ψυχραιμία. Έχουμε Δία στο Λέοντα. Έχουμε Ανάδρομο Ερμή στον Καρκίνο. Έχουμε Άρη με Ουρανό που κάτι κάνουν. Και γενικά έχουμε να λέμε πράγματα και θάματα. Το θέμα είναι η Πανσέληνος. Είναι σήμερα το βράδυ, έχει γίνει. Λογικά το βράδυ, γιατί χθες το φεγγάρι δεν ήταν πολύ πολύ Πανσέληνος. Ήταν λίγο ένα τσικ πιο λίγο. Νομίζω ότι είναι το βράδυ. Πρέπει να προσέχετε όλοι, να προσέχουμε όλοι. Επηρεάζονται πάρα πολλά ζώδια. Περισσότερο οι κρυοί, οι καρκίνοι, οι ζυγοί και οι εγώκεροι του πρώτου δεκαημέρου και αρχές δεύτερου δεκαημέρου. Έτσι. Λοιπόν, αλλά όλοι μας πάνω κάτω στην Πανσέληνο, δεν λέμε καμιά φορά πω δεν είμαστε καλά, μου φεγγάρι έχει. Έτσι. Ο παππούς μου έλεγε όταν γεμίζει όταν το φεγγάρι είναι γεμάτο και μένεις έγκυος, τα παλιά χρόνια σας λέω τώρα για παλιά, πιάνεις κορίτσι. Και όταν το φεγγάρι είναι άδειο, πιάνεις αγόρι. Στα χωριά όμως αυτά, έτσι. Σας το είπα τώρα γιατί μου το θυμήθηκα. Λοιπόν, Φυσικό Αέριο, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, παρέα μας καθημερινά. Έχουμε την καμπάνια Το Τυχερό Αστέρι, το θυμόμαστε όλοι. Έτσι λοιπόν, αυτές τις μέρες αυτή η καμπάνια επιστρέφει για να μας θυμίσει την πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας, εκείνη της αγάπης και της στήριξης των ανθρώπων που βρίσκονται πάντα πίσω από τα φώτα. Η ιστορία ξεκινά ένα καλοκαιρινό βράδυ με έναν παππού και τη μικρή του εγγονή να κοιτούν τα αστέρια, θυμίζοντάς μας πως όπως οι δικοί μας άνθρωποι, έτσι και το Φυσικό Αέριο, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας βρίσκεται σταθερά δίπλα μας εδώ και 168 χρόνια. Δείτε λοιπόν την καμπάνια στα social media της εταιρείας Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Πάμε να ακούσουμε το γλυκό μεθύσι από Σταβέντο και Ευαγγελία αμέσως τώρα στον Σφαίρα 102,2.

0: Απογευματινό Σφαίρα 102.2, ένα τραγούδι που έχετε ακούσει αποκλειστικά σε πρώτη μετάδοση στον Σφαίρα 102.2 του Γιώργου Τσαλίκη και του Θέμη Αδαμαντίδη, 12 τσιγάρα βεβαίως. Είμαστε εδώ παρέα με τα Max Stores, γιατί δεν υπάρχει κανένας λόγος να σκάς και να μην γίνονται αυτά που έχεις στο μυαλό σου. Δεν έχεις κανένα λόγο, γιατί στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τις εξορμήσεις σου στην παραλία, από ομπρέλες, τέντες και ξαπλώστρες μέχρι ψυγεία, πετσέτες, μάσκες, βατραχοπέδιλα, σαπ και φουσκωτά. Έχουμε λοιπόν τα Max Stores, τα οποία όλα αυτά τα προϊόντα τα βρίσκεται και online στο maxstores.gr. Και τώρα έχουμε έναν super top καλοκαιρινό διαγωνισμό. Είτε είσαι λάτρης των καλοκαιρινών sports είτε όχι, σίγουρα θα ήθελες να αποκτήσεις μια
1: 989
2: Σφαίρα. Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή με 72 δόσεις.
3: Κάτσε ρε εσύ, μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
2: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
3: Λάπρος Γεωργαλάς Speed Wheel.
2: Δίκη Κλασίμ, Daytona, QJ, Daytona Best Electric, Zondes.
3: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
2: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
3: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίου.
2: Λάμπρος Γεωργαλάς Speed Wheel. Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41-644 και 42528.
3: Λάμπρος Γεωργαλάς. Το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
4: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις. Κλειδωθήκαμε απ' έξω.
5: Γι' αυτό σκάς. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
4: Ωχ, πάλι καλά. Γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
5: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
4: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
5: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά τακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πι και θύ.
6: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί.
7: Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή.
6: Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402. Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
8: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
9: Η ώρα είναι 6 και 30 λεπτά.
10: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
11: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
10: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
11: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
10: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
11: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνεται.
10: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
11: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-700 Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 69.

0: Καδιά χθες το βράδυ και θέα από τον μπαλκόνι που δεν χορταίνεται.
1: Δηλαδή δεν λες να φύγεις.
0: Εδώ που τα λέμε, δύσκολα.
1: Ζακέτα είχες πάρει μαζί σου?
0: Στη Φάμπρικα Βολισσός θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για μια ξεχωριστή απόδραση. Προσεγμένα δωμάτια, ανανεωμένη εξωτερική χώρη με μοναδική θέα, πλούσιο πρωινό όλο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο και ξεχωριστές θεματικές βραδιές που κάνουν κάθε επίσκεψη μοναδική.
2: Φάμπρικα Βολισσός. Ο προορισμός που σε κάνει να θέλεις να μείνεις λίγο ακόμα. Στη Βολισσό. Από τις 24 Ιουνίου, ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας.
0: Τηλέφωνα επικοινωνίας 22740 22045 και 6949 258712.
2: Ακολουθήστε μας στα social media και ενημερωθείτε πρώτοι για τις επόμενες θεματικές μας βραδιές.
3: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
4: Splish, splash και θα τρελαθώ.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
4: Ρέση, πώς τα προλαβαίνεις όλα? Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
5: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
4: Ποια επιλογή?
5: Το σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
4: Δηλαδή?
5: Μαθήματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος.
4: Wow, και εγώ παλεύω μόνος μου στο σπίτι.
5: Μάθηση με σιγουριά, επιλογή με εμπιστοσύνη.
4: Στο σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή φροντίζουμε κάθε μαθητής να έχει ό,τι χρειάζεται για να προοδεύει.
5: Προσφέρουμε ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα σε όλα τα βασικά και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
4: Καθημερινή μελέτη για δημοτικό και γυμνάσιο.
5: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά.
4: Πιστοποίηση υπολογιστών ECDL αναγνωρισμένη από το ASEP για παιδιά από 10 ετών αλλά και για ενήλικες.
5: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες του αύριο.
4: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνες σπουδών, τη Βαρβάρα Πουλή και τη Βίκη Σιδεράκη, είμαστε η σίγουρη επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
5: Σας περιμένουμε σε δύο σημεία, Εγκρεμού 14 και Πυργή. Καλέστε μας στα 22710-83070 και 22710-72497.
4: Σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Γιατί η γνώση είναι επιλογή.
6: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και την ασυναγώνιστη αισθητική της Piaggio. Ανακάλυψε τώρα τα σκούτερ 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Χίου Καλαμπόκα 59, τηλέφωνο 22710 22212. Ελάτε να ανακαλύψετε όλη την γκάμα στα διήμερα Piaggio Open Doors. Βρείτε τις ημερομηνίες στα social.

0: Καλησπέρα. 102,2. Αμέσως τώρα. Αμέσως τώρα. Στοιχείο.
1: Και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρη. Τα τεντόπανα κάλμπαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρη.
2: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
3: 15 χρόνια τώρα το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή. Και τώρα κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Μπες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000 ευρώ.
4: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1.000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν και Greco Strom. Wake up new.
5: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
6: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
7: Τέλειωσες το Λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
8: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
9: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.

Εν τω μεταξύ, μόλις τώρα μου βγήκε στο TikTok ένα βιντεάκι που είχε πάει ο Διονύσης Χινάς στον Γρηγόρη, στον Αρναούτογλου, και είπε για την γνωριμία του με την Κέτη Γαρπή, μιας και ακούσαμε το υποσυνείδητο, και είναι πάρα πολύ ωραία. Εγώ που τους έχω δει κανένα δύο φορές και τους έχω έτσι συναντήσει, είναι τόσο αγαπημένοι, τόσο ζηλευτό όλο αυτό που έχουν. Και έλεγε ο Διονύσης την ιστορία που τραγουδούσαν στο Ποσειδόνιο και πήγε και τη έκανε ένα δώρο. Εκείνη δεν τον έβλεπε καν, ήταν αόρατος, δεν περνούσε και δεν τον έβλεπε. Όπου της έκανε ένα δώρο και τον ρώτησε γιατί μου έκανες αυτό το δώρο, και της είπε ο Διονύσης, είμαι ερωτευμένος μαζί σου, να ζω στο τηλεφωνό μου. Και του λέει πόσο χρονών είσαι, και της λέει την ηλικία, και του λέει είσαι μικρός, και του λέει και δεν υπάρχει πρόβλημα. Και έτσι συναντήθηκαν, μάλλον τον πήρε τελικά τηλέφωνο η Κέτη, και από τότε είναι αχώριστη. Και είναι ένα ζευγάρι πραγματικά που τους βλέπεις και λες υπάρχει ελπίδα, υπάρχει η αληθινή αγάπη, η ανιδιοτελής αγάπη, η ειλικρίνεια και η ερωτική σχέση μπορεί να κρατήσει για πάντα. Αυτή την ελπίδα σου δίνουν αυτοί οι δύο άνθρωποι. Λοιπόν, απογευματινό σφαίρα 102.2, ξεκινά το καλοκαίρι σου με τα Δημητριάδης Action Stores με 45 χρόνια εμπειρίας. Είναι ο απόλυτος προορισμός για εξοπλισμό παραλίας και κάμπινγκ. Ανακάλυψε σκίαστρα, ομπρέλες, ψυγειοτσάντες, ψυγειοτσάντα πάντα. Εμείς δεν την αλλάζουμε με τίποτα. Σκηνές με ενισχυμένο σκελετό, δροσερά υφάσματα και άνετα έπιπλα κάμπινγκ από την Χούπα, ο κορυφαίο μπραντ παραλίας και κάμπινγκ, συμφωνώ απόλυτα, και για καρεκλάκια, πολύ ωραία η Χούπα, η εταιρεία αυτή. Δες τα από κοντά στα καταστήματα, σε Νέα Φιλαδέλφια, Αργυρούπολη και Άττικα City Link, ή μπορείς να τα παραγγείλεις στο δημητριάδης.gr. Και φέτος λοιπόν τα Δημητριάδης Action Store σου δίνουν την ευκαιρία να αποκτήσεις κορυφαίο εξοπλισμό παραλίας και κάμπινγκ. Πάρε μέρος στο διαγωνισμό και διεκδίκησε δωρεπιταγή αξίας 100 ευρώ για αγορές Χούπα. Όσοι χρησιμοποιείτε αυτή την εταιρεία, δεν την αλλάζετε. Εγώ δηλαδή, από όταν τα καρεκλάκια και όλος ο εξοπλισμός είναι εταιρείας Χούπα, πραγματικά αντέχουν στο χρόνο, τα βγάζουν τα λεφτά τους που λέμε, δεν υπάρχει κανένας λόγος να ψάξεις κάτι άλλο. Στέλνεις λοιπόν τώρα μηνύματα στο Viber του Σφαίρα 693-610-1022, γράψε τη λέξη Δημητριάδης και το όνομα τεπώνυμό σου και διεκδίκησε δωρεπιταγή αξίας 100 ευρώ. Δημητριάδης Action Stores. Για ξεκινά, Στράτο μου. Η Κατερίνα Λιόλιου μας θύμισε ένα τραγούδι που εμείς οι πιο παλιοί το είχαμε κάνει, δίναμε μεταδόσεις φουλ στα ραδιόφωνα από τον Θάνο Πετρέλη, το θυμίζεις κάτι από Ελλάδα, από την Κατερίνα Λιόλιου αυτή τη στιγμή στον Σφαίρα 102.2.

0: Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Παναγή, έλα, τι λέει μια πατάτα σε δύο πατάτες που ήταν μέσα στη θάλασσα?
2: Ψήθηκα.
1: Όχι.
2: Τι?
1: Πατάτε!
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
3: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
4: Σφαίρα 102.2.
5: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
6: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
7: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημιούπολη του Unique Athens, 21η οδός, αριθμός 17, στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unique και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
8: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
9: Με τους κολλητούς σου στις Κυκλάδες ή οικογενειακά στις Ποράδες, σε πεντάστερο στη Χερσόνησο ή σε κάμπινγκ στην Ελαφώνησο.
10: Όποιος και αν είναι ο προορισμός, οι διακοπές ξεκινούν στο Δημητριάδης Action Stores. Κορυφαίος εξοπλισμός για την παραλία, το κάμπινγκ και κάθε outdoor δραστηριότητα μόνο από τον ειδικό. Δημητριάδης Action Stores. Φιλαδέλφια, Αργυρούπολη, Άττικα City Link και στο Δημητριάδης.gr.
11: Οπα, τι κάνεις εκεί?
12: Κολλάω το ePass πίσω από τον καθρέφτη.
11: Ευκολία σου λέω. Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
12: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
13: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο now.gr.
14: 989 Σφαίρα.
15: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
16: Αχ, φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο, να έχω τα πάντα ολόφρεσκα, να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες, παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
17: Μην τσιμπιέσαι, στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
2: Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Στοιχείο, κατάστημα ηλεκτρονέτ Μιχαηλίδης στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710 44 222.
18: Η ώρα είναι 7.
19: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του. Ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο γυμνάσιο Χίου. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα 3ης, 5ης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 2271-0-24-030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
20: 10 χρόνια ήταν γκρι. Τα θέλω τώρα φυστική. Στα πει και φύ.
21: Γόβα μου κλειστή, ονειρεύομαι ανοιχτή.
20: Στα πει και φύ. Μητούλα μητερή, αχ να ήσουν στρογγυλή. Στα πει και φύ.
21: Την πότα πιο ψηλή, τη θέλω σαν τρελή.
20: Στα πει και φύ.
22: Και στο κλειδί αντιγραφή.
20: Στα πει και φύ.
22: Καταστήματα πει και φύ. Λύση άμεση και οικονομική σε τακούνι και κλειδί.
23: Πει και φύ. Αργέντη 4 και 6.
24: Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402.
25: Κατάστημα πει και φύ. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
26: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
27: Ακούω σφαίρα.
28: Η πόλη δεν σε σταματά. Τη διασχίζεις. Το νέο Aprilia SR GT400 είναι εδώ. Sport DNA Aprilia. Κορυφαία σταθερότητα και δύναμη που νιώθεις σε κάθε διαδρομή. Με Full LED φώτα για απόλυτη ορατότητα, keyless σύστημα και έγχρωμη οθόνη TFT 5 inch on. Ενεργή θέση οδήγησης, έλεγχο σε κάθε δρόμο και άνεση που σε πάει πιο μακριά κάθε μέρα. Aprilia SR GT400 δεν είναι απλός σκούτερ, είναι ο πιο γρήγορος τρόπος να ζεις την πόλη. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης, Καλαμπόκα 59, για όλες τις πληροφορίες και για να ζήσεις την εμπειρία με ένα test drive. Aprilia SR GT400, έτοιμο για όλα.
29: Ρέση, πώς τα προλαβαίνεις όλα? Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
30: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
29: Ποια επιλογή?
30: Το σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
29: Δηλαδή?
30: Μαθήματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος.
29: Wow, και εγώ παλεύω μόνος μου στο σπίτι.
30: Μάθηση με σιγουριά, επιλογή με εμπιστοσύνη.
29: Στο σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή φροντίζουμε κάθε μαθητής να έχει ό,τι χρειάζεται για να προοδεύει.
30: Προσφέρουμε ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα σε όλα τα βασικά και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
29: Καθημερινή μελέτη για δημοτικό και γυμνάσιο.
30: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά.
29: Πιστοποίηση υπολογιστών ECDL αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ για παιδιά από 10 ετών αλλά και για ενήλικες.
30: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες του αύριο.
29: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνες σπουδών, τη Βαρβάρα Πουλή και τη Βίκη Σιδεράκη, είμαστε η σίγουρη επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
30: Σας περιμένουμε σε δύο σημεία, Εγκρεμού 14 και Πυργή. Καλέστε μας στα 22710-83070 και 22710-72497.
29: Σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Γιατί η γνώση είναι επιλογή.
31: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
32: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
31: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα?
32: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
31: Και όλα αυτά με το καλύτερο after sale service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
32: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρη 11. 10. Τηλέφωνο 22710-24560.
31: Οπτικά Μιλωναδάκης. Ψάξτο και θα δεις.
0: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
1: Στο Casa di Bagno Showroom στοιχείο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
0: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
1: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση, μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
0: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-80-004.
1: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
2: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
3: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
2: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
3: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
2: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
3: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη, στην Αγιά Φωτιά.
2: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστέρια.
3: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
31: Σφαίρα 102,2. Ακούγεται δυνατά.
5: Δυνατά.
31: Στοιχείο.
6: Μια εταιρεία εξαιρετική που την προτιμώ πάρα πολλά χρόνια. Μια εταιρεία που καλύπτει από 0 μέχρι ενήλικο. Τώρα θα σας μιλήσω για το τζέλ ή την κρέμα. Τώρα δεν ξέρω ποια είναι η καθημερινή σας ανάγκη στο ντουζ. Η σειρά Hygienic όμως της Pharmacept έχει τη σωστή επιλογή για εσάς. Το Hygienic Shower Gel προσφέρει ανάλευρη αίσθηση καθαριότητας και φρεσκάδας. Είναι η νούμερο 1 επιλογή των καταναλωτών εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Για πλούσια αίσθηση ενυδάτωσης και θρέψης, το Hygienic Shower Cream προσφέρει απαλό καθαρισμό και καθημερινή φροντίδα. Και τα δύο αφρόλουτρα διαθέτουν refill συσκευασίες, μειώντας έτσι έως και 70% την χρήση πλαστικού. Είναι η σειρά Hygienic, είναι από την Pharmacept, καθημερινή φροντίδα με φρεσκάδα, σεβασμό στην επιδερμίδα και στο περιβάλλον. Πολλά φιλιά σε όλους εσάς που μας ακούτε και είστε μακριά από εμάς. Η Εύη μου στέλνει μήνυμα. Μισό λεπτάκι. Σου έχει έρθει μήνυμα για τον Ακύλα. Μπράβο σου. Έχεις κερδίσει. Ο Ακύλας σήμερα το βράδυ, έτσι. Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, 30 του μηνός. Την περιμέναμε τη μέρα αυτή. Ο Ακύλας έχει κάνει και τα story του. Περιμένει να γνωρίσει και τους ανθρώπους που έχουν κερδίσει και τις προσκλήσεις για το Μήτα Ακύλας από κοντά. Ναι, αγάπη μου, θα δώσεις αυτό, φαντάζομαι. Αυτό, ναι. Θέλω να σας πω ότι έχουμε και έναν πολύ ωραίο διαγωνισμό για τη Γαλλική Ριβιέρα. Έχετε δηλαδή υπόψη σας τι σημαίνει αυτό? Είναι 7 ημέρες. Είναι 25 Ιουλίου η αναχώρηση και για 7 ημέρες θα κάνεις βόλτα σε πάρα πολλά μέρη. Θα κάνεις ένα ονειρικό ταξίδι με το Manesis Travel, το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό της Ελλάδος και τον Σφαίρα 102.2. Θα πας στα γραφικά χωριά της Προβυγγίας, θα πας στην Νίκαια, στις Κάνες, στο Μουσείο Ρωμάτων Φραγκονάρ, θα πας στο Μονακό, στο Σαντροπέ, στη Μασσαλία και πού δεν θα πας. 7 ημέρες για να πας στη Γαλλική Ριβιέρα, σε όλη έτσι την μεσογειακή ακτογραμμή της Γαλλίας, για να κερδίσεις αυτό το ταξίδι, το οποίο δεν έχεις και πάρα πολύ χρόνο, θα πρέπει να στείλεις πάρα πολλά SMS. Να σου πω ότι η κλήρωση θα γίνει την Τετάρτη, αύριο δηλαδή, στον πρωινό του Σφαίρα. Αύριο το πρωί θα βγει ο νικητής ή νικήτρια για το υπέροχο ταξίδι στη Γαλλική Ριβιέρα. Στέλνεις SMS 1969, εκεί το στέλνεις. Γράφεις πάντα Σφαίρα μπροστά, αφήνεις ένα κενό ονοματεπώνυμο ηλικία και απαντάς την ερώτηση πού σε ταξιδεύει ο Σφαίρα. Το έχω πει 50.000 φορές. Λοιπόν, στείλε πάρα πολλά μηνύματα γιατί αύριο κληρώνει. Να σας πω επίσης ότι το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είναι εδώ καθημερινά και έχει και πολύ ωραίες δράσεις. Έχει το Parkview Cinema Kids, το οποίο μας περιμένει κάθε Σάββατο. Αυτό το Σάββατο, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, έχει την προβολή της ταινίας Ψάχοντας τον Νέμο. Μια ταινία που δεν βαριέσαι ποτέ. Και αν την έχεις δει 1000 φορές, θέλεις 1000 μία. Και αν την έχεις δει χθες, θες να την ξαναδεί σήμερα. Μία ώρα πριν την ταινία, τα παιδιά συμμετέχουν στα workshops Ιστορίες του Βυθού, γεμάτα χρώμα, παιχνίδι και φαντασία, δημιουργούν τους δικούς τους καλοκαιρινούς κόσμους εμπνευσμένους από τη θάλασσα. Αν πας και από νωρίς, θα απολαύσεις και popcorn και θα βγάλεις και αναμνηστικές φωτογραφίες στο photo booth. Για δεύτερη χρονιά, το φυσικό αέριο χαρίζει μοναδικές καλοκαιρινές εμπειρίες για όλη την οικογένεια. Τα παιδιά ξετρελαίνονται. Για να δεις το πρόγραμμα, μπες στα social και στο site του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, αλλά και στο cinemanights.fysicoaerioevents.gr. Τι να ακούσουμε, να ακούσουμε Γρανίτα Πολεμόνη της Μαρσό, το οποίο είναι και καλοκαιρινό και πάρα πολύ ωραίο και μου αρέσει και πάρα πολύ αυτό το κορίτσι. Αμέσως τώρα στον Σφαίρα 102.2.

Ανάμεσα καλά το τραγούδι. Είναι η Κατερίνα Λιόγιο και ο λογαριασμός των Σφαίρα 102.2. Η Κιάρα Φεράνη ήρθε στη χώρα μας και την αποθεώνει, να ξέρετε. Ανέβασε post με τη Μήλο, ανέβασε post με την Κίμολο, ανέβασε post από τη... Τώρα γράφει Ελλάδα σ' αγαπώ, ανυπομονώ να γυρίσω κοντά σου. Έχει τρελαθεί. Λίγα 24 ώρα πέρασε μόνο η Κιάρα Φεράνη και η χώρα μας έχει κερδίσει την καρδιά της Ιταλίδας influencer. Λοιπόν, πήγε Μήλο, Κίμολο. Εντάξει, έχει μείνει στα καλύτερα, βέβαια. Μα δείτε φωτογραφίες. Έχει μείνει στα καλύτερα. Λοιπόν, πάμε να δώσουμε, και μιας και λέμε για Μήλο, Κίμολο και διακοπές, πάμε να δώσουμε μια πολύ ωραία σαν προς σανίδα από τα Mac Store. Στέλνετε πάρα πολλά μηνύματα στο Viber του Σφαίρα 693-610-1022. Γράφετε Mac Store κενό και ονοματεπώνυμο για να διεκδικήσετε μια πολύ ωραία σανίδα SAP Sun Pro αξίας 249 ευρώ και 99 λεπτών. Από τα Mac Store, όπου εκεί θα βρείτε τα πάντα. Έχει βατραχοπέδιλα, μάσκες, πετσέτες, ξαπλώστες, καρέκλες. Δηλαδή μπορείς να φύγεις από το σπίτι σου χωρίς να πάρεις τίποτα παρά μόνο να φοράς το μαγιό σου. Και ό,τι χρειάζεται θα τα βρεις στο Mac Store. Και βεβαίως online macstores.gr. Λοιπόν, θέλω να σας πω για το Σφαίρα Summer Party, το οποίο είναι την Πέμπτη, μεθαύριο δηλαδή, το βράδυ στον Άλλου, με τη Ράνια Κωστάκη και ένα special guest έκπληξη με warm-up DJ από τον Πέτρο Καρά. Είναι το απόλυτο beachside Σφαίρα Summer Party και εσύ διεκδικείς διπλή πρόσκληση με ποτό. Αν θέλεις λοιπόν να έρθεις στο πάρτι μας και να περάσεις πάρα πολύ ωραία, που είναι δεδομένο θα περάσεις πάρα πολύ ωραία, στέλνεις μηνύματα στο Viber του Σφαίρα 693-610-1022, γράφεις Σφαίρα Party και το ονοματεπώνυμό σου πάρα πολλές φορές για να έχεις πολλές πιθανότητες να έρθεις στην παρέα μας. Και βεβαίως Novibet, γιατί η Novibet έφερε το Novi Social, το απόλυτο στέκι για όλους τους παίκτες της. Εδώ ανεβάζεις τα παρολί σου, τα massive win σου και κάθε σου στοιχηματική έμπνευση και τις μοιράζεσαι με τους followers σου. Το παγκόσμιο παίζει λοιπόν στη Novibet και εσύ θα μπεις στο Novi Social για να πάρεις παραπάνω πληροφορίες από αυτό. Novibet.gr κάθετος στοίχημα. Πάμε κατευθείαν στο τραγούδι. Πάμε, ξεκίνα το. Από τα ωραιότερα, από τα πιο καλοκαιρινά, από τα πιο διαχρονικά, δυτικές συνοικίες.

0: 89.
1: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις, κλειδωθήκαμε απ' έξω.
2: Γι' αυτό, Σκάς, ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
1: Ωχ, πάλι καλά, γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
2: Και αυτό κανονίζεται, θα στο φτιάξουν στο πίκεθι.
1: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
2: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά τακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πίκεθι!
3: Στο πίκεθι πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές.
2: Πίκεθι! Τακούνι και κλειδί.
3: Πίκεθι! Βελόνα και κλωστή.
2: Πίκεθι! Αργέντη 4 και 6.
3: Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402.
2: Πίκεθι! Γρήγορα, εύκολα και απλά.
4: Κατάστημα Πίκεφι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
5: Time out για Θράκων.
6: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
5: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
6: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
7: Η ώρα είναι 7 και 30 λεπτά.
5: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
7: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
5: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
7: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
5: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
7: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
5: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
7: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
5: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
7: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
8: Ρέση, πώς τα προλαβαίνεις όλα? Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
1: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
8: Ποια επιλογή?
1: Το σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
8: Δηλαδή?
1: Μαθήματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος. Τα πάντα.
8: Δηλαδή?
1: Μαθήματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική,

0: ανάγκες.
1: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες του αύριο.
0: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνες σπουδών, τη Βαρβάρα Πουλή και τη Βίκη Σιδεράκη, είμαστε η σίγουρη επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
1: Σας περιμένουμε σε δύο σημεία, Εγκρεμού 14 και Πυργή. Καλέστε μας στα 22710-83070 και 22710-72497.
0: Σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο επιλογή. Γιατί η γνώση είναι επιλογή. Splash και θα τρελαθώ.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
3: Εντός. Στοιχείο. Λεωφόρος Ενώσεως 98. Δίπλα στο My Cafe. Σας περιμένουμε.
4: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία, τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
5: Νουτρογραμμή, ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, πλακάκια και είδη γενής.
4: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
5: Πλακάκια δαπέδου και τείχου, νεροχύτες, μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
4: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
5: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
4: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710-78-832.
5: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
6: Σφαίρα 102,2. Για τη Χίο συντονίσου. Σφαίρα 989.
7: Go, go, go, go, go, go, go, go, go!
8: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
9: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3:10 το μεσημέρι.
10: Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%.
9: Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
11: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ και είπες θα το πάρω. Και μαζί πήρες και δύο πεπόνια, πολλά λαχανικά και τα κεράσια φυσικά. Έφτασες σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες πού θα τα βάλω όλα αυτά.
12: Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Ψυγειοκαταψύκτη Πίτσος. Με πραγματικά μεγάλη χωρητικότητα και ειδικά συρτάρια για φρεσκάδα που διαρκεί. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος.
13: Κατεβαίνει στη μεγάλη περιοχή. Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ. Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά.

0: κάνει τη σέντρα.
1: Διψάς για μπάλα με ένα συνένα.
2: Δίψα για δίψα για δίψα για δίψα για.
1: Και στα μεγάλα μάτς, δίκος κόλλα με ένα συνένα δώρο. Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα Vicos Cola σε κουτί αλουμινίου τετράδα.
3: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
4: 4-day clearance από τα εντός. Μόνο για 4 μέρες, τελευταία κομμάτια και απίστευτες ευκαιρίες. Προλαβέ τα. Στρώματα Σέρτα και Royal Crown, κρεβάτια, καναπέδες, τραπεζαρίες, χαλιά βιοκαρπέτ, διακόσμηση και πολλά ακόμα. Από 1η έως 4 Ιουλίου, όλα σε τιμές μπαζάρ. Προβελεγγύου 6, Νέο Ηράκλειο. Περισσότερα στο 4dayclearance.gr. Μόνο για 4 μέρες. Μην το χάσεις.
5: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
6: Σφαίρα Viber 6936 10122.

0: Είναι ο Νίκος Απέργης και το Γλέντι στον Σφαίρα 102.2. Ένα τραγούδι που το ακούσαμε από τον Νίκο Απέργη στο παρέα στον Σφαίρα, στο επεισόδιο με τη Ράνια Κωστάκη. Μπείτε στο Σφαίρα, στο YouTube, στο λογαριασμό Σφαίρα Radio 102.2 και δείτε όλα τα παρέα στον Σφαίρα. Είναι πάρα πολύ ωραία. Ό,τι έχει όρεξη να ακούσει. Θέλει Ρέμο, θέλει Απέργη, θέλει Αναστασιάδη, θέλει Φέρι, Κιάμο, ό,τι θε μπορεί να βρει στο παρέα στον Σφαίρα και πάρα πολλού άλλου βέβαια, έτσι. Λοιπόν, απογευματινό Σφαίρα 102.2 με τη Pharmacept, η οποία Pharmacept έχει και το Hygienic Ultra Hydra Lotion, την Hygienic Ultra Hydra Lotion, όπου προσφέρεται την κοινή υδάτωση, ενίσχυση του δερματικού φραγμού, με κλινικά αποδεδειγμένη αύξηση ενυδάτωση κατά 75% σε μισή ώρα. Μέσα σε 30 λεπτά έχει αύξηση ενυδάτωση κατά 75%. Με dry touch υφή που απορροφάται άμεσα, χωρίς να αφήνει ίχνη λιπαρότητας, δερματολογικά ελεγμένη σε ευαίσθητες επιδερμίδες, είναι η Hygienic Ultra Hydra Lotion από την Pharmacept. Λοιπόν, πριν σας αφήσω, να σας υπενθυμίσω ότι εδώ έχουμε και το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, το οποίο μοιράστηκε πρόσφατα και την ιστορία του. Από τα πρώτα φώτα της χώρας το 1857 μέχρι σήμερα, συνεχίζει να εξελίσσεται ως ένας ολοκληρωμένος πάροχος ρεύματος και φυσικού αερίου βεβαίως. Ανακάλυψε την πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας στα social media της εταιρείας. Είναι 3η 30 του μηνός, τέλος του μήνα, αύριο πρωτομηνιά στις 5 το απόγευμα. Το απογευματινό Σφαίρα 102.2 θα είναι εδώ. Να περάσετε ωραία. Καλό υπόλοιπο Τρίτης. Φιλιά πολλά, να προσέχετε.
1: Απογευματινό Σφαίρα 102.2.
2: Παρέα στον Σφαίρα με τον Πέτρο Ιακωβίδη.

0: Πρωινό Σφαίρα. Moments. Πρωινό Σφαίρα.
1: Δεν έχω τα προβλήματα που εγώ τώρα έβαλα.
2: Τι προβλήματα έχεις?
1: Πρέπει να βάλω ένα 2 κιλά.
2: Πού ρε Γρηγόρη?
1: Ξέρω ότι με παχαίνει, φίλε.
2: Τι σε παχαίνει?
1: Τα κεράσια. Έφαγα κεράσια.
2: Τα κεράσια.
1: Ναι, κεράσια. Το τρίμερο έφαγα κεράσια.
2: Πού τα βρήκες τα κεράσια?
1: Σε τούρτες πάνω είχε.
3: Έτσι εξηγείται.
0: 6 με 7, 8, 9, 10. 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Είναι λίγο πριν τις 8 στον Σφαίρα 102.2.
4: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
5: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
6: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές, όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
5: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Σφαίρα 102.2.
8: Τι κι αν δεν είσαι σε νησί να κάνεις πλάτσα πλούτσα, μπορείς να κάνεις διακόπες στη θεία σου στη Λούτσα. Μην πλύνεις τα μπαλκόνια, μην πήξεις τη δουλειά, φτιάξε ένα φραπέ κι άραξε χαλαρά.
9: Ας πιούμε σε αυτό.
10: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Nescafé, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
11: Φραπέ, χαλαρά.
12: Εσύ. Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
13: Για πάντα.
12: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
14: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
12: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
14: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβάτ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
15: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι. Το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
16: Handmade by Nancy 22. Χειροποίητες δημιουργίες για μικρούς και μεγάλους φίλους. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο Facebook Handmade by Nancy 22. Για τις δικές σας παραγγελίες καλέστε τώρα στο 697-6841-177.
17: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
18: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special.
19: Μαστροτάκι, έμπαινε.
17: Ανανέωση.
19: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου.
20: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψτα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
17: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
19: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
21: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
22: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
3: Η ζωή στους εξωτερικούς χώρους αξίζει το δικό της προορισμό. Casa di Pazzi, στη Λεωφόρο Κηφισίας 190, στην Κηφισιά, ένας νέος χώρος αφιερωμένος αποκλειστικά στο outdoor living. Η κορυφαία ιταλική οίκη Outdoor Design. Ιδέες, έμπνευση και ολοκληρωμένες προτάσεις για τον εξωτερικό χώρο σας. Casa di Pazzi Outdoor Living, Λεωφόρος Κηφισίας 190, Κηφισιά. Casa di Pazzi.
7: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
9: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
11: Ιδέα.
13: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
23: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
13: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
23: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
13: Αισθάνεσαι σπίτι.
23: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
24: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω. Τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου, έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης, συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
25: Καλώς μου ήρθατε, καλώς σας βρήκα. Σφαίρα 102,2. Παρεούλα σήμερα, Τρίτη 30 Ιουνίου, τελευταία μέρα. Τελευταία μέρα του πρώτου μήνα του καλοκαιριού. Ένα καλοκαίρι που εγώ πραγματικά δεν το έχω. Πώς να το πω τώρα, δεν το έχω αισθανθεί ακόμη έτσι όπως μπορεί κάποιοι άλλοι. Ξέρεις ποιοι είναι οι πιο τυχεροί στην περίπτωση αυτή? Οι τουρίστες μας. Τους βλέπεις ότι είναι σε μούντι διακοπών και εγώ προσωπικά τους χαίρομαι. Δεν θα σου πω τους ζηλεύω. Ναι, υπάρχει ένα κομμάτι μου που ζηλεύει πάρα πολύ τον κόσμο που κάνει γενικότερα διακοπές. Αλλά αυτό είναι τώρα μια άλλη υπόθεση και ένα θέμα που πρέπει εγώ να τακτοποιήσω. Με μένα δεν μου φταίει κανένας. Όταν βάζεις τόσα πολλά πάνω από το κεφάλι σου, όταν έχεις τόσα πολλά καρπούζια κάτω από τη μασχάλη, αντί να τα αφήσεις να πάρεις ένα μαχαίρι, να κόψεις το καρπούζι, να φας μια φέτα να την ευχαριστηθείς. Είδα μια πολύ ωραία συνταγή. Με μια πολύ ωραία καλοκαιρινή, για μια πολύ ωραία καλοκαιρινή σαλάτα με καρπούζι, που εννοείται ότι απαραίτητο συστατικό πέρα από το καρπούζι είναι και η φέτα. Να σου πω κάτι, καρπούζι και φέτα μόνο να βάλεις, μια χαρά είσαι. Αλλά αν ψάξετε έτσι λίγο και στο ίντερνετ και σας αρέσουν αυτές οι γεύσεις που είναι λίγο έτσι πιο ιδιαίτερες, θα βρείτε συνδυασμούς καταπληκτικούς. Δεν το συζητάω. Τώρα βέβαια είναι και η εποχή με τα κεράσια που πρόσφατα βρέθηκα στα Καλάβρητα και έφυγα από τα Καλάβρητα με περίπου 8 κιλά κεράσια. Πετροκέρασα, τα άλλα τα πιο μαύρα, τα άλλα τα πιο λευκόσαρκα. Έχω τεράστια δυναμία. Άσε που κάποια ήταν ακόμη πάνω στα δέντρα και αυτό το θέαμα της κερασιάς μέσα σε όλο αυτό το πράσινο τοπίο που ακόμη δεν έχουν ξεραθεί τα πράγματα, είναι καταπληκτικό. Καλή απόλευση, καλή διασκέδαση. Τρελαίνομαι παιδιά με τα χρώματα, τρελαίνομαι με τα φρούτα, με τις γεύσεις, με όλα αυτά που φτιάχνουν έτσι το μέσα μου την ώρα που το απολαμβάνω. Τρελαίνομαι και με τη Lavienne Rose, η οποία αγαπάει και εκείνη πάρα πολύ τη φύση και σε συνδυασμό με την επιστήμη κάνει θαύματα στα προϊόντα της. Εκεί όπου η μαγεία της φύσης συναντά την ψυχολογία της ύλης και η Lavienne Rose είναι στη διάθεσή σας για να επιλέξετε τα προϊόντα που σας ταιριάζουν και να είστε κουκλάκια ζωγραφιστά. Καπετάνιε, εσύ μόνο αντιλιακό να φοράς, τίποτα άλλο δεν χρειάζεσαι.

0: Βρε, θα τη βρούμε τη χαρά. Άμα θέλουμε, όλα τα μπορούμε. Το θέμα είναι να μην γκρινιάζουμε, να μην μας πιάνει απελπισία. Έχουμε και έναν ανάδρομο Ερμή. Άσε με τώρα. Έχουμε και μια Παντζέλινο σήμερα, τελευταία μέρα του Ιούνιου. Του Ιουνίου. Εντάξει. Αλλά όλα καλά θα πάνε. Θέλω να μην κάνετε βιαστικές κινήσεις, μην πείτε πράγματα τα οποία θα τα μετανιώσετε. Εντάξει, θα υπάρξει εκνευρισμός γενικότερα και καθυστερήσεις, έτσι, δεν θα μπορούμε να συνεννοηθούμε όπως πρέπει. Βλέπεις ότι δεν τραβάει, δεν τζουλάει. Πήγαινε στην άκρη ή φύγε από εκεί. Πες κάτι άλλο. Τις αλήθειες, μην τις πεις τώρα, ενώ αυτές, γιατί συνήθως οι αλήθειες, ξέρεις, είναι σκληρές, πονάνε και πληγώνουν και δεν είναι κάποιοι, βασικά δεν είναι όλοι οι άνθρωποι για να τα ακούνε όλα. Οπότε να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί, να βουτάμε τη γλώσσα μας λίγο περισσότερο στο μυαλό αυτές τις μέρες, γιατί κινδυνεύουν πράγματα. Να μου πεις τώρα από την άλλη, και τι θα κάνω ρε σειρά, για να καταπιεστώ? Όχι, να μην καταπιεστείς. Πες ό,τι θες, κάνω ό,τι θες. Μην δίνεις σημασία, σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Σαν να μην υπάρχει καμία ανάδρομη πορεία.
1: 989
2: Σφαίρα. Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας, με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710 40 474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
3: Η ώρα είναι 8.
4: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large, είναι 9 extra large. Κοκκινάκης, στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, τηλέφωνο 22710 24030. Κοκκινάκης, σου πάει, όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
5: Έλα, μαμά.
6: Πού είσαι, αγόρι μου?
5: Στη φάμπρικα Βολισσός, δεν σου είπα?
6: Από χθες εκεί είσαι?
5: Ναι, βρε, μάνα. Έχει και δωμάτια. Έμεινα εδώ.
6: Μα καλά, τόσο ωραία είναι.
5: Να σου πω, άνετο δωμάτιο. Υπέροχο πρωινό, φανταστικό φαγητό, θεματική βραδιά χθες το βράδυ και θέα από τον μπαλκόνι που δεν χορταίνεται.
6: Δηλαδή, δεν λες να φύγεις?
5: Εδώ που τα λέμε, δύσκολα.
6: Ζακέτα είχες πάρει μαζί σου?
5: Στη φάμπρικα Βολισσός θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για μια ξεχωριστή απόδραση. Προσεγμένα δωμάτια. Ανανεωμένη εξωτερική χώρη με μοναδική θέα, πλούσιο πρωινό όλο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο και ξεχωριστές θεματικές βραδιές που κάνουν κάθε επίσκεψη μοναδική.
6: Φάμπρικα Βολισσός. Ο προορισμός που σε κάνει να θέλεις να μείνεις λίγο ακόμα. Στη Βολισσό. Από τις 24 Ιουνίου, ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας.
5: Τηλέφωνα επικοινωνίας 22740-22045 και 6949-2587-12.
6: Ακολουθήστε μας στα social media και ενημερωθείτε πρώτοι για τις επόμενες θεματικές μας βραδιές.
7: Αχ, φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο, να έχω τα πάντα ολόφρεσκα, να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες, παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
8: Μην τσιμπιέσαι, στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
9: Στοιχείο, κατάστημα Electronet Μιχαηλίδης στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710 44 222.
10: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή με 72 δόσεις.
11: Κάτσε ρε εσύ, μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
10: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
11: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel.
10: Δίκη Κλασίμ, Daytona, QJ, Daytona Best Electric, Ζόντες.
11: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
10: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
11: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίο.
10: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel, Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710 41 644 και 42528.
11: Λάμπρος Γεωργαλάς. αυτό όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
1: Ακούω σφαίρα.
12: Άκουσα πως όταν δίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
13: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
12: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
13: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
12: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
13: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη, στην Αγιά Φωτιά.
12: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστέρια.
13: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.

0: φωνό μου, λέω το καημό μου. Κι όποιος αγαπάει τραγουδάει κι αυτό.
1: Πρωινό σφαίρα.
2: Πώς λέγεται ο θηλυκός καρχαρίας που τραγουδάει?
3: Ξέρω εγώ.
4: Πεινασμένος.
2: Όχι. Τι. Σαρκίρα.
5: Σαρκίρα, σαρκίρα.
1: 6 με 8,
6: 9,
1: 6 με 10. Πρωινό σφαίρα.
7: Τώρα με ένα μόνο κλικ και ο σφαίρα 989 είναι πάντα μαζί σου. Πληκτρολόγησε www.sfera989.gr. Κάνε κλικ στο iPhone και Android Radio και άκουσε τον σφαίρα 989 από το tablet, το smartphone, το iPhone, το PC και μπες στην παρέα.

0: μόνο επιτυχίες.
1: Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Πάσω, mi ambición es fuego. Nunca fracaso. No hay límite, todo lo arraso. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω. Θέλω

0: Σφαίρα 989.
1: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και την ασυναγώνιστη αισθητική της Piaggio. Ανακάλυψε τώρα τα σκούτερ 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης για να γνωρίσεις τα best sellers της Piaggio και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Χίου, Καλαμπόκα 59, τηλέφωνο 2271-0-22212. Ελάτε να ανακαλύψετε όλη την γκάμα στα διήμερα Piaggio Open Doors. Βρείτε τις ημερομηνίες στα social.
2: Η ώρα είναι 8 και 30 λεπτά.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
4: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
3: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
4: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
4: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
3: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
5: Ρέση, πώς τα προλαβαίνεις όλα? Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
6: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
5: Ποια επιλογή?
6: Το σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
5: Δηλαδή?
6: Μαθήματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος.
5: Wow, και εγώ παλεύω μόνος μου στο σπίτι.
6: Μάθηση με σιγουριά, επιλογή με εμπιστοσύνη.
5: Στο σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή φροντίζουμε κάθε μαθητής να έχει ό,τι χρειάζεται για να προοδεύει.
6: Προσφέρουμε ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα σε όλα τα βασικά και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
5: Καθημερινή μελέτη για δημοτικό και γυμνάσιο.
6: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά.
5: Πιστοποίηση υπολογιστών ECDL αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ για παιδιά από 10 ετών αλλά και για ενήλικες.
6: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες του αύριο.
5: Με PL αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ για παιδιά από 10 ετών αλλά και για ενήλικες.
6: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες του αύριο.

0: Γόβα μου κλειστή, ονειρεύομαι ανοιχτή.
1: Στα πήκε φίμη, τούλα μητερή. Αχ να ήσουν στρογγυλή. Στα πήκε φίμη.
0: Την πότα πιο ψηλή, τη θέλω σαν τρελή.
1: Στα πήκε φίμη.
2: Και στο κλειδί αντιγραφή.
1: Στα πήκε φίμη.
2: Καταστήματα Πι και Φι. Λύση άμεση και οικονομική σε τακούνι και κλειδί.
3: Πι και Φι. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402.
4: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
5: Splish, splash και θα τρελαθώ.

0: διακοσμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης, στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Υπάρχει ένα ραδιόφωνο που παίζει τη μουσική σου.
3: Ό,τι θέλω να ακούσω, το ακούω μόνο στο Σφαίρεα.
4: Κομματάρες πάντα, back to back.
5: Όποτε και να το βάλω, ακούγομαι στο διαπασό.
6: Δεν υπάρχει αυτός ο σταθμός.
2: Σφαίρα, ό,τι αγαπάς να ακούς.

0: 989.
1: Σφαίρα.
2: Πρωινό Σφαίρα.
3: Πάρτε τώρα τηλέφωνο. Ναι, μην το τρέπεστε. Πρωί-πρωί. Πείτε του σ' αγαπώ. Σ' αγαπώ. Και α μην βρίσκω ποτέ. Σ' αγαπώ.
4: Μήπως τι? Ενοχλεί τέτοια ώρα.
3: Όχι, δεν θα ενοχλήσει να πει
5: σ' αγαπώ. Λίγο νωρίς, Γρηγόρη.
3: Να με παίρνει την μάνα μου την έλεγα μαμά σ' αγαπώ. Τι ώρα. Πείτε αυτό του αγαπώ σου υπάρχουν.
5: Παίρνει τηλέφωνο,
6: Γιώργο. Παίρνει καλημέρα.
3: Σ' αγαπώ.
5: Ποιο ήταν, ρε.
4: Ένα φίλο.
5: Όλοι παίρνετε κάποιον τώρα. Έχετε τρελαθεί τέτοια ώρα.
4: Και τι να με πάρουν τώρα, θα δείτε τι πάθουν όλοι.
6: Bonjour.
3: Σ' αγαπώ.
6: Αυτό.
3: Φίλια, γεια.
5: Δεν σε χάλασε. Λίγο γι' αυτό.
4: Μανώ.
6: Έλα, γόρι μου.
4: Σ' αγαπώ πολύ, να ξέρεις.
5: Τώρα μην με τρελαίνετε, ρε φίλε.
4: Σ' αγαπώ, φιλιά.
7: Καλημέρα, τι έγινε.
5: Αδερφή, σ' αγαπώ.
7: Γιατί, τι έκανα.
4: Βλέπεις.
2: 6 με 7,
8: 8, 9, 10.
2: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.

Το ραδιόφωνο που συνοδεύει το καλοκαίρι σου.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
2: Εντός. Στοιχείο. Λεωφόρος Ενώσεως 98. Δίπλα στο My Cafe. Σας περιμένουμε.
3: Η ώρα είναι 9.
4: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του. Ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο γυμνάσιο Χίου. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα Τρίτης, Πέμπτης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
5: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
6: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
5: Στάλεγα ή δεν στάλεγα.
6: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους και λετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
5: Και όλα αυτά με το καλύτερο After Sale Service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
6: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρι 11, τηλέφωνο 22710-24560.
5: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξτο και θα δεις.
6: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
7: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
6: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
7: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
6: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
7: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
6: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
7: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
6: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
7: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
8: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
9: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο την Τετάρτη 5 Αυγούστου στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
8: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
9: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
8: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
9: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη στην Αγιά Φωτιά.
8: Πες μου που θα με πας. Θα με πάσω στα αστέρια.
9: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
10: Όλα είναι μουσική.

0: Τι θες πάλι φαγητό? Εγώ θέλω να το πάρω τηλέφωνο.
1: 989 Σφαίρα.
2: Γιόλο! Πρωινό Σφαίρα.
3: Η σχολή εμποροπλοιάρχων, όταν δεν μπορείς να την τελειώσεις, πώς λέγεται?
4: Πώς?
3: Γίνεται δεν μποροπλοιάρχων.
0: Εμένα μου άρεσε.
2: 6 με 7,
5: 8, 9, 10.
2: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
6: Τώρα με ένα μόνο κλικ και ο Σφαίρα 989 είναι πάντα μαζί σου. Πληκτρολόγησε www.sfera989.gr. Κάνε κλικ στο iPhone και Android Radio και άκουσε τον Σφαίρα 989 από το tablet, το smartphone, το iPhone, το PC και μπες στην παρέα.

0: Υπάρχει ένα ραδιόφωνο που παίζει τη μουσική σου.
1: Ό,τι θέλω να ακούσω, το ακούω μόνο στο Σφαίρα.
2: Κομματάρες πάντα back to back.
3: Όποτε και να το βάλω, ακούγομαι στη διαπασό.
4: Δεν υπάρχει αυτός ο σταθμός.
0: Σφαίρα, ό,τι αγαπάς να ακούς.

0: Sportsfera 989.
1: Έλα, μαμά.
2: Πού είσαι, αγόρι μου?
1: Στη φάμπρικα Βολισσός, δεν σου είπα.
2: Από χθες εκεί είσαι?
1: Ναι, βρε, μάνα. Έχει και δωμάτια. Έμεινα εδώ.
2: Μα καλά, τόσο ωραία είναι.
1: Να σου πω, άνετο δωμάτιο. Υπέροχο πρωινό, φανταστικό φαγητό, θεματική βραδιά χθες το βράδυ και θέα από τον μπαλκόνι που δεν χορταίνεται.
2: Δηλαδή, δεν λες να φύγεις.
1: Εδώ που τα λέμε, δύσκολα.
2: Ζακέτα είχες πάρει μαζί σου?
1: Στη φάμπρικα Βολισσός θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για μια ξεχωριστή απόδραση. Προσεγμένα δωμάτια. Ανανεωμένη εξωτερική χώρη με μοναδική θέα, πλούσιο πρωινό όλο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο και ξεχωριστές θεματικές βραδιές που κάνουν κάθε επίσκεψη μοναδική.
3: Φάμπρικα Βολισσός. Ο προορισμός που σε κάνει να θέλεις να μείνεις λίγο ακόμα. Στη Βολισσό. Από τις 24 Ιουνίου, ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας.
1: Τηλέφωνα επικοινωνίας 22740 22045 και 6949 258712.
3: Ακολουθήστε μας στα social media και ενημερωθείτε πρώτοι για τις επόμενες θεματικές μας βραδιές.
4: Η ώρα είναι 9 και 30 λεπτά.
5: 50 χρόνια πιες Σταυρινούδης, by Italiano.
6: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
5: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
6: 50 χρόνια πιες Σταυρινούδης, by Italiano. Χαράζει μόδα.
1: Ρέση, πώς τα προλαβαίνεις όλα? Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
7: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
1: Ποια επιλογή?
7: Το σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
1: Δηλαδή?
7: Μαθήματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος.
1: Wow, και εγώ παλεύω μόνος μου στο σπίτι.
7: Μάθηση με σιγουριά, επιλογή με εμπιστοσύνη.
1: Στο σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή φροντίζουμε κάθε μαθητής να έχει ό,τι χρειάζεται για να προοδεύει.
7: Προσφέρουμε ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα σε όλα τα βασικά και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
1: Καθημερινή μελέτη για δημοτικό και γυμνάσιο.
7: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά.
1: Πιστοποίηση υπολογιστών ECDL αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ για παιδιά από 10 ετών αλλά και για ενήλικες.
7: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες. Του αύριο.
1: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνες σπουδών, τη Βαρβάρα Πουλή και τη Βίκη Σιδεράκη, είμαστε η σίγουρη επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
7: Σας περιμένουμε σε δύο σημεία, Εγκρεμού 14 και Πυργή. Καλέστε μας στα 22710-83070 και 22710-72497.
1: Σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Γιατί η γνώση είναι επιλογή.
8: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας, με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
9: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις, κλειδωθήκαμε απ' έξω.
10: Γι' αυτό σκάς. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
9: Ωχ, πάλι καλά, γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
10: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πικεθί.
9: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
10: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Κατακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πικεθί. Αλλαγές χρώματος σε παπούτσια. Τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά τακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πικεθί.

0: Πικεφή. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
1: Κατάστημα Πικεφή. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
0: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
2: Στο Casa di Bagno Showroom στοιχείο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
0: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
2: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση, μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
0: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710 80 004.
2: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.

0: 989.
1: Σφαίρα.
2: Γιόλο. Πρωινό Σφαίρα.
3: Ανέκδοτο της ημέρας.
4: Λοιπόν, ένας κλέφτης, παιδιά, αποφασίζει να κλέψει ένα σπίτι πλουσίων. Το παρακολουθεί από εδώ, κοιτάει από εδώ, κοιτάει από εκεί. Μαθαίνει πότε θα λείπουν το βράδυ. Μπαίνει μέσα, εξουδετερώνει το συναγερμό. Και εκεί που κλέβει, ακούει μια φωνή. Ο Ιησούς σε βλέπει και θα σε τιμωρήσει. Ξαφνιασμένος κοιτάει να δει από πού έρχεται αυτή η φωνή, αλλά μη βλέποντας τίποτα συνεχίζει τη δουλειά του, οπότε σε λίγο ξανακούει τη φωνή να του λέει. Ο Ιησούς σε βλέπει και θα σε τιμωρήσει. Αποφασισμένος να δει από πού έρχεται αυτή η φωνή, έχει τρελαθεί, κοιτάει δεξιά, κοιτάει αριστερά, βλέπει ένα παπαγαλάκι. Εσύ μιλάς, του λέει, ρε, και με τρόμαξες. Εγώ. Μπα, και πώς σε λένε, του λέει, στο παπαγαλάκι τώρα. Όμηρο. Όμηρο, μα καλά, τι όνομα είναι αυτό για παπαγάλο? Γιατί είναι το Ιησούς όνομα για το Ντόπερμαν.
2: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
0: Καλό καλοκαίρι όπου κι αν πας. Σφαίρα 989.

0: καλησπέρα. Όλες οι επιτυχίες του σήμερα και τα αγαπημένα του χθες. Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή. Με 72 δόσεις.
2: Κάτσε ρε εσύ. Μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
1: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
2: Λάμπρος Γεωργαλάς Speed Wheel.
1: Δίκη Κλασίμ. Daytona. QJ. Daytona Best Electric. Ζώντες.
2: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
1: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
2: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίου.
1: Λάμπρος Γεωργαλάς Speed Wheel. Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41-644 και 42528.
2: Λάμπρος Γεωργαλάς. Το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
3: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία, τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
4: Λουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γέννης.
3: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
4: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
3: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
4: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
3: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710-78-832.
4: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
5: Η ώρα είναι 10.
6: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 22710-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερο σου.
7: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
8: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
7: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
8: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
7: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
8: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
7: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
8: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
7: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
8: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
9: Ακούω σφαίρα.
10: Άκουσα πως όταν τίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
11: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
12: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ, με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
11: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
13: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
11: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη στην Αγιά Φωτιά.
13: Πες μου που θα με πας. Θα με πάσω στα αστερικά.
11: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.

0: 89. Σφαίρα.
1: Γιόλο. Πρωινό Σφαίρα.
2: Πώς λέγεται ο θηλυκός καρχαρίας που τραγουδάει?
3: Ξέρω εγώ.
4: Πεινασμένος.
2: Όχι. Σαρκίρα.
5: Σαρκίρα, σαρκίρα.
1: 6 με
6: 8,
1: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
0: Τώρα με ένα μόνο κλικ και ο Σφαίρα 989 είναι πάντα μαζί σου. Πληκτρολόγησε www.sfera989.gr. Κάνε κλικ στο iPhone και Android Radio και άκουσε τον Σφαίρα 989 από το tablet, το smartphone, το iPhone, το PC και μπες στην παρέα.

0: Σφαίρα 989.
1: Η ώρα είναι 10 και 30 λεπτά.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
3: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
2: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
3: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
3: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
1: Όλα είναι μουσική.

0: Υπάρχει ένα ραδιόφωνο που παίζει τη μουσική σου.
1: Ό,τι θέλω να ακούσω, το ακούω μόνο στο Σφαίρα.
2: Κομματάρες πάντα back to back.
3: Όποτε και να το βάλω, ακούγομαι στη διαπασό.
4: Δεν υπάρχει αυτός ο σταθμός.
0: Σφαίρα, ό,τι αγαπάς να ακούς.

0: 989
1: Σφαίρα.
2: Γιόλο, πρωινό Σφαίρα.
3: Πώς λέγεται ο θηλυκός καρχαρίας που τραγουδάει?
4: Ξέρω εγώ.
5: Πεινασμένος.
3: Όχι. Σαρκίρα.
6: Σαρκίρα, σαρκίρα.
2: 6 με 7, 8,
7: 9, 10.
2: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει, όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
3: Ακούω σφαίρα.
4: Άκουσα πως όταν τίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
5: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
4: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
5: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
4: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
5: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη. Στην Αγιά Φωτιά.
4: Πες μου που θα με πας. Θα με πάσω στα αστέρια.
5: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.

0: Όλα είναι μουσική.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό.

0: 989 Σφαίρα.
1: Γιόλο, πρωινό Σφαίρα.
2: Πάρτε τώρα τηλέφωνο. Ναι, μην τρέπεστε. Πρωί-πρωί. Πείτε του σ' αγαπώ. Σ' αγαπώ. Και ας μην βρίσκω ποτέ. Σ' αγαπώ.
3: Μήπως τι? Ενοχλεί τέτοια ώρα.
2: Όχι, δεν θα ενοχλήσει να πει
4: σ' αγαπώ. Είναι λίγο νωρίς, Γρηγόρη.
2: Θυμάμαι πριν από τη μέρα μου την έλεγα μαμά σ' αγαπώ. Τι ώρα. Πείτε αυτό του σ' αγαπώ που υπάρχουν.
4: Παίρνει τηλέφωνο,
5: Γιώργο. Γιώργο, καλημέρα.
2: Σ' αγαπώ.
4: Ποιος ήταν, ρε.
3: Ένας φίλος.
4: Όλοι παίρνετε κάποιον τώρα, έχετε τρελαθεί τέτοια ώρα.
3: Γιατί να μην πάρουν τώρα, θα δείτε τι πάθουν όλοι.
5: Bonjour.
2: Σ' αγαπώ.
5: Αυτό.
2: Φίλια, γεια.
4: Δεν σε χάλασε. Λίγο γι' αυτό.
6: Μανώ.
5: Έλα, γόρι μου.
6: Σ' αγαπώ πολύ, να ξέρεις.
4: Τώρα μην με τρελαίνετε, ρε φίλε.
6: Σ' αγαπώ, φιλιά.
7: Καλημέρα, τι έγινε.
4: Αδερφή, σ' αγαπώ.
7: Γιατί, τι έκανα.
2: Βλέπεις.
1: 6 με 7, 8,
8: 9,
1: 6 με 10. Πάμε και πρώτο πρωινό Σφαίρα.
0: Τώρα με ένα μόνο κλικ και ο Σφαίρα 989 είναι πάντα μαζί σου. Πληκτρολόγησε www.sfera989.gr. Κάνε κλικ στο iPhone και Android Radio και άκουσε τον Σφαίρα 989 από το tablet, το smartphone, το iPhone, το PC και μπες στην παρέα.

0: Sportsfera 989.
1: Η ώρα είναι 11 και 30 λεπτά.
2: 50 χρόνια Πιέ Σταυρινούδης, by Italiano.
3: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
3: 50 χρόνια Πιέ Σταυρινούδης, by Italiano. Χαράζει μόδα.
4: Μόνο επιτυχίες.

0: 989.
1: Σφαίρα.
2: Πρωινό Σφαίρα.
3: Η σχολή εμποροπλοιάρχων, όταν δεν μπορείς να την τελειώσεις, πώς λέγεται?
4: Πώς?
3: Γίνεται δεν εμποροπλοιάρχων.
5: Εμένα μου άρεσε.
2: 6 με 7,
6: 8, 9, 10.
2: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
7: Σφαίρα. Όλες οι επιτυχίες του σήμερα και τα αγαπημένα του χθες.

0: Υπάρχει ένα ραδιόφωνο που παίζει τη μουσική σου.
1: Ό,τι θέλω να ακούσω, το ακούω μόνο στο Σφαίρα.
2: Κομματάρες πάντα back to back.
3: Όποτε και να το βάλω, ακούγομαι στη διαπασό.
4: Δεν υπάρχει αυτός ο σταθμός.
0: Σφαίρα, ό,τι αγαπάς να ακούς.

λόγια στο καθρέφτη μου. Απόψε δε μασάω. Κατάλαβα τα κίνητρα που ήσουνα εδώ. Ανάγκη είχα φαίνεται να δώσω τόση αγάπη. Πιστεύεις ότι φεύγεις, μα εγώ αποχωρώ.

δε φοβήθηκα να κλείσω ένα κύκλο, κι ας γίνεται στο πάτωμα κομμάτια η καρδιά, τριγύρω μου παράπονα κερί αρρωστημένη, και κάθε απάντησή σου μου πέφτει πια βαριά.

0: καινούργιες μέρες.
1: Σφαίρα 989.
2: Η ώρα είναι 12.
3: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-0-24-030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
4: Άκουσα πως όταν τίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
5: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
4: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
5: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
4: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
5: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη. Στην Αγιά Φωτιά.
4: Πες μου που θα με πας. Θα με πάσω στα αστέρια.
5: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
2: Σφαίρα FM 98,9. Το ραδιόφωνο που συνοδεύει το καλοκαίρι σου.

Ξέρεις τι είναι, έχω στα μάτια τη βροχή και οι αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι, να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι, τα σκουριασμένα σ' αγαπώ μέσα στα γιάζει. Να προσπαθώ να ζεσταθώ και τη σκιά σου να αγκαλιάσω, να φιλώ

Ξέρεις τι είναι, κάτι ερήπια καρδιάς να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς. Ξέρεις τι είναι, να έχω ανάγκη να σε δω και να μην σε δω. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύση απ' τα διέξοδο να βγω

0: Δευτέρα ακούς τις επιτυχίες.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που υπάρχει.

0: 989.
1: Σφαίρα.
2: Πρωινό Σφαίρα.
3: Πάρτε τώρα τηλέφωνο. Ναι, μην τρέπεστε. Πρωί-πρωί. Πείτε του σ' αγαπώ. Σ' αγαπώ. Και ας μην βρίσκω ποτέ. Σ' αγαπώ.
4: Μήπως ενοχλεί τέτοια ώρα.
3: Όχι, δεν θα ενοχλήσει να πει
5: σ' αγαπώ. Λίγο νωρίς, Γρηγόρη.
3: Θυμάμαι, παίρνει την μάνα μου, την έλεγα μαμά σ' αγαπώ. Τι ώρα. Πείτε αυτό του σ' αγαπώ σου υπάρχουν.
5: Παίρνει τηλέφωνο, Γιώργο.
6: Καλημέρα.
3: Σ' αγαπώ.
5: Ποιος ήταν, ρε.
4: Ένας φίλος.
5: Όλοι παίρνετε κάποιον τώρα, έχετε τρελαθεί τέτοια ώρα.
7: Και τι να μην πάρουμε τώρα, θα δείτε να πάθουν όλοι.
6: Bonjour.
3: Σ' αγαπώ.
6: Αυτό.
3: Φίλια, γεια.
5: Δεν σε χάλασε. Λίγο γι' αυτό.
7: Μανώ.
6: Έλα, αγόρι μου.
7: Σ' αγαπώ πολύ, να ξέρεις.
5: Τώρα μην με τρελαίνετε, ρε φίλε.
7: Σ' αγαπώ, φιλιά.
8: Καλημέρα, τι έγινε.
5: Αδερφή, σ' αγαπώ.
8: Γιατί, τι έκανα.
7: Βλέπεις.
2: 6 με 7,
9: 8, 9,
2: 6 με 10. Πάμε και πάμε. Πρωινό Σφαίρα.
10: Τώρα με ένα μόνο κλικ και ο Σφαίρα 989 είναι πάντα μαζί σου. Πληκτρολόγησε www.sfera989.gr. Κάνε κλικ στο iPhone και Android Radio και άκουσε τον Σφαίρα 989 από το tablet, το smartphone, το iPhone, το PC και μπες στην παρέα.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Η ώρα είναι 12 και 30 λεπτά.
2: 50 χρόνια πιες Σταυρινούδης, by Italiano.
3: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
3: 50 χρόνια πιες Σταυρινούδης, by Italiano. Χαράζει μόδα.
0: Σφαίρα. Όλες οι επιτυχίες του σήμερα και τα αγαπημένα του χθες.

0: 989 Σφαίρα.
1: Πρωινό Σφαίρα.
2: Πώς λέγεται ο θηλυκός καρχαρίας που τραγουδάει?
3: Ξέρω εγώ.
4: Πεινασμένος.
2: Όχι. Σαρκίρα.
5: Σαρκίρα, σαρκίρα.
1: 6 με 7, 8,
6: 9, 10.
1: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.

0: Sportsfera 989.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει, όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
3: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
3: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
4: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
3: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα, Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη, στην Αγιά Φωτιά.
3: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστέρια.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
1: Όλα είναι μουσική.

Ατμόσφαιρα. Τώρα περισσότερη μουσική στο ραδιόφωνο σου.

0: 9.89.
1: Σφαίρα.
2: Γιόλο. Πρωινό Σφαίρα.
3: Πάρτε τώρα τηλέφωνο. Ναι, μην τρέπεστε. Πρωί πρωί. Πείτε του σ' αγαπώ. Σ' αγαπώ. Και ας μην βρίσκω ποτέ. Σ' αγαπώ.
4: Μήπως τι? Ενοχλεί τέτοια ώρα.
3: Όχι, δεν θα ενοχλήσει να πεις σ' αγαπώ.
5: Είναι λίγο νωρίς, Γρηγόρη.
3: Να με παίρνει την μάνα μου την έλεγα μαμά σ' αγαπώ. Τι ώρα. Πείτε αυτό τους αγαπώς υπάρχουν.
5: Παίρνει τηλέφωνο
6: Γιόλο. Γιόλο, καλημέρα.
3: Σ' αγαπώ.
5: Ποιος ήταν, ρε.
4: Ένας φίλος.
5: Όλοι παίρνετε κάποιον τώρα, έχετε τρελαθεί τέτοια ώρα.
4: Γιατί να μην πάρουμε τώρα, θα δείτε τι πάθουν όλοι.
6: Bonjour.
3: Σ' αγαπώ.
6: Αυτό. Σ' αγαπώ.
3: Φίλια, γεια.
5: Δεν σε χάλασε. Λίγο γι' αυτό.
4: Μανώ. Σ' αγαπώ πολύ, να ξέρεις.
5: Τώρα μην με τρελαίνετε, ρε φίλε.
4: Σ' αγαπώ, φιλιά.
7: Καλημέρα, τι έγινε.
5: Αδερφή, σ' αγαπώ.
7: Γιατί, τι έκανα.
4: Βλέπεις.
2: 6 με 7, 8, 9, 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
0: Τώρα με ένα μόνο κλικ και ο Σφαίρα 989 είναι πάντα μαζί σου. Πληκτρολόγησε www.sfera989.gr. Κάνε κλικ στο iPhone και Android Radio και άκουσε τον Σφαίρα 989 από το tablet, το smartphone, το iPhone, το PC και μπες στην παρέα.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: 50 χρόνια. Πιες Σταυρινούδης. By Italiano.
3: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
3: 50 χρόνια. Πιες Σταυρινούδης. By Italiano. Χαράζει μόδα.
4: Σφαίρα Radio. Καλό.

0: 989 Σφαίρα.
1: Πρωινό Σφαίρα.
2: Η σχολή εμποροπλοιάρχων, όταν δεν μπορείς να την τελειώσεις, πώς λέγεται?
3: Πώς?
2: Γίνεται δεν εμποροπλοιάρχων.
0: Εμένα μου άρεσε.
1: 6 με 7, 8,
4: 9, 10,

0: Sport Sfera 989.
1: Η ώρα.
2: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
3: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
3: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
4: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
3: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη στην Αγιά Φωτιά.
3: Πες μου που θα με πας. Θα με πάσω στα αστέρια.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
5: Υπάρχει ένα ραδιόφωνο που παίζει τη μουσική σου.
6: Ό,τι θέλω να ακούσω το ακούω μόνο στο Σφαίρα.
7: Κομματάρες πάντα back to back.
8: Όποτε και να το βάλω ακούγομαι στη διαπασό.
9: Δεν υπάρχει αυτός ο σταθμός.
5: Σφαίρα, ό,τι αγαπάς να ακούς.

Fair FM 98,9. Το ραδιόφωνο που συνοδεύει το καλοκαίρι σου.

0: 989.
1: Σφαίρα.
2: Πρωινό Σφαίρα.
3: Ανεκδότο της ημέρας.
4: Λοιπόν, ένας κλέφτης, παιδιά, αποφασίζει να κλέψει ένα σπίτι πλουσίων. Το παρακολουθεί από εδώ, κοιτάει από εδώ, κοιτάει από εκεί. Μαθαίνει πότε θα λείπουν το βράδυ. Μπαίνει μέσα, εξουδετερώνει το συναγερμό. Και εκεί που κλέβει, ακούει μια φωνή. Ο Ιησούς σε βλέπει και θα σε τιμωρήσει. Ξαφνιασμένος κοιτάει να δει από πού έρχεται αυτή η φωνή, αλλά μη βλέποντας τίποτα συνεχίζει τη δουλειά του, οπότε σε λίγο ξανακούει τη φωνή να του λέει. Ο Ιησούς σε βλέπει και θα σε τιμωρήσει. Αποφασισμένος να δει από πού έρχεται αυτή η φωνή, έχει τρελαθεί, κοιτάει δεξιά, κοιτάει αριστερά, βλέπει ένα παπαγαλάκι. Εσύ μιλάς, του λέει, ρε, και με τρόμαξες. Εγώ. Μπα, και πώς σε λένε, του λέει, στο παπαγαλάκι τώρα. Όμηρο. Όμηρο, μα καλά, τι όνομα είναι αυτό για παπαγάλο? Γιατί είναι το Ιησούς όνομα για το Ντόπερμαν.
2: Πρωινό Σφαίρα.
0: Τώρα με ένα μόνο κλικ και ο Σφαίρα 989 είναι πάντα μαζί σου. Πληκτρολόγησε www.sfera989.gr. Κάνε κλικ στο iPhone και Android Radio και άκουσε τον Σφαίρα 989 από το tablet, το smartphone, το iPhone, το PC και μπες στην παρέα.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφόνο σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Η ώρα είναι 2 και 30 λεπτά.
2: 50 χρόνια πιες Σταυρινούδης, by Italiano.
1: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
1: 50 χρόνια πιες Σταυρινούδης, by Italiano. Χαράζει μόδα.
0: Σφαίρα, μόνο επιτυχίες.

0: 989 Σφαίρα.
1: Πρωινό Σφαίρα.
2: Πώς λέγεται ο θηλυκός καρχαρίας που τραγουδάει?
3: Ξέρω εγώ.
4: Πεινασμένος.
2: Όχι. Τι? Σαρκίρα.
5: Σαρκίρα.
1: Έξι με 8, 9, 10. Πάμε και πρωινό Σφαίρα.

0: Σφαίρα 989.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
3: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
3: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
4: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
3: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη. Στην Αγιά Φωτιά.
3: Πες μου που θα με πας. Θα με πάσω στα αστέρια.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη